radio station. Play more music. We only play the hits.

0: ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
0: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
0: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
0: Τέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
8: Δινό ραδιόφωνο.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
13: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
12: Και για μέσα στο σπίτι?
13: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ηχηρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: γωνιά.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο τον Πολύμερο. Χρόνια ακροατή στο Σαββατοκύριακο Γιάννη. Την καλημέρα μου από Μιλιά Μετσόβου με 8 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Κρύο, στην Ήπειρο. Μιλιά Μετσόβου, υπέροχο χωριό. Να είσαι καλά, Πολύμερε. Καλή Κυριακή, φίλε μου. Καλή εβδομάδα για αύριο. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, που σχετικά με τον εξοδικαστικό μηχανισμό παρακαλά να ρωτήσουμε τον Γιώργο Χριστόπουλο πώς μπορεί να ενταχθεί κάποιος στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Έλα Γιώργο, ακούς το ερώτημα.
2: Ναι, βεβαίως άκουσα Γιάννη μου. Μπορεί να μπει στην, να κάνει την αίτηση καταρχήν. Ξεκινάμε από την αίτηση. Αν έχει, εξαρτάται, είπαμε, κατηγορίες οφειλών, δηλαδή είναι στον ΕΦΚΑ, είναι στην εφορία.
1: Οποιαδήποτε οφειλή στο δημόσιο, αν έχεις.
2: Κάνει το δημόσιο, κάνει την αίτηση και αμέσως ανοίγει ο δρόμος.
1: Υπάρχει ειδική πλατφόρμα.
2: Υπάρχει ειδική πλατφόρμα, ναι.
1: Δεν γίνεται μέσα από την, από την ΑΔΕ, δηλαδή. Υπάρχει ειδική πλατφόρμα που πρέπει να γκουγκλάρει κάποιος για να βρει και να μπει μέσα. Και μπαίνεις με τους κωδικούς σου, με τα στοιχεία σου.
2: Βεβαίως, ακριβώς. Okay. Και υποβάλλεις το αίτημα και αρχίζει η συνεργασία με την εφαρμογή αυτή, την υπηρεσία μάλλον. Και βεβαίως έρχεται στο προσκήνιο η πρώτη συνάντηση με τον, με τον δικαιούχο της οφειλής, είτε είναι τράπεζα, είτε είναι...
1: Κατανοητό. Μας είπες στη διαδικασία. Τώρα, πες μας, απάντησε στην Ελένη, να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον coach, στο Μιχάλη. Καλημέρα Μιχάλη, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Πες μας τώρα, ποιοι πήραν έως 2 μισθώματα και τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν εισέπραξαν την ενίσχυση. Δηλαδή, προχθές μπήκαν νομίζω τα χρήματα, πιστώθηκαν.
2: Ναι, ναι,
1: όλη τη διαδικασία εξήγησέ μας.
2: Μιλάμε για το 2024.
1: Ναι.
2: Εκνιέρχονται φέτος.
1: Αφορά τα μισθώματα του 2024.
2: Ναι,
1: αυτό εννοείς.
2: Ναι. Κατέβαλαν άνθρωποι, ναι. Δεν πρόκειται για όλους τους ενοικιαστές. Θα μιλήσουμε και για την λογική που ισχύει πάντα και τον Νοέμβριο θα πάρουν όλοι οι νοικιαστές θα πάρουν την επιστροφή που είναι μέχρι 800 ευρώ.
1: Ναι.
2: Αλλά εδώ μιλάμε κατ' εξαίρεση.
1: Ναι, δεν πρόκειται για όλους τους ενοικιαστές. Μιλάμε για συγκεκριμένες κατηγορίες ενοικιαστών. Ναι. Ακούστε ποιους αφορά. Δεν αφορά τους ενοικιαστές που τον Νοέμβριο θα πάρετε πίσω το ενίκιο.
2: Είναι, δηλαδή, με λίγα λόγια, ειδικό μέτρο για εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και συγκεκριμένο υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν στην περιφέρεια.
1: Μπράβο, είναι δύο ενίκια ενίσχυσης για όλους αυτούς τους κλάδους. Επαναλαμβάνουμε, γιατροί, εκπαιδευτικοί νοσηλευτές και συγκεκριμένο υγειονομικό προσωπικό που υπηρετεί στην περιφέρεια. Δεν αφορά την επιστροφή ενοικίου που θα πάρετε τον Νοέμβριο. Όλοι οι υπόλοιποι. Σωστά.
2: Τι σημαίνει λοιπόν δύο ενίκια, η ενίσχυση αντιστοιχεί στα 2/12 του ετήσιου μισθώματος. Τι πλήρωσαν, το 24, πλήρωσαν για παράδειγμα το μήνα 600 ευρώ, 6/12/82. Άρα. Και βεβαίως το ανώτατο όριο είναι 1.600 ευρώ, 800 και 800. Και προσαυξάνεται αυτό, κάποιοι πήραν παραπάνω, γιατί αν είχαν ένα ή δύο παιδιά, θα το έβαλαν παραπάνω.
1: Δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.600 ευρώ, νομίζω, το χρόνο.
2: Προσαυξάνεται αυτό το 1.600 και
1: με 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.
2: Για κάθε εξαρτώμενο.
1: Τώρα, να πούμε ότι στην τελευταία καταβολή πληρώθηκαν, είναι πολλοί ο κόσμος που πήρε αυτά τα δύο νίκια, 17.074 άτομα.
2: Έχει ακριβώς τα στοιχεία, ναι.
1: Τόσοι είναι οι δικαιούχοι, τώρα και δεν ξέρω αν πληρώθηκαν όλοι.
2: Νομίζω το ποσό πρέπει να ήταν πάνω από...
1: 4,8 εκατομμύρια ευρώ, τα είδα τα στοιχεία.
2: Ναι. Τώρα, ο υπολογισμός...
1: Άρα η λέξη δύο ενίκια λοιπόν είναι ο τρόπος υπολογισμού και όχι κατά ανάγκη δύο ολόκληρα μηνιαία μισθώματα χωρίς ανώτατο όριο. Αυτό μας εξηγείς.
2: Ναι, ακριβώς. Και θα έλεγε κανείς ότι ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα 2/12, δηλαδή ναι. 2/12 του ετήσιου μισθώματος που καταπλήθηκε μέσα στο 2024. Όμως υπάρχει σημαντικό πλαφόν, όπως είπαμε, και...
1: Ναι, αν κάποιος έχει πάρει ήδη την κανονική επιστροφή ενοικίου.
2: Ναι,
1: σε γιατί αυτή την περίπτωση τι γίνεται.
2: Μπορεί να πήρε και μία επιστροφή
1: ναι.
2: Κανονικά, διότι μένει με την οικογένειά του στην πόλη, στην Αθήνα και πήγε σε ένα νησί ή οπουδήποτε που μπορεί να περιφέρεια. Εδώ δεν θα πάρει δύο, εκεί θα πάρει το... Τη Αθήνα και θα πάρει και τη επαρχία.
1: Κατάλαβα. Δηλαδή, θα υπολογιστεί πάρει... το 1/12 σε αυτήν την περίπτωση. Λοιπόν, πες μας όμως ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για έναν εκπαιδευτικό ή γιατρό να πάρει αυτή την επιδότηση ενοικίου.
2: Να γνωρίζει και κάποιος ακροατής που τον ενδιαφέρει να υπηρετούσε έστω και για κάποιο χρονικό διάστημα μέσα στο 2024, γιατί πάμε για το 2024, εκτός Αττικής.
1: Ναι.
2: με την προβλογό μου δηλαδή στην Αττική, δεν λαμβάνω την υπόψη η Περιφερειακή Ενότητα των Νησιών.
1: Μάλιστα.
2: Που είναι, mm-hmm. έγινα και άλλα νησιά κοντά, για να αναφέρω τον όρο Περιφερειακά στην Αττική. Και βέβαια εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ναι. Η μισθωμένη κατοικία έπρεπε να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα όπου υπηρετούσε.
1: Φυσιολογικό είναι αυτό. Τώρα, ναι. αν κάποιος δεν έχει.
2: Εδώ είναι το θέμα.
1: Αν κάποιος δεν έχει πάρει. Δικαιούται δηλαδή την ενίσχυση και δεν πιστώθηκαν τα λεφτά στο λογαριασμό. Τι γίνεται.
2: Χθες που ανακοινώσαμε τη συναντησή μας σήμερα, πήρα, όσο και αν φαίνεται αργά το βράδυ,
1: ναι.
2: Πήρα ορισμένα τηλέφωνα, γιατί δεν. Μπόρεσα, δεν κατάφερα, δεν είχα, κάτι δεν έκανα σωστά.
1: Ενώ είχε το δικαίωμα να τα πάρει τα λεφτά, μάλιστα.
2: Ναι, στην πράξη αυτό που λέμε ψηφιακή διασταυρώση με λίγα λόγια. Άρα, τι θα
1: πού πρέπει, μπορεί δηλαδή να οφείλεται το λάθος, για πες μας.
2: Τι θα πρέπει να κάνει, θα πρέπει να κάνει μια αίτηση ξανά με τα αιτήματά μου στη διαδικασία στο ΜΑΙΑΔΕ, επιλέγοντας τη σχετική διαδικασία για την επιστροφή των δύο ενοικίων. Δηλαδή, διότι εδώ αυτά που δόθηκαν πρέπει να το πούμε και το είπα, μάλλον το τόνισε εσύ. Δεν έκανε κάποια αίτηση. Τώρα όμως, αν δεν έκανε, δεν το είδε και πιστώθηκε στο λογαριασμό του και είχε το δικαίωμα.
1: Κατάλαβα. Γιατί, ωραία. Τώρα.
2: Τώρα θα κάνει αίτηση. Τώρα θα κάνει αίτηση.
1: Γιατί,
2: το καλό είναι ότι πλέον να δούμε και κάτι τέτοια ωραία με την ψηφιοποίηση τη μεγάλη. Μπήκαν χωρίς με τα στοιχεία που σταύρωσε η ΑΔΕ, την αίτησή του και τα. Το ενίκιο που είχε βάλει ο διοκτήτης κλπ. Αυτό είναι λοιπόν κάποιοι πράγματι οφείλεται σε λάθος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μπορεί να κάνει για να επιταχύνουμε και να κλείσουμε το θέμα των ακινήτων. Καταλάβαμε. Για να ολοκληρώσουμε και να κλείσουμε το θέμα των ακινήτων. Πάμε στο θέμα της υποχρεωτικής καταβολής. Πήρε παράταση.
2: Ναι, πήρε παράταση. Γιατί πήρε παράταση. Γιατί δεν μπορούσε να προσαρμοστεί η μισθωτήριο με το ακίνητο, με τον ιδιοκτήτη, με τον ενοικιαστή και την τραπεζική πληρωμή.
1: Μάλιστα.
2: Θα πρέπει αυτά τα 4-5 να συμφωνούν και γι' αυτό πήγε μέχρι τον Ιούλιο του 27. Δηλαδή μέχρι τότε δεν
1: ωραία, είχε κατανοητό.
2: Καταβολή τώρα, σε τραπεζικό μέσο.
1: Αλλάζουμε σελίδα. Πάμε στην ενεργειακή ακρίβεια και τα μέτρα που έρχονται για τα νοικοκυριά. Εδώ τι λέμε, Γιώργο, τώρα. Τι εικόνα έχεις. Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως ένα ενιαίο τελικό πακέτο για όλα τα ενεργειακά προϊόντα. Τι εικόνα όμως έχουμε από πληροφορίες τις οποίες έχει συλλέξει.
2: Ναι, Γιάννη, όταν μιλάμε για μόλιβδη χθες μέσα στη τιμή 2,19 και ναι. 2,2 στο πετρέλαιο θέρμανση για μέση τιμή, όταν μιλάμε από 27 Δευτέρου από 1,01 δηληστηριακή τιμή και έχουμε 1,56 χθες στο
1: δίζελ.
2: Τότε το θέμα γίνεται για τον καταναλωτή, για την οικογένεια, γίνεται σοβαρό.
1: Αυτό, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ξεκινήσει πολύ κάτω από το 1,75 που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι, τον Απρίλιο. Τι εικόνα έχεις εσύ, τι μείγμα παρεμβάσεων εξετάζεται.
2: Εδώ έχουμε μια κατεύθυνση που έχει να κάνει με τέσσερα πράγματα, Γιάννη. Επιδότηση στην αντιλία,
1: ναι.
2: θα δούμε. Mm-hmm. Συμμετοχή των δηληστηριών,
1: mm-hmm.
2: δεύτερο, που θα συμμετάσχει. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Πιθανή φορολογική παρέμβαση δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμη, διότι το πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα στα 1000 λίτρα είναι 420, αν θυμάμαι καλά. Κατά το χρόνο που διανέμεται από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Απριλίου κατεβαίνει στα 280 ευρώ. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αν το ελάχιστο ευρωπαϊκό πίδιο είναι 21 ευρώ να γίνει. Τώρα ναι. εδώ 280 εμείς.
1: Ωραία, θα τα δούμε τώρα με τις επίσημες ανακοινώσεις από εβδομάδα.
2: Μάλιστα. Είναι. Άρα είναι κρίσιμο θέμα πόσα θα βάλει το κράτος, πόσα θα
1: τέλεια.
2: Βάλει το δηληστήριο και πόσα
1: έχουν,
2: θα
1: ωραία, το κλείνουμε το θέμα. Έχουν έρθει που ενδιαφέρονται ερωτήματα από φίλες ακροάτριες και ακροατές. Ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη και καλή Κυριακή. Ήθελα να ρωτήσεις τον ειδικό εάν πήρε παράταση το μέτρο απαλλαγής φόρου εισοδήματος για διαμερίσματα που είναι κλειστά για 3 χρόνια και πρόκειται να ενοικιαστούν για μακροχρόνια μίσθωση. Το μέτρο, από ό,τι γνωρίζω, ισχύει τώρα μέχρι τέλους του 26. Βλέπεις ότι τα ερωτήματα των ακροατών είναι. Έχουμε σοβαρούς παρεμβατικούς και ναι. αξιόπιστους ακροατές. Έχουν ενδιαφέρον. Προέρχονται δηλαδή τα ερωτήματα αυτά μέσα από την καθημερινότητά τους. Έχεις απάντηση ή θα επιστρέψεις να μας την δώσεις μετά.
2: Αν άκουσα καλά, μιλάμε για την πραχυρόνια μίσθωση. Αν ναι. δηλαδή πήρε παράταση, κι αν είναι.
1: Πήρε παράταση το μέτρο απαλλαγής φόρου εισοδήματος.
2: Εκεί που ήταν.
1: Περίμενε.
2: Κάποιες περιοχές είναι απογορευμένες.
1: Ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης εάν πήρε παράταση το μέτρο απαλλαγής φόρου εισοδήματος για διαμερίσματα που είναι κλειστά για 3 χρόνια.
2: Βεβαίως πήρε παράταση.
1: Ωραία.
2: Τέλεια.
1: Ωραία. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη από Θεσσαλονίκη, αν φέτος, δηλαδή του χρόνου ουσιαστικά, θα αλλάξει κάτι όσον αφορά την εφάπαξ καταβολή φόρου. Θα υπάρχει επιπλέον ποσοστό που θα γλιτώνεις και ποια έκπτωση θα είναι αυτή?
2: Βέβαια, αν είναι
1: για το φόρο εισοδήματος εννοεί ο φίλος.
2: Βεβαίως. Γιατί όλα τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν και στην περσινή έκθεση.
1: Ναι. Τι θα ισχύσει από τις επόμενες φορολογικές δηλώσεις?
2: Βέβαια, ξεκίνησε το 2026.
1: Ναι, δεν μας λες τι όμως ξεκίνησε.
2: Μισθωτή, ναι. Δεν είναι μισθωτή που το είδαν αμέσως. Κάποιοι δηλαδή, εσύ, εγώ που είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, κάνουμε τη δήλωση και θα το κάνουμε το 27. Ναι. Άρα λοιπόν, συν τα καινούρια μέτρα θα τα δούμε στο 2027.
1: Σε αυτά τα καινούρια μέτρα, ρωτάει ο φίλος ακροατής, διευκρινίζω εγώ το ερώτημα,
2: ναι,
1: για να γίνει κατανοητό. Θα υπάρχει επιπλέον ποσοστό έκπτωση στην επιστροφή φόρου εφάπαξ ή όχι?
2: Το ποσοστό έκπτωσης δεν
1: αλλάζει.
2: Η παράταση έγινε, το ποσοστό είναι το ίδιο.
1: Μάλιστα. Ωραία, μας το εξήγησε.
2: Είναι σημαντικό η έκπτωση. Μπορεί κάλλιστα να μας δώσει και να βρούμε έναν τρόπο να απαντάμε σε αυτά τα ερωτήματα. Γιάννη, ναι.
1: Θα σας στέλνω εγώ στο mail. Εντάξει, θα το δούμε πώς θα γίνει. Ωραία. Γιώργο Χρυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Ήσουν εξαιρετικός και σήμερα. Καλημέρα, Γιώργο. Εξαιρετικός ο Γιώργος. Νομίζω ότι μας δίνει.
2: Θα κάνουμε το στοίχημα αν τελικά ξεκινήσει με 1,50 ή 1,60.
1: Ωραία, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Να σε καλά, Γιώργο Χρυσόπουλε. Εξαιρετικός ο Γιώργος. Νομίζω ότι μας δίνει.
2: Θα κάνουμε το στοίχημα αν τελικά ξεκινήσει με 1,50 ή 1,60.
1: Ωραία, θα το δούμε τις επόμενες μέρες.

0: ακροατές, όπως του Χρήστου, του Ρέντα από τη Λάρισα. Καλημέρα Γιάννη από την πόλη με τα 1150 καφέ που καταναλώνει 9 τόνους την ημέρα καφέ. 1150 καφέ έχει η Λάρισα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί πέρα. Περνάνε όμορφα οι φίλοι μας, οι Θεσσαλοί. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι. Καλό φθινόπωρο. Ωραίο το φθινόπωρακι, ε. Αλλάζει ο καιρός. Έτσι πρέπει. Τι, να έχουμε μονίμως καλοκαίρι. Χρειάζεται και η αλλαγή των εποχών. Βρέχει στην Αττική, όχι κάτι τρομερό. Ποτιστική βροχούλα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα κάνει ζημιές. Στη Σκάθο έριξε πολύ βροχή χθες. Έγιναν ζημιές, πλημμύρισαν δρόμοι. Αλλού δεν έχουμε εικόνα μέχρι στιγμής για καταστροφές. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο του Κυρίτσι από την. Καλημέρα, Λάμπρο, να σε καλά. Στην κυρία Ευγενία Δρατάκη, είπαμε την καλημέρα μας. Την ευγενική καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο φίλο, τον Ιωάννη Κιμιονή. Κύριε Παπαγιάννη, την 27/9/41, σαν σήμερα δηλαδή, σε κατοικία στα Εξάρχεια ιδρύθηκε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο ΕΑΜ από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Αγροτικό Κόμμα του Κουκουέ και την Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας. Εκπρόσωπος του Αγροτικού Κόμματος ήταν ο δικηγόρος Απόστολος Βογιατζής, που όμως το 69 έγινε Υπουργός Γεωργίας στη Χούντα του Παπαδόπουλου. Η ιστορία μας έχει πολλές εκπλήξεις. Φοβερός ο κύριος Κιμιονής, δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και τον ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα στο φίλο το Μπαντελή το Χάρο. Τα μπουμπούκια της κυβέρνησης λόγω αλαζονίας δεν ξέρουν τι να κάνουν. Προχθές ο άλλος μας έλεγε να πάμε με το τρόλε, ενώ αυτός κινείται με δικά του έξοδα. Ο άλλος χθες μας είπε κακομοίριδες και αυτός είναι ο νοικοκύρης που το κόμμα του χρωστάει το 0,5 του ΑΕΠ. Μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που ζουν πλωσιοπάροχα με τα χρήματα των κακομοιραίων. Γράφει ο φίλος ο Παντελής ο Χάρος. Η Ντόρα το είπε, αλλά κανείς δεν άκουσε. Δεν νομίζω κανείς. Άκουσαν αρκετοί. Χτύπησαν καμπανάκι από την παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη, φίλε Παντελή. Χθες μου έστειλε ένα μήνυμα για να το μεταφέρω στην. Συνεργατολόγο την κυρία Κάρδαρη, τη Μαργαρίτα, αλλά μου ήρθε

Αργά το SMS και δεν πρόλαβα να το μεταφέρω. Μπορείς να μου το ξαναστείλεις όμως, αν θες να το στείλω με mail για να σου απαντήσει. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο, την αγάπη μας. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Καλημέρα, Ηρακλή. Καλημέρα στον Λεωνάρδο Κονδύλη. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ Λεωνάρδε. Δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε στο Παρίσι με τη λειτουργία του Πάπα. 700.000 κόσμο. Άλλοι, κάποια γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των πιστών που συμμετείχαν με το δικό τους τρόπο στην λειτουργία του Πάπα Λέοντα στο κέντρο του Παρισιού, εκεί στην Place de la Concorde, στο τέλος της αψίδας του Θριάμβου, στο τέλος του Saint-Élysée, ή στην αρχή, αναλόγως πώς το βλέπει ο καθένας. Περίπου 1.000.000 κόσμος. Τεράστιο πλήθος πιστών, δηλαδή πραγματικά κοσμοπλημμύρα χθες στο κέντρο του Παρισιού. Η υπαίθρια λειτουργία ξεκίνησε λίγο μετά τις 3. Είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος, υπάρχουν πολλές φωτογραφίες και βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, κατά μήκος της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων. Παρακολούθησαν από κοντά τον Ποντίφικα. Είχε 18 χρόνια να πάει ο Ποντίφικα στη Γαλλία. Όταν λέμε Γαλλία, εννοούμε μια χώρα, φίλες και φίλοι, που έχει παράδοση στον καθολικισμό, αλλά όχι όπως η Ιταλία, που είναι η έδρα του Βατικανού εκεί, ούτε η Ισπανία. Όμως έχει ένα μεγάλο ποσοστό καθολικών, σε αντίθεση με τη Γερμανία και την Αγγλία, που είναι αρκετοί προτεστάντες. Έχει ένα 60-70% ποσοστό καθολικών η Γαλλία, πιστών καθολικών, παραδοσιακών συντηρητικών καθολικών. Έχει πολύ έντονο το στοιχείο το μουσουλμανικό, μην ξεχνάτε τις αποικίες στη Γαλλία, στο Μαγκρέμπ και όχι μόνο, Αλγερία, Τινησία, Μαρόκο και άλλες χώρες μουσουλμανικού χαρακτήρα, και πάρα πολλοί μετανάστες οι οποίοι ζουν χρόνια, επί δεκαετίες στη Γαλλία αυτή. Είναι δηλαδή έντονο το στοιχείο του καθολικισμού, όχι όσο στην Ιταλία και την Ισπανία, αλλά αρκετά έντονο. Αποτέλεσε έκπληξη η μαζική συμμετοχή στο κέντρο του Παρισιού. Εννοείται ότι το Παρίσι δεν έχει ξαναδεί τόσο κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες, ποτέ, διάβαζα. Ο κόσμος, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή το πλήθος του κόσμου, παρέπεμπε στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και στον κόσμο τους Γάλλους, τους Παριζιάνους, που ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Γιατί σε αντίθεση με το Λονδίνο, το Παρίσι ήταν κάτω από τη σβάστικα του Χίτλερ. Για τέτοιο όγκο κόσμου μιλάμε, για τόσο πλήθος που πήγε να χαιρετήσει τον Πάπα. Έγινε και κάτι άλλο που ήταν εντυπωσιακό προχθές το βράδυ. Το έλεγα χθες. Στο μεγάλο στάδιο του Parc des Princes έξω από το Παρίσι, λίγο έξω από το Παρίσι, συμμετείχαν 80.000 νέοι στη λειτουργία. Προσέξτε, υποχρεωτική ήταν η παρουσία μέχρι 35 ετών. Από 35 ετών και πάνω απαγορευόταν να μπει στο γήπεδο και γινόταν μια συγκεκριμένη διαδικασία με τα εισιτήρια, όπου υπήρχε ταυτοποίηση μέσω της ηλικίας, μέσω δηλαδή των προσωπικών σου χαρακτηριστικών της ταυτότητας. Και έβλεπες νέους από 17-18 χρονών μέχρι 35 να κατακλείζουν το μεγάλο γήπεδο, το ανοιχτό γήπεδο της Γαλλίας. Πολύς κόσμος στη Γαλλία, και κόσμος ο οποίος το είχε ανάγκη να πάει κοντά στον καθολικισμό και να συμμετέχει με το δικό του τρόπο στη μεγάλη όδη αυτή λειτουργία του Πάπα Λέοντα στην Place de la Concorde. Ο οποίος τι είπε ο Πάπας, ότι η νέη είναι η εκκλησία του σήμερα, και τι άλλο είπε ο Πάπας: δεν είμαι εγώ Άγιος άνθρωπος, εσείς είστε Άγιοι άνθρωποι που αντιμετωπίζετε την καθημερινότητά σας, τη σκληρή καθημερινότητά σας. Και μάλιστα για να τιμήσει τη Γαλλία, μίλησε στα γαλλικά, γιατί από την πλευρά της μητέρας του, διάβασα, δεν το ήξερα, είναι όλη γαλλικής καταγωγής. Καλημέρα στη Βασιλική Νατόρο. Καλημέρα, Βασιλική, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια και για το γεγονός ότι μας παρακολουθείς κάθε Σαββατοκύριακο ανελιπώς εδώ και πολλά χρόνια μέσω διαδικτύου. Νομίζω ότι συνεργαζόμαστε με ραδιόφωνα στην Κομωτινή. Θα ρωτήσω και θα σου πω, αγαπητή φίλη Βασιλική, πώς ακριβώς, πού και πώς εκπέμπουμε. Να ξέρετε ότι εκπέμπουμε μέσω συνεργασιών που έχουμε με τα τοπικά ραδιόφωνα χρόνια τώρα σε πάρα πολλά σημεία της χώρας, σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, τον αγρονόμο. Κύριε Παπαγιάννη, από το 2019 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της πάνω από 70 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων, ενώ η ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια κινείται περίπου στο 2%.
Παρόλα αυτά, το παραγωγικό μοντέλο παραμένει έντονα προσανατολισμένο στις υπηρεσίες, στον τουρισμό και στα ακίνητα, με χαμηλή παραγωγικότητα και επενδυτικά κενά. Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα συμβεί μετά το 26, όταν θα περιοριστεί σταδιακά η όθηση των ευρωπαϊκών πόρων. Το ενδιαφέρον μήνυμα μου το έστειλε ο κ. Πάνος Ζαχαριουδάκης, ο αγρονόμος που ακούει την εκπομπή και μας στέλνει ενδιαφέροντα μηνύματα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σε καλά, ωραίο το ερώτημά σου. Αγαπητέ κύριε Χαρίλα, όχι για την κυρία Κατσαρή, για την κυρία Κάρδαρη είναι το ερώτημα. Την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη δεν είναι, θα την έχουμε σήμερα. Κάθε Σάββατο βγαίνει στην εκπομπή. Μπορώ όμως να το στείλω το email και να σας απαντήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή τύχη σε όλους. Επειδή όσο αποδεικνύεται καθημερινά, όποιο εφάνταστο σχέδιο και αν προτείνει κάποιο κόμμα για τη βελτίωση των οικονομικών μας, η τελική κατάληξη είναι να απορριφθεί από τους θεσμούς λόγω των μνημονίων που δήθεν τερματίστηκαν. Μήπως το κριτήριο μη επιλογής κόμματος πρέπει να είναι η ανικανότητα προστασίας πολιτών από ομαδικές τραγωδίες όπως Τέμπη, Μάτι κτλ. Κάθε άλλη ιδέα ευπρόσδεκτη, γράφει ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου. Καλημέρα κύριε Παπαζαχαρίου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με συνεντεύξεις, μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Δεν έχετε παραπονού. Από το πρωί μετράω, έχω διαβάσει 74 μηνύματα. Σας αγαπάμε όλες και όλους. Να είστε όλες και όλοι καλά και ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Σε περίπου 3 με 4 λεπτά και πάλι πίσω.

0: FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
8: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
9: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλία 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
11: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
12: Α! Το ξεχάσαμε!
13: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
12: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
13: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
14: Και τέρμα η σπατάλη.
15: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
13: V-Timer και ξένιασης.
16: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
17: Πρωινή Κυριακάτικη, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους. Εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Real FM 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Καλό φθινόπωρο.
18: Ατέλειωτη βροχή. Και εσύ στα σύνορα.
17: Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του αληθινού ραδιοφώνου το Σαββατοκύριακο και τις Παρασκευές από φέτος, 10-12 το πρωί, στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσκη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio3lfm.gr. Και ο Θοδωρής Αξελός σε λίγο μαζί σας από τις 8 και μισή και μετά.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα που μου λέει: Γιάννη, ίσως να είναι και ασφαλέστερο να μην βάλουμε πετρέλαιο υπό την αποφυγή καμιάς έκρηξης. Πάντως το πετρέλαιο δεν είχε σχέση με την έκρηξη στην πλάκα. Φυσικό αέριο ήταν από ό,τι φαίνεται η αιτία. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ευάγγελο. Καλημέρα σε όλους. Κύριε Παπαγιάννη, συμμετοχή στην επίσκεψη του Πάπα ήταν και μια συμβολική προσπάθεια αντίστασης στην καταπίεση των Γάλλων από τους μουσουλμάνους. Καλημέρα σας, ονόματο το Γιάννη που μου γράφει όλο λέτε για ακρίβεια κύριε Παπαγιάννη, αλλά ο κόσμος το καλοκαίρι αυτό πήγε διακοπές, άδεια ήταν η Αθήνα. Καλημέρα και στο δικηγόρο τον κύριο Κιμιονή. Κύριε Παπαγιάννη, κάτι όχι συχνό έλαβε χώρα ως προς τις ρευματοκλοπές του ΔΕΔΙΕ. Ακούστε τώρα. Με την άδεια του εντολέα μου σας το δημοσιοποιώ προς χρήση όλων των φίλων ακροατών. Ακούστε τι έγινε τώρα. Δώστε βάση τα επόμενα δύο λεπτά. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026, πολύ σοβαρή ποινική υπόθεση για ρευματοκλοπή, δήθεν ποσού 18.000 ευρώ, κατόπιν μήνυσης του ΔΕΔΙΕ, κατέφεση κερδίθηκε και αποδείχθηκαν έως και πλαστά τα αποδεικτικά έγγραφα του ΔΕΔΙΕ. Ενώ ακόμα και η κυρία εισαγγελέα της έδρας απέτυχε να προσκομίσει ο ΔΕΔΙΕ το παλαιόμετρητή, που δήθεν είχε τύχει παρεμβολής από τον κατηγορούμενο, αλλά ο ΔΕΔΙΕ είπε ότι τον είχε καταστρέψει, άρα δεν μπορούσε να αποδειχθεί η κατηγορία του κατηγορουμένου καταστηματάρχη. Η δίκη στο δεύτερο τριμελές πλημελιού δικείου Αθηνών, τα στοιχεία που μου φέρνει ο κ. Κιμιονής, τα ξέρει ο ίδιος γιατί ήταν ο συνήγορος, είναι δικηγόρος. Και καταφέραμε με τον αδίκως κατηγορηθέντα καταστηματάρχη ότι τάχα έκλεβε ρεύμα για το κατάστημα σχολικών ειδών που έχει στην πλατεία Κάνικος να ανατρέψουμε την κατάσταση που δημιουργεί και συντηρεί ο ΔΕΔΙΕ για να λέει ότι εισπράττει. Ο αθωωθής τώρα πια θα κινηθεί κατά του ΔΕΔΙΕ με αστική αγωγή αποζημιώσεως για τις ζημίες και τη μεγάλη ηθική βλάβη του. Το μήνυμα είναι όσοι κατηγορούνται από το ΔΕΔΙΕ να αμυνθούν στεναρά και θα κερδίσουν. Μάλιστα. Φοβερή περίπτωση. Που έχει ενδιαφέρον για τον καταστηματάρχη που κατηγορήθηκε ότι τάχα έκλεβε ρεύμα για το κατάστημα σχολικών ειδών που έχει στην πλατεία Κάνικος. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης για θέματα ακινήτων στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή, καλή εκπομπή.
0: Να είμαστε καλά. Θα μας πεις μερικά πράγματα για αυτή τη φωνική έκρηξη, για αυτή την τραγωδία στην πλάκα. Τι ακριβώς συνέβη, τι εικόνα έχεις, μάλλον, γιατί δεν μπορεί να ξέρεις ακριβώς τι συνέβη.
1: Από το ρεπορτάζ.
0: Ναι, από το ρεπορτάζ και από τις πληροφορίες που έχουμε από την πυροσβεστική.
1: Φοβερό. Πάθουν την άπιστρα. Συγκλονιστικό για το Airbnb και να χάσει τη ζωή.
0: Ναι.
1: Τώρα κοίταξε Γιάννη.
0: Από κτηριακή πλευρά, τώρα τι έγινε εκεί πέρα. Πώς είναι δυνατόν να καταρρεύσει έτσι ένα κτίριο.
1: Κοίτα Γιάννη, να σου μιλήσω ανοιχτά θέλω. Δεν έχω στοιχεία, αλλά από ό,τι έχω διαβάσει.
0: Ναι.
1: Αυτή η έκρηξη εμένα δεν μου φαίνεται από αέριο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ξέρουμε καθόλου αν υπήρχε εγκατάσταση φυσικού αερίου ή υγραερίου. Το υγραερίο είναι πιο επικίνδυνο. Και στα δύο είναι πολύ αυστηρές οι προδιαγραφές, αλλά προφανώς δεν τηρούνται πολλές φορές. Αλλά είναι πολύ μεγάλη η έκρηξη αυτή.
0: Ναι.
1: Θα δούμε από την παραδονομοσύνη. Μπορεί να είναι και ήταν, υγραέριο, θα λέγαμε.
0: Ήταν και η παλαιότητα του κτηρίου, όπως καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, ήταν ναι, και η παλαιότητα. Είναι πολλά όμως τα κινητά παλαιότητα. Τα έχουμε πει και στην Αθήνα ειδικά. Που είναι και σε, δεν ξέρω με την κατάσταση, δεν το θυμάμαι το κτίριο αυτό, δεν το έχω δει. Ίσως να είναι το υγραέριο. Το φυσικό αέριο μου φαίνεται μια δύσκολη περίπτωση εκεί. Θα δούμε βέβαια. Αλλά η έκρηξη αυτή θα δηλαδή ήταν.
0: Πάντως από αέριο προήλθε. Τώρα, αν ήταν υγραέριο ή φυσικό αέριο, θα μας το πούνε αναλυτικά οι
1: επιστήμονες. Πιθανώς αυτό που θα δούμε, και το λέω και ως συμβουλή, αν θέλετε, πρέπει να τηρούμε πάντα τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές σε αυτά.
0: Ναι.
1: Μην παίζουμε με αυτά, ειδικά το υγραέριο.
0: Τι να
1: το υγραέριο, για παράδειγμα, Γιάννη, το λέω στον κόσμο, δεν επιτρέπεται στα υπόγεια. Δεν επιτρέπεται στα υπόγεια.
0: Ποιος το τηρεί όμως αυτό.
1: Να το τηρεί, γιατί στο τέλος ποιος θα έχει το πρόβλημα. Αυτός ο ίδιος θα το έχει.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχουμε οι υπόλοιποι. Άρα αυτό είναι το μήνυμα εδώ, τι να πεις.
0: Μάλιστα, τώρα.
1: Και μετά τα πετράλωνα, τα θυμάσαι.
0: Ναι, ψάχνουν τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Πάντως δεν υπήρχε μέχρι το πρωί που συνέβη το μοιραίο κάποια καταγγελία για οσμή αερίου.
1: Αυτό
0: λέει η πυροσβεστική.
1: Το λέει η πυροσβεστική, κρατάει μικρό καλάθι η πυροσβεστική, είδα και από τον εκπρόσωπό της.
0: Λέει η πυροσβεστική ότι κατά πάσα πιθανότητα η έκρηξη ξεκίνησε από το δεύτερο όροφο.
1: Αυτό αλλάζει τα δεδομένα.
0: Ναι, από εκεί λέει ότι ξεκίνησε. Τι να πω τώρα.
1: Δεν ξέρω αν είχαν κάποια αυτόνομη εγκατάσταση εκεί.
0: Τι να σου πω.
1: Ναι, γι' αυτό θέλει, είναι πολύ δύσκολη η παραδομοσύνη. Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε.
0: Τώρα, για πες μας. Πες μας τώρα μετά από έρευνες που έχουν γίνει, τι σπίτι αγοράζεις με 200.000 ευρώ.
1: Εξαρτάται την περιοχή.
0: Ναι.
1: Και είναι το δύσκολο, έτσι. Γιατί, να πούμε κάτι, γιατί βάζεις τα 200-200 είναι η μέση ζήτηση.
0: Ναι.
1: Έτσι, που αφορά και τους Έλληνες. Πάμε να δούμε τι αγοράζεις.
0: Για πες μας.
1: Ξεκινάω από τα φτηνά. Από τα πιο εύκολα. Κυψέλη.
0: Ναι.
1: Παλαιότητα σε 100 μέτρα. Καινούριο, 65 μέτρα. Βλέπεις πόσο πέφτει.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Καλυθέα, 75 παλιό, 40 40 καινούριο, 40 μόνο τραγωνικά.
0: Ναι.
1: Με 200.000, 5.000 το μέτρο δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Πετράλωνα, 73 και παλιό, 40 καινούριο. Και προχωράμε. Πάμε λίγο στα πιο ακριβά. Παγκράτη. 60 μέτρα παλιό, 30 καινούριο.
0: Μεγάλες διαφορές.
1: Μεγάλες διαφορές.
0: Όταν λες καινούριο, από ποια χρονιά και μετά η κατασκευή?
1: Καινούριο, του 23 και πάνω. Mm-hmm. 22-23 και πάνω, 5 ετίας.
0: Mm-hmm.
1: Κουκάκι ακόμα χειρότερα. 51 παλιό,
0: ναι.
1: 4.000 το μέτρο παλιό. Mm-hmm. 30 μέτρα καινούριο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν συζητάω για κολονάκι, γλυφάδα κλπ. Που δεν βρίσκεις καθόλου να αγοράσεις,
0: ναι, ναι,
1: σπίτι καινούριο. Με 200.000 καθόλου δεν μπορείς να αγοράσεις,
0: ναι.
1: Και αγοράζεις πάλι 30 τετραγωνικά παλιό. Το χαλάνδρι επίσης πάρα πολύ ψηλά, 50 Μάλιστα. μέτρα παλιό, 35, δηλαδή παίρνεις μικρά σπίτια.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ μικρά σπίτια. Γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην αγορά κινήτων. Έχουν ανέβει τιμές, κατά καινούριο δεν το πλησιάζεις, και μπορεί να πάρεις ένα μικρό παλιό σπίτι με 200.000.
0: Ναι, τώρα πόσο παλιό μπορεί να είναι και 40 και 50 και αυτό 60 μιλάμε. Και 70 ετών, αναλόγως.
1: 40-50, πάρα σε καλή κατάσταση.
0: Να.
1: Εκεί είναι το θέμα όλο.
0: Σε ευχαριστούμε, Μάνο Κρανίδη, την καλημέρα μας.
1: Να
0: σε καλά, Μάνο, ευχαριστούμε. Ο Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, άνθρωπος της αγοράς και βέβαια εκπρόσωπος της Πομιδά. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη που άκουσε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Συρίγος στην εκπομπή μας προχθές σχετικά με την πόντιση καλωδίου, η οποία θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα τον Οκτώβριο ή το αργότερο τον Νοέμβριο. Αυτό μας διαβεβαιώνει η κυβέρνηση και μάλιστα φαίνεται ότι κάτι κινείται και οι Τούρκοι θα κάνουν τελικά πίσω. Από πού φαίνεται αυτό? Φαίνεται από το γεγονός ότι δεν θέλουν να συγκρουστούν με τη Γαλλία, είναι αυτονόητο αυτό, ούτε με τη Meridiem, που είναι ο κύριος βασικός μέτοχος της Γαλλίας, ούτε θέλουν βεβαίως να στείλει ο Μακρόν κάποιο αεροπλανοφόρο ή άλλου είδους επεμβατική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και από ό,τι φαίνεται, οι χαμηλοί τόνοι από τον Ερντογάν στον ΟΗΕ έτσι ερμηνεύονται και μάλλον αυτό θα γίνει. Είναι δεδομένο ότι θα αποτιστεί το καλώδιο, κύριε, αγαπητέ κύριε Παυλίδη. Και όχι επειδή το λέει ο κύριος Συρίγος, που είναι σοβαρός αναλυτής, επειδή είναι συμφέροντα άνω των 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, να πιστεύεις ότι δεν θα αποτιστεί, πρέπει να είσαι ή άσχετος, ή να μην μπορείς να καταλάβεις την πραγματικότητα ποια είναι, ή να θέλεις εσύ να μην αποτιστεί και να προσπαθείς να το πιστέψεις εσύ και ο εαυτός σου. Καλημέρα στον καπετάνιο Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Καλημέρα Γιάννη σε εσένα και σε όλους τους υπέροχους συνεργάτες και τους συνακροατές. Θα σου ζητούσα σαν μια χάρη να ρωτήσεις αν έχεις κάποιον σχετικό με οικονομικά καλεσμένο. Τι γίνεται με τις ήπιες ομολογιακές επενδύσεις? Βλέπεις, η ενημέρωση που μας παρέχει είναι πραγματικά, πολύτιμη και πολύπλευρη. Θα ρωτήσω τον Χρήστο τον Γκρίγκα για το θέμα αυτό. Νομίζω τα ξέρει καλά τα θέματα ο Χρήστος και μπορεί να τα αναλύσει από όλες τις πλευρές. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα στον Άγγελο που μου γράφει. Γιάννη, καλημέρα. Πού είναι κάθε μέρα η περίφημη ομάδα Κόμβος που υποτίθεται ότι θα βοηθούσε στην κίνηση των δρόμων? Εγώ βλέπω παντού φρέσκα και όμορφα, η αλήθεια είναι, κοριτσόπουλα που δίνουν την προτεραιότητα σύμφωνα με τα φανάρια. Το πράσινο φανάρι το βλέπω χωρίς τη βοήθεια κανενός. Το φανάρι στο τέλος της Ιουλιανού. Στο σταθμό Λαρίσης δεν λειτουργεί πολλές μέρες και κανένας Κόμβος δεν εμφανίζει, και ενώ η τροχή είναι 200 μέτρα από εκεί. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό, καλημέρα κύριε αγαπητέ, να είστε καλά την αγάπη μου. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, με την επέλαση του Ισλάμ στη Γαλλία και άθεος να ήμουν, θα έσπευδα στον Πάπα. Το Παρίσι κοντεύει να γίνει Τεχεράνη τα τελευταία χρόνια. Ένας από τους λόγους που πραγματικά ξεχύθηκε ένα ποτάμι πιστών καθολικών στο κέντρο του Παρισιού είναι και αυτός που αναλύεται, αγαπητέ κύριε Αλέξανδρε. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Γιάννη, καλημέρα. Τα θανατηφόρα δυστυχήματα σπάνια έχουν μια μόνο αιτία. Συνήθως είναι αλυσίδα λαθών και παραλήψεων. Τεχνικοί, μηχανικοί, ιδιοκτήτες. Αν ο καθένας αφήσει κάτι μετέωρο ή μητελές στο τέλος το άθροισμα, μπορεί να γίνει τραγωδία. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, στην παγκόσμια παρέα του Real FM. Στέλνει ο φίλος ο Αβραάμ, παλιός φίλος ακροατής. Καλημέρα στο φίλο τον Άγγελο. Να σε καλά, Άγγελε. Καλημέρα στον κύριο Παπαδάκη, ο Φίλιππος Παπαδάκης, παλιός φίλος ακροατής του Real FM από τα όμορφα Χανιά. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στα Χανιά. Σε λίγο θα διαβάσω και άλλα μηνύματα, θα μπούμε έτσι σε ένα... σε αλλεπάλληλες συνεντεύξεις για μια σειρά από τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε. Είναι καλός φίλος οικονομολόγος, ελεύθερος επαγγελματίας και επιχειρηματίας στην Εύβοια. Μιλάμε για τον οικονομολόγο Γιώργο Μητροπέτρο, που είναι και ένας από τους φανατικότερους ακροατές χρόνια του Real FM και της εκπομπής αυτής. Ξέδωσε, κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο «Ζωντανά χωριά, Δυνατή Ελλάδα, ο νέος καποδίστριας για την αναγέννηση της Υπαίθρου. Μάλιστα, ο Γιώργος Μητροπέτρος, ο συγγραφέας Γιώργος Μητροπέτρος, παρουσίασε το βιβλίο του μαζί με το σύλλογο, θα σας πω αμέσως πώς λέγεται, το Καλό Σαμαρίτης. Το παρουσίασε πριν από μερικές μέρες και στο πάνελ υπήρχαν αρκετά ενδιαφέροντα πρόσωπα, όχι μόνο του επιχειρήν, αλλά και της αυτοδιοίκησης. Ο Γιώργος Μητροπέτρος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Ωραία.
0: Για πες μας σε σχέση με την παρουσίαση του βιβλίου, πού το παρουσίασες?
2: Το βιβλίο το παρουσίασα τη Δευτέρα στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβίας.
0: Ναι.
2: Και φτάσε ένα κοινό το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπήρχε και συζήτηση.
0: Mm-hmm.
2: Και βέβαια αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω το βιβλίο είναι να προκαλέσω μια συζήτηση γύρω από το φλέγον θέμα της εγκατάλειψης της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας.
0: Το βιβλίο έχει τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα». Ο νέος καποδίστριας για την αναγέννηση της Υπαίθρου, πριν μας εξηγήσει μερικά πράγματα, πού μπορεί να το βρει ο φίλος ακροατής?
2: Το βιβλίο το έχει εκδώσει ο εκδοτικός οίκος Ινφογνώμων,
0: ναι,
2: Φιλελλήνων 14, και βέβαια σε όλα τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς σου μπορεί να το ζητήσει και να το προμηθευτεί.
0: Ο Φιλελλήνων 14 στο κέντρο της Αθήνας και στα κεντρικότερα βιβλιοπωλεία της πρωτεύουσας. Σε ακούμε με πολύ προσοχή, Γιώργο.
2: Αυτό το βιβλίο ξεκίνησε από το βλέμμα, όπως ξέρετε έχω γεννηθεί σε χωριό, από τα κάψαλα στήρων νότιας Εύβοιας.
0: Mm-hmm.
2: Και αυτό το οποίο με έκανε να αρχίσω να σκέφτομαι αυτή την παρουσίαση είναι ότι κάθε μέρα γινόμουν γνώστης, ότι βλέπω ας πούμε τα σπίτια να κλείνουν, mm-hmm, τα σχολεία να είναι κλειστά, η γη να είναι παραμελημένη και ακαλλιέργητη. Όλο αυτό λοιπόν μου έβγαλε μια ανάγκη να περιγράψω, όχι μόνο να περιγράψω,
0: αλλά και να προτείνεις.
2: Αλλά και να προτείνω μέσα από τις ναι, σελίδες αυτή
0: τη. Έχει βιβλίου. 5 βασικούς άξονες το βιβλίο, η πρότασή σου.
2: Ναι.
0: Τοπικό πρώτον, σχέδιο ζωής, επιστρέφω στον τόπο μου, ξανανοίγουμε τα σπίτια, ενεργοί πολίτες και απόδημοι, εθνική χαρτογράφηση της Υπαίθρου. Μπορείς να μας τους περιγράψεις?
2: Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι τα σχέδια αυτά τα οποία προτείνω,
0: ναι,
2: είναι σχέδια τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν. Καταρχάς πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, η εθνική χαρτογράφηση.
0: Ναι.
2: Και σε αυτό λέω ότι θα πρέπει να καταγράψουμε τους οικισμούς σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι φτύνουν, και μέσα σε αυτό το θέμα θα μπορούν να μπουν τα πανεπιστήμια, οι σχολές, οι ανάλογες σχολές αρχιτεκτονικής, μηχανικών, μηχανολόγων κλπ. Ούτως ώστε και οι φοιτητές στην πρακτική τους άσκηση να επισκεφθούν τα χωριά για να καταγράψουμε πού βρίσκεται σήμερα η ελληνική περιφέρεια.
0: Ναι.
2: Δεύτερο, με διάφορα προγράμματα ευέλικτα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν, όπως επιστρέφω στο χωριό μου ή ξανανοίγω τα σπίτια του χωριού, με χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία μπορεί η πολιτεία να δώσει ή σε αυτούς που θέλουν να πάνε ή σε αυτούς που μένουν εκεί, αλλά με την υποχρέωση μιας μακροχρόνιας μίσθωσης των κατοικιών.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί όπως άκουσα και προηγούμενα που σημειώνατε με τον κύριο Χρανίδη,
0: mm-hmm,
2: ότι στην Ελλάδα έχουμε το εξής παράδοξο. Απ' τη μια τα χωριά να αδειάζουν, τα σπίτια να μένουν κλειστά, τα χωράφια να μένουν ακαλλιέργητα, και απ' την άλλη ανθρώπους να δυσκολεύονται να βρουν κατοικία και μια βιώσιμη προοπτική ζωής μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Ψάχνουν
2: δηλαδή να βρουν σπίτι και δεν μπορούν να βρουν.
0: Και δεν μπορούν, έχεις
2: δίκιο. Αν όμως δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, γιατί αυτό το βιβλίο δεν το γράψαμε για να γυρίσουμε στα χωριά του χθες, το έγραψα αυτές τις σκέψεις για να δημιουργήσουμε το χωριό του αύριο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, όχι στο χωριό του παππού μας να πάμε, αλλά να φτιάξουμε τέτοιες προϋποθέσεις, ούτως ώστε το παιδί μας να μπορεί και να
0: βρει. Ναι, αυτό προϋποθέτει ότι θα είναι ενεργοί οι πολίτες και οι απόδημοι που έχουν εγκαταλείψει πόλεις και χωριά και έχουν φύγει στο εξωτερικό.
2: Γι' αυτό προτείνω ένα δίκτυο. Ψηφιακό δίκτυο αποδήμων, να καταγράψουν τους αποδήμους, γιατί αυτοί έχουν την νοσταλγία της Ελλάδας.
0: Σωστό.
2: Και αυτοί μπορούν πραγματικά να επενδύσουν τα χρήματά τους σε ένα καινούριο, σε ένα σπίτι το οποίο να ανακαινήσουν,
0: mm-hmm,
2: και βεβαίως και στα γεράματά τους να γυρίσουν,
0: ναι,
2: πίσω. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα πλέγμα μέτρων το οποίο δεν γίνεται ούτε από ένα κόμμα, ούτε από έναν άνθρωπο που έγραψε πέντε κουβέντες. Γίνεται με ένα δημόσιο διάλογο, γιατί το θέμα αυτό όλοι το περνάμε ξυστά, δεν μπαίνουμε επί της ουσίας.
0: Μάλιστα.
2: Και θα πρέπει πραγματικά να γίνει ένα συμβόλαιο ανάπτυξη σε κάθε χωριό και να ξεκινήσει από τα κάτω προς τα πάνω
0: και να,
2: αυτή η προσπάθεια.
0: Και να εξελιχθεί αυτό το βιβλίο σε μια πρόσκληση συμμετοχής προς την αυτοδιοίκηση, τις αρχές, την πολιτεία, τους επιστημονικούς φορείς, τους ανθρώπους της παραγωγής όπως είσαι εσύ και τους ίδιους τους κατοίκους των χωριών.
2: Ακριβώς, γιατί αυτό το βιβλίο δεν φιλοδοξεί να δώσει όλες τις απαντήσεις, φιλοδοξεί όμως να ανοίξει τη συζήτηση.
0: Ακριβώς.
2: Και αυτό ζητάμε από τους ανθρώπους οι οποίοι θα το διαβάσουν ή θα το δουν ή σαν ένα εύνασμα για να προβληματιστούμε για αυτό το οποίο.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί να υπάρχει δυνατή Ελλάδα με χωριά τα οποία και η πετροϊοπία ρημώνει.
0: Γιώργο, καλοτάξιδο το βιβλίο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα, του Γιώργου Μητροπέτρου. Το βρίσκεται σε όλα τα, σχεδόν σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία της πρωτεύουσας και όχι μόνο. Καλοτάξιδο, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Και της χώρας βεβαίως. Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
0: Γιώργο. Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, 8 και 18 πρώτα λεπτά. Την καλημέρα μου σε όλες τις ακροάτριες και ακροατές. Είπα την καλημέρα μου στον κύριο Κυρίτσι, το Λάμπρο. Την ξαναλέω. Καλημέρα στο φίλο μου το Μαργαρίτη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή σε όλους. Να είσαι καλά Μαργαρίτη. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, καλημέρα στο Μιχάλη. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο Μάρα, το παλιό φίλο ακροατή. Πολλές καθυστερημένες καλημέρες Γιάννη, με on demand σήμερα. Καλή Κυριακή και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Κωνσταντίνε, την αγάπη μας σε όλα τα παιδιά, σε όλη την παρέα. 8 και 19 πρώτα λεπτά φίλες και φίλοι, ψιλοβρέχει στην Αθήνα. Έτσι θα πάει ο καιρός μέχρι το μεσημέρι, από το απόγευμα θα ανοίξει και μετά, μας λένε οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι. Στη συνέχεια θα διαβάσω και άλλα μηνύματα. Έχω τουλάχιστον 20 αδιάβαστα μηνύματα. Να πω την καλημέρα μου στον Χρήστο τον Γκρίγκο. Τον Γκρίγκα, τον καλό φίλο οικονομολόγο, που κάθε Κυριακή τον έχουμε να σχολιάσει την οικονομική επικαιρότητα και όχι μόνο. Χρήστο Γκρίγκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Μου έστειλε εδώ ένα μήνυμα ένας φίλος καλός, ναι. Ο καπετάνιος ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Αν μπορείς να σχολιάσεις τι γίνεται με τις ήπιες ομολογιακές επενδύσεις. Θέλεις να κάνεις σχόλιο.
1: Γιάννη, ένα σχόλιο να κάνω ότι πραγματικά μέχρι σήμερα τι γινόταν. Ο κόσμος έκανε κάποιες μικρές επενδύσεις στα χρήματα τα οποία είχε. Mm-hmm. Προσπαθούσε έτσι δηλαδή να πάρει ένα παθητικό εισόδημα μέσω από αυτό, γιατί είχαμε πολύ χαμηλές αποδόσεις από τις αποταμιεύσεις. Είναι κάτι το οποίο ήταν χρήσιμο, γιατί το ομόλογο τι κάνει. Το ομόλογο στηρίζει μια οικονομία, άρα ο κόσμος επένδυε τα χρήματά του σε αυτό το κομμάτι. Μέχρι σήμερα το περιβάλλον και θεωρώ ότι θα συνεχιστεί κατά κάποιο τρόπο ήταν καλό. Πότε δημιουργείται η ανάγκη του ομολόγου ή αυτής της επένδυσης, όταν ένα κράτος προσπαθεί να δανειστεί. Ήταν σε καλό επίπεδο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι θα διατηρηθεί, κάποιος ο οποίος κάνει την επένδυση στο ομόλογο θα μπορεί να έχει μια σημαντική απόδοση σε μακροχρόνια, βέβαια, σε αρκετά μακρύ χρόνο. Αναλόγως βέβαια και το πώς βρίσκονται, πώς είναι και οι οικονομίες στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Αμερική, πώς πάνε τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι σήμερα ήταν μια απόδοση που πραγματικά βοήθησε αρκετό κόσμο να πάρει περισσότερο επιτόκιο, να πάρει μεγαλύτερη απόδοση από αυτό στο κουπόνι, το από αυτό το οποίο ίσχυε βάζοντας τα χρήματα απλά στην τράπεζα για να πάρει κάποια χρήματα.
0: Λοιπόν, πες μας τώρα για να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα του ελεύθερου επιχειρήν και της αγοράς. Ναι. Να μας πεις μερικά πράγματα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο επιχειρήσεις, ναι, 1.400.000 είναι ακρίβεια.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξεκινάει από την 1η Οκτωβρίου του 2026, σε μερικές μέρες, ναι, δηλαδή. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος τι ξεκινάει ακριβώς.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προς ενημέρωση του κόσμου. Σημαντικές προσπάθειες, θα λέγαμε και από εμάς τους λογιστές φοροτεχνικούς. Απλά θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι ό,τι εκδίδει σε τιμολόγιο από 1η Δεκάτου, αλλά και για μια περίοδο παράτασης από 1η Δεκάτου μέχρι 31 Δεκάτου, και αυτή θα είναι οριστική ημερομηνία, θα σου έλεγα, εκτός αν τελευταία στιγμή δοθεί κάποια παράπεση στο χρονοδιάγραμμα. Πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να έχουν έναν ηλεκτρονικό πάροχο, δηλαδή μια διαπίστευση του τιμολογίου το οποίο εκδίδουν. Το θέμα ότι αυτή τη στιγμή είναι, Γιάννη, ότι αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Μέχρι το Φλεβάρι είχαν μπει γύρω στις 40 με 50.000 επιχειρήσεις που είχαν τζίρο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Πλέον από 1η Δεκάτου θα πρέπει όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες εκδίδουν τιμολόγιο, δεν μιλάμε για τη λιανική πώληση, γιατί η λιανική πώληση ήταν ξεκάθαρο ότι είχε συγκεκριμένο τρόπο, είτε αποταμιακή μηχανή, είτε κάποιοι που απαλλάσσονταν λόγω ειδικής απόφασης και εξέδραν διαφορετικά τα παραστατικά τους, αλλά από 1η Δεκάτου όλα τα τιμολόγια θα πρέπει πλέον να περνάνε μέσα από πάροχο, δηλαδή από μια διαδικασία. Μάλιστα. Που θα σκανάρει ο κάθε επιχειρηματίας το τιμολόγιο που λαμβάνει από τον αντισυμβαλόμενο και εκεί θα βλέπει ακριβώς το τιμολόγιο πάνω τι αφορά.
0: Κάτι τελευταίο. Αυτά τα τιμολόγια θα έχουν πάνω επικαιροποιημένο QR code και παράλληλα ακριβώς θα γίνεται αυτόματα η μεταβίβαση στο My Data.
1: Θα γίνεται αυτόματα η διαβίβαση στο My Data.
0: Θα παίρνει κάποιο mark, λοιπόν, κάποιον αριθμό.
1: Θα παίρνει ακριβώς και επίσης με μια ειδική εφαρμογή θα μπορεί ο κάθε φορολογούμενος, ο κάθε επιτιδευματίας να βλέπει σκαναρισμένο πλέον το τιμολόγιο του. Ναι. Που αφορά αυτόν, να το βλέπει με τη χρήση. Μάλιστα. Του κινητού του. Είναι μια διαδικασία που απλά νομίζω ότι απαιτεί λίγο παραπάνω χρόνο. Γιατί η πλειονότητα των επιχειρήσεων, 1.300.000 επιχειρήσεις, είναι κάτω του 1 εκατομμύριο τζίρο στη χώρα μας. Άρα νομίζω ότι θέλει λίγο παραπάνω χρόνο προσαρμογής. Αυτό το βλέπουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μάλιστα. Και νομίζω θα γίνει. Αλλά προσέξτε, Γιάννη, να πω κάτι για τον κόσμο. Από την 1η Δεκάτου και μετά, αν δεν έχουμε κάποια εξέλιξη σε θέμα παράταση, θέσεις θέλουν ιδιαίτερη προσοχή από τα τιμολόγια, γιατί δεν θεωρούνται έγκυρα.
0: Σωστά. Την καλημέρα μας, Χρήστο Κρήγκα.
1: Συγκεκριμένα, μάλλον, συγγνώμη, από 31 12 και μετά, γιατί λόγω
0: ωραία.
1: Της μικρής.
0: Υπάρχει μια μικρή.
1: Ναι. Χρόνο, υπάρχει ένας μικρός.
0: Πολύ προσοχή,
1: χρόνος,
0: λοιπόν.
1: Απλά, να
0: σε καλά.
1: Να ακούσει ο κόσμος.
0: Να
1: σε
0: καλά.
1: Γιάννη, καλημέρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Χρήστο Κρήγκα. Πολύ χρήσιμες και χρηστικού χαρακτήρα οι συμβουλές του φίλου του Χρήστα, του Χρήστου του Κρήγκα, του οικονομολόγου. Να σε καλά, Χρήστο, την καλημέρα μου. Να είσαι καλά, φίλε Νίκο, την αγάπη μας. Να στείλω την αγάπη μου και πολλές ευχές στη συμμαθήτριά μου, την Ελένη. Γεια σου, Ελένη. Να ζήσεις, να μεγαλουργήσεις, να σε χαίρεται η οικογένεια. Πάντα επιτυχίες. Γενέθλια σήμερα το κορίτσι. Γίνεται χαμός στην Ισπανία. Δεν τον βλέπω καλά τον Σάντσεθ. Τον βλέπω να αποχαιρετά. Χιλιάδες διαδηλωτές σε συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια στη Μαδρίτη και όχι μόνο κατά της κυβέρνησης Σάντσεθ για τη Θεούτα. Ξέρετε, το πλήθος ζητούσε διεξαγωγή προώρων βουλευτικών εκλογών. Η Θεούτα εκεί που γίνεται χαμός με τους μετανάστες που ήρθαν από την Αφρική. Χιλιάδες όμως διαδηλωτές στους δρόμους Μαδρίτες και για ένα άλλο λόγο. Ζητούν μέτρα μετά την έξωση της 87χρονης αμαία της Μαρή Κάρμεν, την οποία διαδήλωσαν δηλαδή στη Μαδρίτη διαμαρτυρόμενοι και στηρίζοντας την 87χρονη, η οποία πρέπει να πούμε η ανάπηρη αυτή γυναίκα έμενε, κατοικούσε στο διαμέρισμα αυτό περίπου 70 χρόνια, μια ολόκληρη ζωή. Οι διαδηλωτές ζητούν μέτρα, ζητούσαν μάλλον, χθες έγιναν τα συλλαλητήρια για την προστασία των ενοικιαστών. Γενικώς υπάρχει έντονη κινητικότητα και αναμένονται πολιτικές εξελίξεις στην Ισπανία. Να βρεθούμε σε εμπειρίες. Στη Γερμανία αντέχει ακόμα ο Μέρτς, αλλά δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει. Η πίεση από την άκρα δεξιά είναι πολύ έντονη, πιεστικότατη. Πιεστικότατος ο τρόπος που ασκεί αντιπολίτευση η AfD, ειδικά μετά τα αποτελέσματα στα δύο κρατήδια που ήρθε πρώτο κόμμα και με μεγάλες διαφορές. Βεβαίως οι πανγερμανικές εκλογές σε όλη την επικράτεια, δηλαδή για την εκλογή του νέου καγκελαρίου ή του ήδη υπάρχοντος καγκελαρίου, αργούν, δεν γίνονται τώρα, αλλά δεν μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση που παίρνει το ποσοστό του 5 ή 6% σε μεγάλα κρατήδια όπως συνέβη με το CDU. Τους έχουν πλαγιοκοπήσει δυνατά οι ακροδεξιοί και από ό,τι φαίνεται θα έχουν μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης εκεί στην κυβέρνηση του κυρίου Μέρτς. Έχουμε και άλλα θέματα από το εξωτερικό δελτίο, αρκετά ενδιαφέροντα, φίλες και φίλοι. Ερωτικές, να βρεθούμε σε πυρίες, και με τις απειλές του Τραμπ, τα σχολιάζαμε χθες με τον Γιώργο Αυτιά, τις απειλές να απαγορευθούν οι εξαγωγές πετρελαίου, του αμερικανικού πετρελαίου, στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε αν συμβεί κάτι τέτοιο τι θα γίνει. Δεν σας λέω το αρνητικό σενάριο το οποίο οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές εφημερίδες έχουν επεξεργαστεί. Μιλάμε για το σενάριο, το αρνητικό σενάριο των 350 δολαρίων το βαρέλι. Το διανοείστε? Εύχομαι να μην συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί αν συμβεί, εκεί δεν υπάρχουν ούτε μέτρα προστασίας, ούτε μέτρα στήριξης, ούτε τίποτα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και ο Τραμπ βρίσκει μια καλή ευκαιρία να πιέσει την Ευρώπη και να στείλει μηνύματα στο Βερολίνο. Κοιτάξτε, αυτή η αντιευρωπαϊκή πολιτική και το αντιευρωπαϊκό αφήγημα που αναπτύσσουν στη ρητορική τους και ο Τραμπ και ο Πούτιν έχει κάνει μεγάλη ζημιά στην Ευρώπη. Και ένας από τους λόγους, λέω ένας, δεν είναι ο βασικός λόγος, γιατί είναι συνδυασμός εγκληματικότητας, υψηλής εγκληματικότητας, μεταναστευτικού και βεβαίως φτωχοποίησης ενός μεγάλου κομματιού των κοινωνιών στην κεντρική Ευρώπη. Ένας ακόμα λόγος που αναπτύσσονται ακροδεξιά και εξελίσσονται με μαθηματική αύξηση τα ποσοστά των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη είναι και αυτός, ότι δηλαδή ο Τραμπ και ο Πούτιν αναπτύσσουν μια έντονα αντιευρωπαϊκή ρητορική. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων με το Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
4: Allora.
3: Ρέλος.
4: Cosa?
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάραβολο.
3: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33,
3: και στο relos.gr.
6: Τι αλλοκαθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
8: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα.
12: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χεριά». Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη στο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα, με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επικρατέστερο σενάριο είναι η εκτεταμένη διαρροή αερίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν ισχυρές βροχές σε Εύβοια, Σκιάθο και Κύθυρα. Πλημμύρισαν δρόμοι, ενώ σημειώθηκαν και κατολισθήσεις. Σήμερα τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη, Δυτικές Κυκλάδες και Εύβοια. Περισσότερα στο real.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
13: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
15: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
14: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
15: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
14: Οπτικά Ιατρού.
15: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
14: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
15: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 26930 24690.
15: Οπτικά Ιατρού.
14: Ό,τι εμπιστεύεστε.
16: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
17: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τέντες. τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
18: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
19: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
18: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
19: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
18: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
19: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
18: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
19: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
18: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
20: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Πω, τι ωραίο φθινοπόρνο κυριακάτικο πρωινό είναι αυτό. Βροχούλα, άλλαξαν οι εποχές. 8 και 35 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα, τι άλλο θα ακούτε? Μόνο Real FM, μόνο αληθινό ραδιόφωνο. Στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Χιλιάδες οι φίλες και οι φίλοι από την Ομογένεια. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά μέχρι την Γερμανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Αφρική, την Ασία, όπου υπάρχει ελληνισμός. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Καλό φθινόπωρο σε όλο τον κόσμο. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Αξιτοδούλου απέναντί μου σε ρυθμίση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email 211-200-8200 studio@realfm.gr. Το πρώτο ήταν το τηλέφωνο επικοινωνίας, το δεύτερο το email επικοινωνίας. Χαμός χθες με την Άννα Βύση, ευτυχώς δεν έβρεξε, 100.000 κόσμου συμμετείχε στην, στη συναυλία, όλες οι ηλικίες, μα όλες οι ηλικίες, έχει αυτή τη μοναδική ικανότητα η Άννα Βύση. Ήταν φοβερό το θέαμα, φοβερό, πολύ υψηλού επαγγελματικού επίπεδου, ίσως ξεπέρασε σε στήσιμο και τη συναυλία των Μετάλλικα. Νομίζω ότι είναι δύναμη η Ελληνίδα στάρ, η Άννα Βύση. Αυτό μου γράφει και ο Παύλος και ο Διονύσης. Εκπληκτική για μια φορά, για μια φορά ακόμα η Ανούλα. Ανούλα τη λέμε, η Άννα που έφτασε εδώ στην Ελλάδα στις αρχές δεκαετίας του 70, 18 χρονών κοριτσάκι και εξελίχθηκε σε δύναμη. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Χανδρά. Καλημέρα Γιάννη, χρόνια πολλά στα δίδυμά μου. Σπύρος και Δήμητρα, αν μπορείτε διαβάσετε το μήνυμα γιατί σας ακούμε. Να μην διαβάσουμε το μήνυμά σου, Κατερίνα μου. Να χαίρεσαι τα παιδιά, τα δίδυμα. Πάντα με υγεία σου εύχομαι. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Πολύ καλή ψηφιοποίηση του κράτους όμως. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια ψηφιακή γραφειοκρατία που χάνουμε περισσότερο χρόνο από ό,τι πριν. Χρειάζονται κάποιες ουσιαστικές αλλαγές στη δομή των εφαρμογών. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Με αφορμή την έκρηξη στην Πλάκα γεννάται Γιάννη το ερώτημα: εάν η εφορία αρχαιοτήτων ελέγχει τιμή, τοποθέτηση φιαλών υγραερίου και άλλων εκρητικών μειγμάτων σε οικίες, εστιατόρια και καφετέρειες πλησίων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων? Τι να σας πω, θα απαντήσουν οι ειδικοί τώρα όπως καταλαβαίνετε. Πάντως ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, από την πληροφόρηση που είχε από την πυροσβεστική, έκανε λόγο για διαρροή φυσικού αερίου, όχι υγραερίου, από μπουκάλα υγραερίου δηλαδή. Καλημέρα στο φίλο το Γρηγόρη, τον Κοροπούλη από την Ελευσίνα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, αγαπητέ Γιάννη. Πώς νιώθουν άραγε αυτοί που κατέστρεψαν τις υποδομές εξόριξης του εθνικού μας καυσίμου στη Δυτική Μακεδονία μετά το εφιαλτικό σενάριο των 350 ευρώ για το βαρέλι το πετρέλαιο?

Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια αυτό το οποίο σχολιάζαμε τις τελευταίες μέρες σχετικά με τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Δεν υπάρχει. Ο Τραμπ τα βλέπει όλα ως επένδυση. Τα βλέπει όλα ως κεφάλαιο. Τα βλέπει όλα ως χρήμα. Τίποτε άλλο. Του χρέωσε αυτά τα Boeing που ήθελαν του χρεώσει του Ερντογάν. F-35 δεν πρόκειται να πάρει. Καταλαβαίνετε ότι το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ είναι τόσο ισχυρό που επηρεάζει αρκετά μέλη της πλειοψηφίας του Κογκρέσου. Και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου, ο Ερντογάν δεν πρόκειται να πάρει ποτέ F-35. Το Ισραήλ πιέζει γιατί θέλει να είναι η μοναδική χώρα, με εξαίρεση την Ελλάδα, που θα αποκτήσουμε και εμείς F-35 σε 2 χρόνια από τώρα, που θα έχει αυτή τη δυνατότητα τον F-35 και δεν θα την έχει η Τουρκία. Του χρέωσε ο Τραμπ, είναι που κάποιοι πανηγύριζαν, θυμάστε όταν είχε πάει ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο και πανηγύριζαν κάποια τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και του έλεγαν οι υγιώς σκεπτόμενοι και η αντιπολίτευση, μην πανηγυρίζεις γιατί σου ετοιμάζει καπέλο ο Τραμπ. Λοιπόν, συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς, τα F-35, γράφει σήμερα η Real News, σχετικά με όλα όσα έγιναν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εν τω μεταξύ, αυτά τα Boeing 737 Max, καμία σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα δεν τα παίρνει. Όλα παίρνουν Airbus ή άλλου είδους Boeing, πολύ πιο εξελιγμένα και χωρίς προβλήματα. Τα φόρτωσε στον Ερντογάν ο Τραμπ και αυτή ήταν η δουλειά του. 40 δισεκατομμύρια δολάρια θα πάει το Μαλί. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ, γράφει η Real News και νομίζω ότι αποτυπώνει τέλεια το ρεπορτάζ. Έχει και εξαιρετικό ρεπορτάζ για το καλώδιο, το οποίο θα ποντιστεί τις επόμενες εβδομάδες. Σήμερα η Real News από πληροφορίες που έρχονται από το Υπουργείο Εξωτερικών και όχι μόνο. Τώρα πάμε σιγά σιγά στα πολιτικά μας, φίλες και φίλοι. Να σας πω ότι μετά τις 9 θα έχουμε τον Δημήτρη Βασιλιάδη, τον δημοσκόπο της Interview. Θα μάθετε πρώτοι τι βγάζει η πανελλαδική δημοσκόπηση ή, αν όχι όλα τα νούμερα, τι περίπου θα βγάλει η πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview που θα δημοσιοποιηθεί την Τρίτη. Θα έχει αρκετές εκπλήξεις, να ξέρετε.

0: Λοιπόν, έχω την τιμή και τη χαρά να έχω εδώ στο στούντιο μαζί μου τον αγαπητό φίλο τον Μιχάλη Μπότα. Είναι ειδικός στο πολιτικό μάρκετινγκ. Πλησιάζουμε στις εκλογές, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. CEO της DMSS για να δούμε πώς τα social media και όχι μόνο τα social media, η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το οποίο λέμε AI, θα μπουν και στη δική μας προεκλογική καμπάνια της χώρας και πώς θα αλλάξουν τη στρατηγική υποψηφίων και κομμάτων. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, τι κάνετε?
0: Έλα, να μιλάμε στον Ενικό τώρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Έτσι,
1: καλημέρα.
0: Να μιλάμε στον Ενικό, γιατί πρέπει αυτό το που κάνει.
1: Καλημέρα και ως ακροατές.
0: Να είστε καλά. Με μεγάλη μας χαρά σε φιλοξενούμε εδώ. Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελική ευθεία των εκλογών. Θα ακούσουμε συνεντεύξεις στη συνέχεια. Ακούμε καθημερινά από το Real FM. Θα ακούσουμε δημοσκόπους. Θα ακούσουμε οι επικοινωνιολόγους. Μπορείς να μου πεις αυτή η τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα τα social media, τι θα αλλάξουν από εδώ και πέρα στις εθνικές εκλογές?
1: Στις εθνικές εκλογές θα αλλάξουν πολλά. Ξεκινάμε με τα deepfakes που βλέπεις, δεν ξέρω αν σκρολάρεις στο TikTok και βλέπεις, βλέπεις δύο πολιτικούς γνωστούς να τσακώνονται και λες είναι αλήθεια, βρέθηκαν κάπου και τσακώθηκαν. Είναι... τι είναι αυτό, είναι ψεύτικο, είναι αληθινό? Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ανέβει πάρα πολύ και γενικά και στην εικόνα. Μπορείς πάρα πολύ εύκολα να δημιουργήσεις περιεχόμενο και να το διαμοιράσεις και να μην ξέρει ο κόσμος αν είναι αληθινό ή ψεύτικο.
0: Με δεδομένο ότι θα έχουμε εκλογές το 27, κατά τη γνώμη σου, έχουν αρχίσει να κινητοποιούνται οι υποψήφοι ή όχι?
1: Κινητοποιούνται, ναι. Όμως θα σε προβληματίσει αυτό που θα σου πω, διότι κινητοποιούνται περισσότερο κομμάτων που δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα. Και στο πάω λίγο στο παρασκήνιο τώρα.
0: Αυτό
1: αρέσει.
0: Έχει ενδιαφέρον που
1: λες. Ναι.
0: Είναι κόμματα δηλαδή τα οποία θα δημιουργηθούν.
1: Θα δημιουργηθούν ή ακούγεται ότι θα δημιουργηθούν, ή κόμματα τα οποία φαίνεται ότι είναι προσωποκεντρικά. Mm-hmm. Και υπάρχουν κεφάλαια από πίσω να κινηθούν.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Χρειάζονται κεφάλαια, ε.
1: Βέβαια, χρειάζονται κεφάλαια, ναι.
0: Ποιος το αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά? Την αναλαμβάνουν κομματικά στελέχη που έχουν την τεχνογνωσία ή εταιρείες?
1: Κατά βάση εταιρείες, αλλά τα κόμματα ξέρουν ποιες εταιρείες το κάνουν και ποιες εταιρείες το κάνουν καλά. Οπότε, αν κάποιο κόμμα θέλει να επενδύσει, στέλνει με τον τρόπο του προς εταιρείες που έχουν την τεχνογνωσία ώστε να δημιουργήσουν περιεχόμενο, να το διαμοιράσουν, να το στοχεύσουν. Mm-hmm. Δηλαδή, να κάνουν ένα παιχνίδι το οποίο θα προηγηθεί πριν από τις εκλογές.
0: Είναι πολύ καλός ο Μιχάλης και τα αναπτύσσει πολύ καλά τα θέματα αυτά πολιτικού σχεδιασμού, πολιτικής στρατηγικής, πολιτικών επιστημών γενικότερα και επικοινωνίας. Πες μου κάτι, Μιχάλη. Αυτά τα social media απευθύνονται πλέον όλο και σε μεγαλύτερη ηλικία κοινό. Δηλαδή το μαθαίνει ο 60, ο 70, ο 80, ξέρει τι σημαίνει TikTok.
1: Ο πατέρας μου. Όλη την ώρα στο TikTok. Όλη την ώρα σκρολάρει. Μιχάλη, είδα στο TikTok. Τι είναι αυτό που ανέβασες, μου λέει συνέχεια.
0: Άρα έχει διευρυνθεί το ηλικιακό κοινό.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Και πολύ και σε όλα τα social media. Παλιότερα ήταν το Facebook που κρατούσε όλο το παιχνίδι. Αλλά τώρα και το TikTok που έχει πάρα πολύ γρήγορο περιεχόμενο. Μπαίνουν όλοι σε μια διαδικασία, σκρολάρουν συνεχώς. Και αν, πρόσεξε, αν ο αλγόριθμος στοχεύσει αυτό που θέλουν να δουν. Τους δείχνει συνέχεια το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αν κάποιος φοβάται ένα συγκεκριμένο πράγμα και σου το δείχνει συνέχεια το TikTok ή συνέχεια το Instagram, πας να ψηφίσεις αυτό που θα στο προστατεύσεις εισαγωγικά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι εύκολη η χειραγώγηση του κοινού μέσα από αυτά τα εργαλεία.
0: Εσύ από την εμπειρία που έχεις, αλλά και από αυτά τα οποία φαντάζεσαι θα δεις μπροστά σου, την ίδια στρατηγική ακολουθεί ένας υποψήφιος μεγάλου κόμματος, δηλαδή ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε του Αλέξη Τσίπρα και του Κουκουέ. Αναφέρομαι στα τρία παραδοσιακά κόμματα της μεταπολίτευσης, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Κουκουέ. Προσθέτω και τον Αλέξη Τσίπρα, διότι διετέλεσε επί 5 χρόνια πρωθυπουργός. Ακολουθούν την ίδια στρατηγική ή έχουν διαφορετική στρατηγική υποψήφοι των μικρότερων κομμάτων?
1: Όχι, είναι εντελώς διαφορετική, διότι οι υποψήφοι των μικρότερων κομμάτων δεν ελέγχονται ως προς το αφήγημά τους. Το αφήγημα είναι ελεύθερο εκεί, δεν υπάρχει κομματική γραμμή. Δηλαδή, ένας υποψήφιος, παραδείγματος χάρη, και το έχουμε δει αυτό, παραδείγμα της κυρίας Χριστιανού, ας πούμε, πάρα πολύ εύκολα βγαίνει και λέει ότι θέλει και δεν ελέγχεται.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, γιατί ξέρεις, ο αντιπολιτευόμενος έχει και ένα επιπλέον μεγαλύτερο εύρος να κινηθεί. Πρώτον, είναι απόλυτα καταγγελτικός, δεν τον περιορίζει τίποτα, ούτε να υπόσχεται ούτε να καταγγέλει. Και έχει και ένα πιο αντισυστημικό ακροατήριο,
1: ακριβώς,
0: στο οποίο απευθύνεται.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο, τα πρόσωπα, είναι και τα κόμματα ότι κινούνται έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν κόμματα τα οποία κινούνται εντελώς, ας πούμε, λένε πολύ αυθαίρετα πράγματα που δεν έχουν καμία εφαρμογή. Τα γράφουν σε διάφορα site, τα στοχεύουν στα social media. Διότι έχουν την ελευθερία να το κάνουν. Mm-hmm. Και μας λέμε πάμε επιθετικά. Ενώ ένας υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη, που ήταν να γίνει υπουργός ή έγινε υπουργός, δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Σωστό. Για πες μου κάτι. Ποια εργαλεία δουλεύουν?
1: Επιθετικά. Ενώ ένας υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη, που ήταν να γίνει υπουργός ή έγινε υπουργός, δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Σωστό. Για πες μου κάτι. Τι εργαλεία,

0: διαφημίσεις στο TikTok, αν είναι καλά τα βίντεό σου και ο αλγόριθμος τα κατηγοριοποιήσει και τα δείξει σε αυτόν που θέλει να τα δει, του τα δείχνει συνέχεια. Mm. Οπότε πάρα πολύ εύκολα εσύ, μεστημένος με μια κάμερα, λες αυτά που πρέπει να πεις, καταγγέλεις αυτά που θες να καταγγείλεις και τα δείχνει συνέχεια ο αλγόριθμος εκεί που πρέπει.
1: Είσαι πολύ διαβασμένος.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Πολύ σημαντικό. Πες μου κάτι. Κατά το παρελθόν είχαμε τις βάσεις δεδομένων με ονοματεπώνυμα όταν ήταν η περίοδος των ταχυδρομείων. Δεκαετία 70, 80, 90. Mm. Μετά περάσαμε στην περίοδο των SMS.
0: Ναι.
1: Πάλι υπήρχαν κάποιες βάσεις δεδομένων από ψηφοφόρους. Σήμερα έχουμε περάσει στην εποχή των κοινωνικών δικτύων. Αυτές οι βάσεις δεδομένων χρειάζονται ή απευθύνεστε σε πιο πλατιά ακροατήρια?
0: Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται εδώ με τις βάσεις δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων πλέον είναι ενσωματωμένες. Δεν χρειάζεσαι να τις έχεις χειροκίνητα όπως τις είχες. Δηλαδή το TikTok, το Facebook, το Instagram, μέχρι και το LinkedIn, όλα αυτά τα εργαλεία, το Twitter, ξέρουν ακριβώς ποιος θέλει τι, ποιος φοβάται τι, ποιος πρέπει να ακούσει τι. Οπότε με το που θα ανέβει αυτό, θα πάνε να το δείξουν.
1: Ναι.
0: Διότι αυτό τι θέλουν, αλληλεπίδραση.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, όσο πιο πολύ αλληλεπιδρούμε εμείς οι δύο με κάτι, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει και το εργαλείο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι ενσωματωμένες οι λίστες δεδομένων, οι βάσεις δεδομένων.
1: Τώρα, υπάρχει σύγχυση γύρω από τις πολιτικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Δηλαδή, εξήγησέ μας, τι ισχύει σήμερα για τις πληρωμένες διαφημίσεις σε Facebook, Instagram, Google, TikTok? Μπορούν ακόμη οι υποψήφοι να στοχεύουν σε συγκεκριμένα κοινά όπως σε προηγούμενες εκλογές ή όχι?
0: Λοιπόν, για εδώ θα πω τώρα κάτι που δεν το ξέρει το κόσμος. Είναι ότι εδώ και κάποιους μήνες έχουν απαγορευτεί.
1: Mm-hmm.
0: Δεν επιτρέπεται πλέον να κάνεις πολιτική διαφήμιση στοχευμένη. Δηλαδή, να γράψουμε εμείς κάτι, ας πούμε, για την ακρίβεια και να το στοχεύσουμε σε νοικοκυριά.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορούμε να το κάνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Δεν επιτρέπεται. Δεν το επιτρέπει ούτε το Facebook, ούτε η Meta, δηλαδή Facebook, Instagram, ούτε το TikTok το επιτρέπει, ούτε το Google το επιτρέπει σε εισαγωγικά, αλλά δεν το επιτρέπει έτσι, με καθαρή στόχευση.
1: Mm-hmm.
0: Περνάνε κάποιες κουτσές διαφημίσεις, να τις πω έτσι, στο LinkedIn, αλλά το LinkedIn είναι πολύ business.
1: Ναι,
0: δεν σου κάνει.
1: Απευθύνεται σε ένα ειδικό κοινό, επιχειρηματικό κοινό ανθρώπους αγοράς.
0: Ξέρεις, θα σου πω, υπάρχει μια μικρή στρατηγική που τη δίνω και ως tip, είναι πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του κάποιος και είναι καινούριος, αν δημιουργήσει περιεχόμενο γενικά και αρχίζει να το στοχεύει, να το κάνει διαφημίσεις, ίσως ο αλγόριθμος μπερδευτεί και τον αφήσει,
1: mm-hmm.
0: γιατί δεν είναι επίσημα υποψήφιος.
1: Κατάλαβα. Τα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η εφημερίδα, το περιοδικό, κυρίως αυτά τα δύο, γιατί η τηλεόραση και το ραδιόφωνο παίζουν σημαντικό ρόλο, παρεμβαίνουν, επηρεάζουν χιλιάδες, εκατομμύρια.
0: Η τηλεόραση παίζει και σήμερα το σημαντικότερο. Μάλιστα. Και το ραδιόφωνο.
1: Αυτά τα δύο. Ο παραδοσιακός τρόπος όμως, οι εφημερίδες και τα περιοδικά, έχουν παρέμβαση, απευθύνονται σε ειδικά κοινά, έστω και με την μορφή της ηλεκτρονικής έκδοσης.
0: Να σου πω, έχουν, ναι. Να πούμε λίγο για τον έντυπο τύπο, ότι ο έντυπος τύπος, εντάξει, μπορείς να. Μία συνέντευξη που θα βγει σε μία εφημερίδα, αν την πάρει μετά ο άλλος και τη δημοσιεύσει σωστά, θα του δώσει δυναμική.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά αν πάμε στις ιστοσελίδες, οι ιστοσελίδες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Οι πολιτικές ιστοσελίδες, οι παραπολιτικές ιστοσελίδες παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Διότι εκεί δημιουργείται περιεχόμενο,
1: mm-hmm.
0: το οποίο το περιεχόμενο αυτό τι κάνει σε εισαγωγικά. Διαμοιράζεται με διάφορα μπάνερ στα social media, mm-hmm. και λέει, το έγραψε παραδείγματος χάρη η Real, το έγραψε το Ενικό. Το έγραψε το Φήμοτρο.
1: Κατάλαβα.
0: Και ο κόσμος αμέσως τι κάνει? Λέει, α, για να το έγραψε αυτός, αλήθεια θα
1: υπάρχει
0: είναι.
1: Υπάρχει κυρότητα.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Τώρα, πώς χρησιμοποιείται, μπαίνουμε σε ένα δύσκολο όρο. Πώς χρησιμοποιείται η τεχνική, το AI? Πώς δηλαδή, σε μια σύγχρονη καμπάνια, πώς μπορεί να το περιλάβει μέσα στην καμπάνια αυτή το κόμμα, ο υποψήφιος, και να μην φαίνεται ψεύτικος? Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, μην φαίνεται ψεύτικος.
0: Καλύτερα να μην το κάνει. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή και μέχρι τις εκλογές 27, δεν θεωρώ ότι θα είναι στο επίπεδο που μπορεί να κοροϊδέψει εντελώς τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το κάνει φτιάχνοντας τα κείμενά του από εκεί. Μπορεί να το κάνει κάνοντας διάφορα. Να του δώσει διάφορες ιδέες. Αλλά όχι να δημιουργήσει καθαρά οπτικοακουστικό περιεχόμενο.
1: Δύσκολο.
0: Ας πούμε κάτι για το AI. Επειδή γενικά οι νεότεροι τι κάνουν, ρωτούν το AI για τα πάντα. Αν κάποιος, ας πούμε, είναι 30 χρονών επιχειρηματίας και είναι πολύ εξοικειωμένος με το AI, μπορεί να του πει: εγώ κάνω αυτή τη δουλειά. Εγώ κάνω αυτό, εγώ κάνω αυτό. Ποιο κόμμα με συμφέρει?
1: Μάλιστα.
0: Ποιο κόμμα με συμφέρει να ψηφίσω, και να του δώσει το AI: σε συμφέρει το κόμμα τάδε να ψηφίσεις. Αυτό πώς γίνεται όμως? Αν το κόμμα αυτό έχει δημιουργήσει περιεχόμενο στα site που λέγαμε πριν, τα πολιτικά, τα παραπολιτικά, ότι είναι βασισμένο σε αυτή τη λογική, το AI θα ρουφήξει τα δεδομένα αυτά και θα του το δώσει αμάσιτο.
1: Δωρεάν συμβουλές σε υποψηφίους. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς μας ακούτε είναι πολιτικό το κοινό μας. Πολύ συλλεκτικό, υπερκομματικό, να ξέρεις, επειδή έχουν γίνει έρευνες. Ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι οι ακροατές του Real FM και σε ποιους απευθυνόμαστε. Μέσα σε αυτούς υπάρχουν πανσπερμία ιδεολογικοπολιτικών θέσεων και προτάσεων. Κάνουμε ένα διάλειμμα 2-3 λεπτών διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε με μερικά ερωτήματα. Πόσο πίσω έχουμε μείνει σε σχέση με το εξωτερικό, Μιχάλη, να μας το πεις αυτό, τι συμβαίνει στις ΗΠΑ, στη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, όσον αφορά την ψηφιακή.
0: Και θα σας δώσω και ένα παράδειγμα αυτό.
1: Βεβαίως. Και να μας πεις αν μπορεί, κατά τη γνώμη σου, ένας υποψήφιος να κάνει τη διαφορά και να εκλεγεί βασιζόμενος, προσέξτε κυρίες και κύριοι, στην παρουσία του στο διαδίκτυο.

0: και όχι στη φυσική παρουσία με κόσμο στις προεκλογικές κεντρώσεις. Παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Γεια, είμαι η Ελ. Καλώς ήρθες.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
3: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
8: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
8: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
9: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
9: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
8: Η κορυφαία επιλογή.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
12: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
13: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Κυριακή και καλό φθινόπωρο. Ωραία μέρα σήμερα. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026. Φθινοποράκι. Βροχούλα, ποτιστική. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενημέρωση για καταστροφές. Δόξα τω Θεώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί και βέβαια τις Παρασκευές, θέση του Νίκου Χατζηνικολάου, 10-12. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου, η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά πάντα ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email, και ο Θοδωρής Αξελός θα τον ακούσετε πάλι ακριβώς στις 9. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη Μπότα, τον αγαπητό επιστήμονα, ειδικό στο πολιτικό μάρκετινγκ και CEO της DMSS. Δύο ερωτήσεις, Μιχάλη, για το τέλος. Μπορεί, κατά τη γνώμη σου, ένας υποψήφιος να κάνει τη διαφορά και να εκλεγεί βασιζόμενος κυρίως στην παρουσία του στο διαδίκτυο και λιγότερο στη φυσική παρουσία με τον κόσμο?
1: Μπορεί, αλλά θέλει και τη φυσική παρουσία, μην την αφήσουμε απ' έξω. Μπορεί να κάνει τη διαφορά, μπορεί να το τρέξει πολύ συστημικά, να πηγαίνει να κάνει βίντεο συνέχεια, να τα ανεβάζει σε όλα τα social media, να μιλάει σωστά, να στοχεύει, να κατηγοριοποιεί κοινωνικές ομάδες οι οποίες μπορεί να τον ψηφίσουν, και το σημαντικότερο, να πάει αρχηγικά. Δηλαδή να δει τι λέει ο πρόεδρός του και να τα κοπιάρει και να τα φέρνει στον εαυτό του. Εκεί
0: υπάρχει
1: διαφορά.
0: Περίπτωση κάποιες από τις φωτογραφίες που βλέπουμε στο διαδίκτυο να έχουν προσθεθεί μέσω της AI κόσμος πλήθος, ώστε να δείχνουν ακόμα μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αυτές?
1: Ναι, και το κακό ξέρεις ποιο είναι τώρα? Ότι μπορούν με έναν τρόπο καινούργιο που βγήκε να μην φαίνεται. Ενώ παλιότερα όταν είχε πρωτοβγεί φαινόταν. Τώρα το φτιάχνουν.
0: Λοιπόν, κλείνουμε με μια τελευταία ερώτηση, λίγο πιο γενική. Πέρα από την πολιτική, ποια εργαλεία digital marketing, έτσι όπως τα λέμε εμείς χαρακτηριστικά στην πολιτική πιάτσα, φέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα σε επιχειρήσεις?
1: Για το 2026 μιλάμε για τρία εργαλεία. Πρώτον, να σε βρίσκει ο κόσμος στο AI. Έφυγε ο κόσμος από την Google, δεν ψάχνει τόσο πολύ στην Google, ψάχνει στο AI, ρωτάει ποια είναι η καλύτερη εταιρεία για αυτό, ποια είναι τα καλύτερα παπούτσια για τρέξιμο, πού θα πάω εκεί, ποιο είναι το καλύτερο ραδιόφωνο.
0: Ακούστε τα αυτά, εσείς που έχετε από μικρομεσαία μέχρι μεγάλη επιχείρηση, εσείς που είστε επίσης ελεύθεροι επαγγελματίες, εσείς που έχετε ατομική επιχείρηση, ακούστε τις συμβουλές του Μιχάλη, έχουν ενδιαφέρον. Για να τα ξαναπείς.
1: Ναι, βέβαια. Ποιο είναι το καλύτερο ραδιόφωνο να διαφημιστώ, παραδείγματος χάρη, με εταιρεία, πού να πάω διακοπές στο φθινόπωρο? Όλα τα ρωτάει στο AI πλέον ο κόσμος. Παρακάμπτει μέχρι και πλατφόρμες, ας μην την πω το όνομά της, παρακάμπτει μέχρι και πλατφόρμες μεγάλες με τις οδηγίες που του δίνει το AI πλέον ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Το να βγαίνει στο AI μια επιχείρηση είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα σημαντικότερα πράγματα. Δεύτερον, βίντεο. Μικρά βίντεο στο TikTok τα οποία να παρουσιάζει είτε υπηρεσίες είτε προϊόντα. Είναι πολύ σημαντικό. Και το τρίτο και το σημαντικότερο, αξιολογήσεις. Να επαληθεύει, ο κόσμος επαληθεύει τα πάντα με τις αξιολογήσεις που διαβάζει. Ποιος πάει να φάει σε εστιατόριο που έχει κάτω από 4 βαθμολογία?
0: Φοβερές οι τοποθετήσεις σου. Φοβερή ανάλυση.
1: Οπότε τρία πράγματα. AI, βίντεο και καλές αξιολογήσεις.
0: Μιχάλη Μπότα, ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Τώρα, εν ώψη της προεκλογικής περίοδου, όπως καταλαβαίνετε, τέτοιες συμβουλές είναι χρήσιμες. Παρότι έχουμε περιθώριο ακόμα 7-8 μηνών. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Να είσαι καλά, Μιχάλη.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Καλή εβδομάδα για αύριο. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33,
4: και στο relos.gr.
7: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
8: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα.
5: Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χεριά». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ, η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στη συμφωνία Μαμούθ για τα Boeing 737 Max που έφερε ο Τούρκος πρόεδρος από τη Νέα Υόρκη, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35 με τον αντιπολιτευτικό τύπο της γειτονικής χώρας να το ασκεί αυστηρή κριτική. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη στο κτίριο που κατέρευσε στην πλάκα με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επικρατέστερο σενάριο είναι η εκτεταμένη διαρροή αερίου από τον δεύτερο όροφο. Αύριο θα αρχίσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων, καθώς τουλάχιστον 4 έχουν υποστεί ζημιές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν ίσχυρες βροχές και καταιγίδες σε Εύβοια, Σκιάθο και Κύθυρα. Πλημμύρισαν δρόμοι, ενώ σημειώθηκαν και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο, κυρίως στον Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Σήμερα τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη, Δυτικές Κυκλάδες και Εύβοια. Ίσχυρες καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα χιλιάδες σπίτια να είναι χωρίς ρεύμα, ενώ ακυρώθηκαν πολλές πτήσεις. Στο επίκεντρο βρέθηκαν Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια και Βοστόνη. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κατηγόρησε την Ευρώπη ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκε με τον Γερμανό ομολογό του για πρώτη φορά από την έναρξη της Ρωσο-Ουκρανικής σύγκρουσης. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Καναδά όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με τρίποντο του Τσέντι Όσμαν στο φινάλε του αγώνα, ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 84-82 τον Παναθηναϊκό και προκρίθηκε στον απόψινο τελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Στις 8 θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό που απέκλεισε με 93-80 την ΑΕΚ. Στο ποδόσφαιρο και το Nations League, η Ισπανία επικράτησε στο Λονδίνο με 3-2 της Αγγλίας και η Κροατία ανοίξει εκτός έδρας με 2-1 την Τσεχία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
3: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
4: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
11: Δεν υπάρχει υπάρχει, δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Καλή Κυριακή. Σήμερα στο νησί ήρθαν τα πρωτοβρόχια. Το φθινόπωρο ήρθε. Η μυρωδιά της γης είναι απίστευτη. Θεϊκή. Να είσαι καλά, αγαπητή μου Κατερίνα. Την καλημέρα μας. Καλημέρα στο Μένιμπο το Ζαφυριάδη. Θα το ρωτήσω το... με μήνυμα το ερώτημά σου και θα σου απαντήσω. Καλημέρα στην Ευαγγελία. Καταπληκτικός ο κύριος, εξαιρετικός. Μοιράζει τζάμπα, πολύ βασική πληροφόρηση. Το θέμα είναι λίγο να σου κόβει και να κάνεις τα μισά όπως θα λέει. Έτσι είναι, Ευαγγελία μου. Είπε σημαντικά πράγματα. Όποιοι θέλουν να είναι υποψήφοι, ας τον ακούσουν με προσοχή. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Ντοσάνση. Καλημέρα Γιάννη. Κυριακή, Ναύπλιο, Άγιο Σπυρίδων, ώρα 6 και 45, 27 Σεπτεμβρίου του 1831. Και η ελληνική ιστορία σταματάει την ανεξαρτησία της μετά την επανάσταση με τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. Στις 10 θα βγει στον αέρα ο Γιώργος Αυτιάς, 10 η ώρα. Η φαν, το φαν κλαμπ που έχει εδώ θα τον βλέπει και τηλεοπτικά. Καλημέρα στην Ελένη, να είσαι καλά Ελένη. Καλημέρα στο φίλο τον Μάρκο που επαναλαμβάνει το θέμα της Χίου. Οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Καρανίκα που γράφει σε σχέση... με τις διαδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων στην Ισπανία. Μπα, Γιάννη, κάνουν τέτοια πράγματα οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις στην Ισπανία. Γιατί νόμιζα μόνο η Χούντα Κούλη τα κάνει αυτά. Ρε, τι ζούμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Διονύση τον Καντιάνη. Γεια σας, κύριε Καντιάνη, την αγάπη μας. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη που μας ευχαριστεί για τα ωραία Παρασκευό Σαββατοκύριακα που μας χαρίζεις. Ο Αλέξης της Ισπανίας στον ΟΗΕ μίλησε με θετικά λόγια για το μεταναστευτικό παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στη χώρα του, άξιος της μοίρας του. Γενικά το Σάντσες δεν τον βλέπω καλά, όχι μόνο για το θέμα που αφορά τη μετανάστευση και για μια σειρά από άλλα θέματα. Εντάξει, είναι δύσκολο να διατηρηθούν οι κυβερνήσεις αυτές. Βλέπεις τι γίνεται και στη Γερμανία με τον Μέρτς. Η ακροδεξιά επελάβνει και στην Ισπανία. Γιάννη, το φάντασμα του Σαμαρά ήδη τρομάζει πριν καν εμφανιστεί. Φαντάσου να εμφανιστεί κιόλας, γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης. Χαιρετισμούς και στον καλεσμένο, πολύ εύστοχο στις παρατηρήσεις. Καλημέρα και στον Χαράλαμπο. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλή Κυριακή να έχουμε. Καλά να πάθει ο Ερντογάν. Έτσι όπως το πάει, θα το φάει το κεφάλι του. Δεν θα καταλήξει καλά. Τα έχει κάνει όλα λάθος. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα στον Νίκο, τον Ορέστη, λοιπόν. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου. Θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Ήταν ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου.
14: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα σε όλες και σε όλους τους ακροατές.
13: Θα είναι η πρώτη φορά που θα είστε υποψήφιος. Είστε νέος, τι ηλικία έχετε?
14: 36-37.
13: Αρκετά νέος.
14: Αρχίζει και περνάει η ηλικία μας.
13: Ναι, μια χαρά είστε. Είστε αρκετά νέος για να μπείτε στην πολιτική. Να ρωτήσω πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Ανεβαίνει ο ανταγωνισμός στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του κ. Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος μπορεί να μην προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο και υπουργός. Έχουν ανακοινωθεί και άλλες υποψηφιότητες, ακούγονται και άλλες. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Είναι η πρώτη σας φορά που θα ασχοληθείτε με την πολιτική. Το βλέπετε πιθανό να εκλεγείτε?
14: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Όλοι θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι πολύ δυνατό το ψηφοδέλτιο στην Α Θεσσαλονίκης, ιδίως σε μία πόλη και στην Α και στη Β, αλλά κυρίως στη Θεσσαλονίκη, που ο Πρωθυπουργός έχει βάλει σε προτεραιότητα τα χρόνια που είναι η κυβέρνηση και έχουν γίνει έργα, τα οποία έργα φαίνονται. Άρα πρέπει και το ψηφοδέλτιο να είναι ανταγωνιστικό για να μπορέσουμε να τρέξουμε, να διεκδικήσουμε εμείς την ψήφα και να έρθουν και τα αποτελέσματα που χρειάζεται η πόλη και η κυβέρνηση.
13: Καλό αυτό που το λέτε, γιατί συνήθως οι υποψήφοι δεν θέλουν να είναι ανταγωνιστικά τα ψηφοδέλτια, καταλαβαίνετε γιατί. Για να εκλεγούν ήδη. Πάντως μπράβο σας. Αυτό το πολιτικό fair play νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και ο τρόπος που τοποθετήσετε.
14: Νομίζω ότι η νέα γενιά γενικά έτσι σκέφτεται και φέρεται, ότι μπαίνουμε στην πολιτική γιατί θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, θέλουμε να βελτιώσουμε τις ζωές μας, θέλουμε να ονειρευτούμε, να προσφέρουμε, να γίνουμε. Εμείς αυτοί που θα παρακινήσουμε και τους υπόλοιπους να ασχοληθούν, και αυτό πραγματικά τιμάει τον Πρωθυπουργό που εμπιστεύεται νέα άτομα, τα οποία με τη σειρά τους πρέπει να παρακινήσουν και τους υπόλοιπους. Αλίμονο να πούμε ότι τίποτα δεν γίνεται, τίποτα δεν αλλάζει, τίποτα δεν προχωράει και να φύγουμε από την πολιτική. Εννοείται ότι πρέπει να έχουμε τις δουλειές μας, αλλά και η πολιτική πρέπει να είναι μέρος της ζωής μας.
13: Ναι. Είχαμε πριν τον αγαπητό μου φίλο τον Μιχάλη τον Μπότα και συζητούσαμε για την αλλαγή στη στρατηγική και στην επικοινωνία των υποψηφίων σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα. Δεν ξέρω, εσείς χρησιμοποιείτε πολύ τα κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή αυτή η στρατηγική ενός υποψηφίου εν έτη 2026 πόσο διαφορετική είναι σε σχέση με το παρελθόν? Είστε νέος και δεν θυμάστε ενδεχομένως τι συνέβαινε πριν 20-30 χρόνια, αλλά θυμάστε τι συνέβαινε πριν 6, 7 ή 8 χρόνια. Εσείς θα χρησιμοποιήσετε τα κοινωνικά δίκτυα σε αυτή τη στρατηγική ή όχι?
14: Εντάξει, εγώ τα χρησιμοποιώ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δίνει μια ευελιξία έτσι ώστε να μπορείς να σε μάθουν και από άλλα δίκτυα, όχι μόνο από τον τύπο που ακούσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η τηλεόραση, τα ραδιόφωνα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε κύριε Παπαγιάννη, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η πολιτική. Μου αρέσει ο σχεδιασμός, μου αρέσει να ακούω τους πολίτες και μέσα από το σχεδιασμό και από το άκουσμα των πολιτών να παράγεται και το αποτέλεσμα βάσει των κατάλληλων ενεργειών.
13: Ναι.
14: Τα social media θεωρώ ότι στην εποχή μας έχουν αρχίσει και μας ρουφάνε και λίγο παραπάνω από τη σκέψη και την ενέργεια, γιατί αρχίζει και γίνεται τι να βγάλω προς τα έξω, τι βίντεο να πω, ναι, πώς πρέπει να τοποθετηθώ. Και εδώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει και ένα μέτρο. Mm-hmm. Γιατί και αυτό ξέρετε, πάει σαν ντόμινο. Βλέπεις ο ένας υποψήφιος να κάνει κάτι, λες μήπως και εγώ πρέπει να το κάνω. Οπότε εδώ πρέπει να μπει λίγο, θεωρώ, ένα μέτρο.
13: Ναι. Γιατί κατά τη γνώμη σας στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που είναι μια παραδοσιακά ισχυρή εκλογική περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει θέμα εκδεξιών? Γιατί για παράδειγμα βλέπουμε τα ποσοστά του κόμματος Βελόπουλου, τα ποσοστά του κόμματος Λατινοπούλου και ενδεχομένως και άλλα ποσοστά των κομμάτων τα οποία θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες και θα έρθουν στο καθημερινό πολιτικό βίο σε σχέση με τις εκλογές, έχουν ψηλότερα ποσοστά από τον μέσο όρο στην επικράτεια. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας? Τι κενό υπάρχει με την παράταξή σας?
14: Δεν είναι θέμα κάποιο κενό. Κύριε Παπαγιάννη, αν μιλήσουμε τώρα με ειλικρίνεια, στη Θεσσαλονίκη που εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα, έζησα, ζω, σπούδασα για πάρα πολλά χρόνια και με την κρίση ιδίως, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ήταν αυτό με την ανεργία.
13: Ναι.
14: Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι για χρόνια ακούγαμε έργα τα οποία ποτέ δεν γινόταν. Και ένα βαρχίδα το μετρό που είχε γίνει ανέκδοτο. Μέσα σε όλη αυτή εδώ την κατάρρευση την οικονομική, την ανεργία που είχε φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα, την απογοήτευση που ζούσαν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, υπήρχε και μία αντίδραση και αυτό είναι λογικό. Κορυφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, όπου πολλές επιχειρήσεις έφυγαν, μετακινήθηκαν σε άλλες χώρες για να μπορέσουν να επιβιώσουν, άρα ήδη και έγινε μια κριτική ατμόσφαιρα. Από εκεί και πέρα όμως, από το 19 και μέχρι τώρα, η κατάσταση δείχνει ότι αρχίζει να εξομαλύνεται. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ό,τι λέει αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο Πρωθυπουργός γίνεται πράξη. Δεν το λέω τώρα ούτε γιατί πρέπει να πω μια κομματική κασέτα, να αναπαράγω κάποια πράγματα, είναι μια πολιτική θεωρία. Αλλά ένα σχέδιο το οποίο ξεκίνησε το 19 σε υποδομές, μεταφορές, υγεία, αναπλάσεις, πολιτισμό, αθλητισμό, επιχειρήσεις, συνεχώς έρχονται καινούργιες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε τα πανεπιστήμια, την τεχνολογία, την καινοτομία. Βλέπουμε ότι αρχίζουν και εφαρμόζονται. Το μετρό έγινε. Το
13: ναι, υπάρχει βέβαια και η κόπωση των 7 ετών, ξέρετε.
14: Η κόπωση των 7 ετών.
13: Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζετε δύσκολα αυτό.
14: Είναι ένα γεγονός, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε δει και άλλες πολλές χώρες όπου κυβερνήσεις είναι και για πολλά χρόνια εφόσον κάνουν τη σωστή πολιτική. Και εδώ τώρα μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο, για μια πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία όπου το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι ασταθές. Βλέπετε τι συμβαίνει καθημερινά με την ενέργεια. Και από την άλλη, βλέπουμε μια κυβέρνηση που αντιστέκεται στο λαϊκισμό. Και πώς αντιστέκεται? Με σταθερότητα, με ειλικρίνεια. Και κάθε φορά, γιατί πριν λίγο είχαμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη που ακούσαμε τις εξαγγελίες, δίνει αυτά που μπορεί να σηκώσει η οικονομία. Και μια οικονομία που ήταν χρεοκοπημένη το 19, γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε κάτι. Είτε συμφωνούν κάποιοι είτε όχι με τη δική μας κυβέρνηση. Η χώρα δεν είναι η ίδια το 19 με το 2026.
13: Πρέπει να παρουσιάσετε τα έργα και τα επιτεύγματά σας και να κριθούν όλα αυτά από τους πολίτες.
14: Ένα τελευταίο. Όχι μόνο αυτό. Ναι, ναι. Κύριε Παπαγιάννη, πρέπει και όλη αυτή η μακροοικονομική οικονομία, οι δείκτες, οι οποίοι οι επενδυτικές βαθμίδες, προσφάτως πάλι είχαμε νέα αναβάθμιση, η μείωση της ανεργίας, η αύξηση του ΑΕΠ, η μείωση του χρέους προς ΑΕΠ, η αποπληρωμή του χρέους, όλα αυτά πρέπει άμεσα να φανούν και στις τσέπες των πολιτών. Και υπάρχει μια ερώτηση που λένε, μα πώς όλα ενώ πάμε καλά δεν φαίνεται? Μα το 2025 δόθηκε 1,7 δις. Το 2026 1,7 που ξεκίνησαν.
13: Μάλιστα. Τώρα, κάτι το τελευταίο.
14: 2,2.
13: Βόρεια έχει Ελλάδα. Κρύο, αλλαγή εποχής. Τι περιμένετε και εσείς και οι συμπολίτες σας, και δεν εννοώ μόνο τους Θεσσαλονικείς, εννοώ γενικότερα τους Μακεδόνες, τους Ευρύτες, τους Ηπειρώτες, τους Θεσσαλούς, οπουδήποτε οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές από το κέντρο της Αθήνας και από το λεκανοπέδιο της Αττικής. Έχει περισσότερο κρύο δηλαδή. Τι περιμένετε να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό? Τι θα σας ικανοποιήσει αν ακούσετε από τον Πρωθυπουργό?
14: Κοιτάξτε, τώρα εγώ που είμαι στο γραφείο του Πρωθυπουργού δεν μπορώ να πω τι θα ικανοποιήσει.
13: Τι θέλει ο κόσμος, πείτε μου λοιπόν.
14: Αυτό που θεωρώ ότι θέλει ο κόσμος είναι να ακούσει για άλλη μια φορά την αλήθεια και να δει μέσα από τη σταθερότητα, χωρίς να εκτροχιάζεται η οικονομία, πώς θα δοθεί μία μείωση, όπως εξήγηλε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που θα ακούσουμε στις 30 Σεπτεμβρίου τα πρώτα μέτρα για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, να προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές στα επίπεδα πιο κάτω από ό,τι ήταν τον Απρίλιο.
13: Το ευχόμαστε
14: από
13: όλοι.
14: Και πέρα πρέπει να τονίσουμε ότι τίποτα δεν λύνεται με ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας ή με μια συνέντευξη 10-15 λεπτών που βρίσκει λύσεις στα πάντα και όταν αυτός κυβέρνησε έδωσε αυξήσεις μόνο.
13: Μάλιστα. Κύριε Γιάννη Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι είστε ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Θεσσαλονίκη, συντονιστής. Καλή επιτυχία εφόσον κατεβαίνετε και επίσημα στον προεκλογικό στίβο ως υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη της Interview. Ετοιμάζει δημοσκόπηση την Τρίτη. Θα σας αποκαλύψει μερικά πράγματα σε εσάς, τις ακροάτες και τους ακροατές αυτής της εκπομπής. Να έχουμε πρώτη μια πληροφόρηση για αυτά που θα συναντήσετε την επόμενη εβδομάδα. Φαίνεται πως υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, γιατί έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, έχει γίνει στάθμιση του δείγματος. Από αυτά που μου έλεγε ο κύριος Βασιλιάδης, φαίνεται ότι επειδή έχει ολοκληρωθεί η έρευνα και υπάρχει στάθμιση του δείγματος, έχει κάποια πρώτα στοιχεία, φαίνεται ότι θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό.

0: πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Δυνατό διπλωματικό και πολιτικό ρεπορτάζ από τη σημερινή Real News. Προσέξτε μια εξέλιξη στο εργοστάσιο Βιολάντα. Ξέρετε ότι ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους. Όσοι μίλησαν στις αρχές εννοούμε, απολύθηκαν. Σου απαντάω. Την απομάκρυνση εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει αρχές αποκαλύπτει νέα έφεση που ασκήθηκε κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Είναι αποκαλυπτικές πληροφορίες, αποκλειστικές της Real News. Είναι κάτι το οποίο δεν το ήξερα. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους βιομηχανίας τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατινήσεων. Και βέβαια η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Να σας πω ότι ήταν εξαιρετικά συγκινητική η αναφορά στη χθεσινή συναυλία της Άννας Βύσης στο Γιώργο Μαζονάκη. 100.000 κόσμος τραγουδούσε το τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη και καταχειροκροτούσαν συγκινημένοι οι συμμετέχοντες στη συναυλία. Τρομερός κόσμος, τρομερή συναυλία, παρότι δεν πήγα. Είδα βίντεο πόσο επαγγελματικά στήθηκε όλο αυτό. Μου λέγανε ειδικοί χθες το βράδυ, φίλοι που μου έστειλαν μηνύματα, ηχολήπτες, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την εικόνα και τον ήχο, ήταν καλύτερα στημένη συναυλία και από τους Μετάλλικα. Που ξέρετε τι σημαίνει Μετάλλικα. Ένα πραγματικά συγκρότημα τεράστιο για την ιστορία της rock και της heavy metal μουσικής. Ήταν φοβερή η παρουσία της Άννας Βύση. Μπράβο και σε άλλα τέτοια με υγεία. Λοιπόν, ο κύριος Βασιλιάδης της Interviews, τηλεφωνική γραμμή, να μάθουμε κανένα νέο από τις δημοσκοπήσεις. Περιμένουμε πώς και πώς, κύριε Βασιλιάδη, να μας ενημερώσετε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Πότε βγάζετε έρευνα?
1: Τρίτη βγαίνουμε. Εντάξει, έχουμε κάποια.
0: Ποιος παρήγγειλε την έρευνα, έτσι για να κάνουμε και την αναφορά στην πηγή.
1: Polity.gr, ιστοσελίδα, ναι, την οποία συνεργάζομαι εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και είναι το μηνιαίο βαρόμετρο που βγάζουμε με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο δείγμα που έχουμε ξεπεράσει τα 4.000 άτομα. Εμείς, ξέρετε, χρησιμοποιούμε νέες μεθόδους για να προσεγγίσουμε τον κόσμο, χωρίς να τον ενοχλούμε τόσο στο τηλέφωνο, που πολλές φορές δεν δείχνει και διατεθειμένος να συνεργαστεί με τον δημοσκόπο, γιατί έχει τα δικά του κόσμος, δεν έχει τα δικά μας προβλήματα. Οπότε θα δούμε μια έρευνα με πολλά αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία, όχι τόσο ως προς την υπόθεση ψήφου, δεν θα δούμε κάτι διαφορετικό από αυτά που είδαμε την τελευταία εβδομάδα.
0: Ναι. Έτσι, δώστε μας καμιά είδηση τώρα. Τι αλλάζει λίγο?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια βεβαιότητα και υπάρχουν και κάποιες αλλαγές. Αλλαγές οι οποίες έχουν έρθει μετά το καλοκαίρι.
0: Να μας τις πείτε περιγραφικά, μην πάρουμε το ψωμί των συναδέλφων που περιμένουν πώς και πώς να δημοσιοποιήσουν αποκλειστικά την έρευνά σας, αλλά να μας δώσετε ένα περίγραμμα. Δεύτερη θέση, γίνεται μάχη, άλλαξε κάτι ή όχι, είναι ξεκάθαρα μπροστά?
1: Ναι, είναι μάχη. Δηλαδή, μία μισή μονάδα, δύο μονάδες διαφορά που είδαμε σε πολλές δημοσκοπήσεις είναι μικρότερη από το εύρος του στατιστικού σφάλματος.
0: Άρα μίκρινε την απόσταση το Πασόκ.
1: Ναι, άρα λοιπόν, ας περιμένουμε λίγο να δούμε, γιατί το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να εξελιχθεί. Η Ελλάς είναι ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να εξελιχθεί. Δηλαδή,
0: έχει ταβάνι, λέτε.
1: Ναι, για την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, ναι, με την έννοια ότι μαθαίνω και ακούω, ας πούμε, στην Αλφα Θεσσαλονίκης, που είναι μια μεγάλη περιφέρεια, τα στελέχη της Ελλάς συνεδριάζουν σε καφετέρια. Στα Τρίκαλα, προχθές ένα ραδιόφωνο που βγήκα, τα στελέχη της Ελλάς κάνουν Zoom για να βρεθούν μαζί, αλλά όταν κάνεις ένα κόμμα...
0: Άρα λέτε ότι, κοιτάξτε εδώ, βέβαια, έχει ένα... Τρία κόμματα έχουν προβάδισμα σε οργανωτικό επίπεδο, τα τρία μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και τα τρία κόμματα έχουν ισχυρή παρέμβαση στην αυτοδιοίκηση, το συνδικαλισμό, τη δημόσια διοίκηση και καταλαβαίνετε ότι αυτό τους δίνει ένα πλεονέκτημα σε οργανωτικό επίπεδο. Ο Τσίπρας τώρα δημιούργησε κόμμα.
1: Ναι, τώρα δημιούργησε. Τώρα δημιούργησε κόμμα. Δημιούργησε, δηλαδή, με την έννοια, εγώ νομίζω ότι είναι μόνο ο Τσίπρας. Δεν είναι κάτι. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Επίσης,
0: ναι,
1: από αυτούς που βγαίνουν δεν έχουν την εμπειρία για να μπορέσουν να πείσουν το εκλογικό σώμα ότι αξίζει να τους δώσουν μια ευκαιρία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτούς οι οποίοι ήταν έμπειροι, ο κύριος Τσίπρας τους έχει αφήσει από την απέξω. Πώς θα δουλέψει όλο αυτό? Επίσης, οργανωτικά το κόμμα δεν βλέπω ότι υπάρχει κάτι να είναι. Δηλαδή, όταν είσαι ψηφοφόρος,
0: ναι,
1: υποψήφιος ψηφοφόρος.
0: Να σας ρωτήσω κι εγώ, επειδή είχαμε πριν και τον ειδικό επιστήμονα, τον κύριο Μπότα, εδώ. Όλο αυτό το οργανωτικό παίζει κανένα ρόλο? Διότι πλέον η προεκλογική περίοδο έχει μεταφερθεί στα κοινωνικά δίκτυα, στο TikTok. Δεν λέω τα παλαιότερες μορφές κοινωνικά δίκτυα, το Facebook και αυτά, ήδη έχουν ξεπεραστεί αυτά από την πραγματικότητα. Στο TikTok, την τηλεόραση και τα ραδιόφωνα.
1: Εγώ θα σας πάω και πιο μακριά. Ξέρετε, ένας στους τέσσερις Γάλλους την τελευταία φορά για να ψηφίσει, επειδή δεν ήταν εκεί ιδιαίτερα κοντά στην πολιτική, συμβουλεύτηκε το AI agent που έχει για τη δουλειά του. Ποιο κόμμα του ταιριάζει περισσότερο να ψηφίσει, έτσι ώστε να βγει από την δύσκολη θέση να βάλει το μυαλό του να δουλέψει, ενώ ταιριάζει το Α κόμμα ή το Β κόμμα. Mm-hmm. Έκανε μια συζήτηση με το AI, με την τεχνητή νοημοσύνη, και η τεχνητή νοημοσύνη του είπε: αν πιστεύεις αυτά για το μεταναστευτικό, αν πιστεύεις αυτά για την οικονομία, αν πιστεύεις αυτά για την κοινωνία, το κόμμα που σε βολεύει, το κόμμα που σου ταιριάζει είναι αυτό. Λοιπόν, μπορεί να φύγουμε λοιπόν από τα TikTok και από αυτά. Αυτά είναι τώρα που βλέπουμε. Επειδή όμως αυτό εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα, περιμένετε να δούμε ψηφοφόρους οι οποίοι θα αποφασίσουν για το ποιο κόμμα θα ψηφίσουν κάνοντας χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά πέρα από αυτό, κύριε Παπαγιάννη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν κάνεις ένα νέο κόμμα και καλείς ψηφοφόρους να σε ψηφίσουν, πρέπει οι ψηφοφόροι να σε γνωρίσουν. Εάν δεν πάνε κάπου να ζυμωθούν. Με την έννοια ότι να δουν.
0: Στις τοπικές κοινωνίες εννοείται μέσα.
1: Προφανώς. Αν δεν το κάνεις αυτό και περιμένεις να το κάνει το TikTok.
0: Δεν το ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι ψηφοφόροι, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Ναι, εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή θέλει ο κόσμος να πάει κοντά στο
0: δηλαδή,
1: κόμμα.
0: Εδώ παρατηρούμε ότι πλέον δεν γίνονται μεγάλες συγκεντρώσεις. Δεν πάει, δεν συμμετέχει ο κόσμος.
1: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει η ζύμωση, όταν έχεις κάτι νέο που δείχνεις, θέλει να το δείξεις, δεν μπορεί το κανάλι της επίδειξης του νέου να είναι το TikTok. Θα είναι και το TikTok.
0: Θα είναι και το TikTok. Μάλιστα.
1: Τώρα. Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό.
0: Άρα
1: δεν
0: εσείς...
1: μπορεί τα στελέχη σου να συνεδριάζουν σε καφετέρια. Και αυτό να το λες κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ το λέω μάζοξη. Με συγχωρείτε.
0: Υπάρχει μια οργανωτική αδυναμία. Μα νομίζω και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας το έχει παραδειχθεί σε συσκέψεις. Αυτό τουλάχιστον λέει το δικό μας ρεπορτάζ που έχει με τα στελέχη του κόμματός του. Άρα λοιπόν, στη δημοσκόπηση η οποία βγαίνει την Τρίτη, η πιο ενδιαφέρουσα μάχη, για να μην την πω μονομαχία, θα είναι η μάχη για τη δεύτερη θέση. Κλείνει η ψαλίδα της διαφοράς.
1: Σωστά. Εμείς, κοιτάξτε, ως δημοσκόποι δεν κοιτάμε τα ποσοστά των κομμάτων, κοιτάμε τις αποστάσεις μεταξύ τους. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Όταν τον Ιούνιο-Ιούλιο αφήσαμε την Ελλάς με το Πασόκ περίπου στις 5-6 μονάδες διαφορά, και τώρα είναι ας πούμε στη μία μισή μονάδα.
0: Mm-hmm.
1: Αν αυτό είναι τάση, που προφανώς είναι τάση, γιατί το 6 έγινε 5, το 5 έγινε 4, το 4 γίνεται 1,5.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν τα πράγματα μπορεί να έρθουν τούμπα στο επόμενο ναι. διάστημα.
0: Κόμμα Σαμαρά ή κόμμα Κασιδιάρη, δεν σας ρωτάω ακόμα, δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως. Τα μετράτε ή όχι.
1: Και, Παπαγιάννη, αυτά είναι κόμματα φαντάσματα. Και, καλά, του Κασιδιάρη έτσι κι αλλιώς. Αλλά και το κόμμα είναι κόμμα φάντασμα. Εμείς δεν ρωτάμε σε αυτή τη δημοσκόπηση για κόμμα Σαμαρά. Γιατί πλέον το έχουμε κάνει 6-7 μήνες και κουράσαμε κιόλας. Yeah,
0: okay.
1: Δηλαδή κάπου αυτό το αφήγημα έχει αρχίσει να χάνει και την.
0: Ωραία, να το ρωτήσω αλλιώς. Αυτό το λοιπό, τα λοιπά κόμματα. Πέραν από την αναγωγή που κάνετε στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, όπως το λένε και οι στατιστικοί, οι επιστήμες στατιστικής, με τα δικά σας κριτήρια όπως κάνετε την αναγωγή, αυτό το υπόλοιπο που λέει θα ψηφίσω άλλο κόμμα, πόσο της εκατό είναι?
1: 6% είναι σε μας, ό,τι ήταν και στις εκλογές του 23. 6% είναι. Αν μην ξεχνάτε ότι κατεβαίνουν, άμα δείτε μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών, το 2023 κατέβηκαν περίπου 40 κόμματα.
0: Ναι.
1: Θα πάρουν και αυτά τα.
0: Δεν βλέπετε δηλαδή κάποια αυξητική τάση στο ποσοστό αυτό το άλλο κόμμα?
1: Όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει. Η παλέτα προσφοράς των κομμάτων είναι τόσο μεγάλη. Ξεκινάει από τον κύριο Βελόπουλο, καταλήγει, ξέρω εγώ, στο Κουκουέ. Έχεις μέσα τώρα και την κυρία Καριστιανού. Έχεις και την κυρία Λατινοπούλου, που είναι νέο κόμμα και αυτό. Και αυτό είναι μέσα σε επιλογές ανθρώπων πολλών. Που φαίνεται ότι όλες οι δημοσκοπίες τη δείχνουν πάνω από 3%. Έχει και αυτή τα προβληματάκια. Ξέρετε, αυτά τα κόμματα τώρα, και η κυρία Καριστιανού και η κυρία Λατινοπούλου και ο κύριος Τσίπρας. Θα έχουν πρόβλημα γιατί πρέπει να δομήσουν ψηφοδέλτια, κύριε Παπαγιάννη. Δεν είναι απλή ιστορία.
0: Όχι, κύριε, φυσικά δεν είναι απλή. Μα γι' αυτό και βλέπετε, ακόμα και στα μεγάλα κόμματα, να παρατηρείτε το φαινόμενο να κατεβαίνει κάθε καρυδιά σκαρίδι τώρα. Εδώ που τα λέμε, ούτε η μισή από τους υποψηφίους δεν έχουν σοβαρά βιογραφικά. Αστείες περιπτώσεις είναι. Κάποιοι έχουν. Δεν λέω ότι δεν είμαι ισοπεδωτικός, αλλά η μισή από αυτούς είναι τώρα κομματικά στελέχη αποτυχημένη σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ζωής τους. Πώς πετυχημένη.
1: Βάλτε και την ποσόστοση με τις γυναίκες.
0: Ναι, μα γιατί ένας πετυχημένος επιστήμονας ή επαγγελματίας να ασχοληθεί με την πολιτική? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο, ξέρετε, θέλει μια μεγάλη απάντηση. Ποιος πετυχημένος ασχολείται με την πολιτική σήμερα? Και γιατί να το κάνεις? Μόνο αν βγάζεις περισσότερα λεφτά από την πολιτική, που σημαίνει ότι δεν είσαι ιδιαίτερα πετυχημένος στο επάγγελμά σου. Και δεύτερον, αν έχεις την όρεξη και τη διάθεση να σε λένε απατεώνα, λαμόγιο, κλέφτη κτλ. Ποιος κανονικός άνθρωπος έχει τέτοια διάθεση? Συγγνώμη, σας τα λέω έτσι σκληρά, αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα.
1: Να σας πω, να σας το κάνω εγώ πιο σκληρό. Ήμουν φοιτητής στην Ελβετία και τότε ένας συμφοιτητής μου είχε πατέρα υπουργό επί Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ο κανονικός Καραμαλής.
1: Ναι, δεν θα σας πω το όνομά του και ούτε θα καταλάβετε. Αλλά θα σας πω την ιστορία για να μου πείτε ποιος μπαίνει στην πολιτική.
0: Λοιπόν, περιμένετε. Μην μας την πείτε για να έχει αγωνία. Θα σας πάρουμε σε 2-3 λεπτά μετά τους τίτλους ειδήσεων για να συνεχίσουμε.
1: Okay,
0: μένουμε με την ιστορία που θα μας πει για τον υπουργό του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Παρακαλώ.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά.
3: Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
8: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζάχαρο.
11: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη στο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα, με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επικρατέστερο σενάριο είναι εκτεταμένη διαρροή αερίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν ισχυρές βροχές σε Εύβοια, Σκιάθο και Κύφυρα. Πλημμύρισαν δρόμοι, ενώ σημειώθηκαν και κατολισθήσεις. Σήμερα τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη, Δυτικές Κυκλάδες και Εύβοια. Περισσότερα στο real.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
13: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
14: Konnichiwa.
15: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
16: Στο βορρά, σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας.
17: Beer Fest 2026, Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
14: Πιέζεις ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ιοί κοντεύουν να σε αρρωστήσουν. Και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικό υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση, μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-42-6060 και στο Facebook Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου.
18: Ο Μπογιατζής. Η θεότρελη κωμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο, καλό φθινόπωρο να πούμε. Έχουμε μπει μετεωρολογικά και ημερολογιακά επισήμως στο φθινόπωρο. Ωραίο πράγμα να αλλάζουν οι εποχές. Όμορφο πράγμα να αισθάνεσαι ότι κάτι κινείται διαφορετικό από αυτό το οποίο είχε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό. Ποτιστική βροχούλα, βέβαια χθες έγιναν ζημιές, κυρίως στη Σκιάθο. Ας ελπίσουμε ότι οι βροχές που θα πέσουν σήμερα δεν θα είναι καταστροφικές. Πολλά τα μηνύματα για τη συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Βασιλιάδη, τον πολιτικό αναλυτή και CEO της Interview, της γνωστής δημοσκοπικής εταιρείας, που την Τρίτη θα βγάλει μεγάλη πανελλαδική έρευνα. Τον έχουμε στη γραμμή, σε ένα λεπτό θα συνδεθούμε μαζί του. Σήμερα φίλες και φίλοι είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε πάντα Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές από φέτος, αντικαθιστώντας 10-12 τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη απαντά ευγενικά στο δικό σας τηλέφωνο, στο δικό σας email 211-200-8200 studio3lfm.gr και ο Θεοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, ο κύριος Βασιλιάδης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Εκκρεμεί μια ιστορία από το παρελθόν. Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Η ιστορία έχει με το που είπατε εσείς, δηλαδή μου δώσατε την έμπνευση για να το ακούσουν και πάλι οι ακροατές, ότι ποιος πετυχημένος σήμερα μπαίνει στην πολιτική, επιστήμονας και γιατί να μπει. Mm-hmm. Λοιπόν, και από εκεί έτσι, ορμόμενος η ιστορία που όταν σπούδαζα στο εξωτερικό, ένας υπουργός του Κωνσταντίνου Καραμαλή τότε, πολύ παλιά βεβαίως έχει παραγραφεί και το αδίκημα. Λοιπόν, σε ένα τραπέζι που μου έκανε, μου λέει: κοίταξε, Άδης Δημήτρη, λέει, έχω δύο παιδιά. Λέει: το έξυπνο το παιδί, λέει, το βάλω στις business. Το χαζό, λέει, το βάλω στην πολιτική. Το είπε και το έκανε.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα κριτήρια τότε του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Ανδρέα Παπανδρέου, του Χαρίλαου Φλωράκη και άλλων μεγάλων ογκόληθων πολιτικών της εποχής ήταν διαφορετικά και έβρισκαν τον αφρό των τοπικών κοινωνιών. Κυρίως επιστήμονες, αλλά όχι μόνο επιστήμονες. Εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου, των επαγγελματιών. Δυστυχώς η πολιτική έχει εκφυλιστεί. Δυστυχώς. Πλέον συμμετέχουν, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τον κλάδο, γιατί ο καθένας έχει τις δυνατότητες να πει κάτι πολιτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό που αρμόζει στη σύγχρονη εποχή. Ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές, άνθρωποι της showbiz, τα πάντα. Δηλαδή βλέπεις ότι έχει υποβαθμιστεί φοβερά το πολιτικό προσωπικό, το πολιτικό προϊόν που λέω εγώ, σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό το φαινόμενο παρατηρείται από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και μετά. Κάθε εκλογή είναι και χειρότερα τα πράγματα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
1: Συμφωνώ, κοιτάξτε, άμα δείτε ας πούμε για το 2012 και μετά 2015 τα κόμματα τα οποία μπήκαν, βγήκαν στη Βουλή και ανθρώπους που είχαμε μέσα στη Βουλή, επιβεβαιώνει αυτό που λέτε, είχαμε πολύ κακές περιόδους.
0: Ξέρετε γιατί, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η εικόνα και ο κόσμος ψηφίζει πρόσωπα τα οποία τα βλέπει κατά κύριο λόγο στις τηλεοράσεις. Τώρα τα βλέπει και στα κοινωνικά δίκτυα, στο TikTok και αλλού. Αλλά τα χρόνια μετά τη δεκαετία του 80 και του 90, έτσι σιγά σιγά εκφυλίστηκε η πολιτική. Ας ελπίσουμε θα αλλάξει αυτό το πράγμα, κύριε Βασιλιάδη, στην πορεία.
1: Να το δούμε. Κοιτάξτε, εδώ βγάλαν τον Κασιδιάρη από τη φυλακή και αμέσως το δημοσιογραφικό σύστημα άρχισε να παίρνει τηλέφωνο και να μου λέει: ρωτάς, μετράς, λέει, ακόμα Κασιδιάρη. Γιατί ρε παιδιά να μετρήσω ακόμα Κασιδιάρη, από πού και πού? Από πού και ως πού? Ο τύπος έχει 50 κολλήματα καταρχήν για να φτάσει στο να κάνει κάτι, όχι να κάνει κόμμα. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να έχει. Όπως με ρωτάνε τώρα, ας πούμε, και για το κόμμα Σαμάρα. Εγώ κουράστηκα να απαντάω για το κόμμα Σαμάρα ότι πρόκειται για κόμμα φάντασμα. Και επίσης, ξέρετε ποιο είναι το δημοσιογραφικό παράδοξο? Ότι βγαίνει, ας πούμε, στις εφημερίδες, στα site, στα ραδιόφωνα, αυτοί οι οποίοι είναι πίσω ή μαζί με το Σαμάρα, και δεν βγαίνουν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν αρνηθεί στο Σαμάρα. Ξέρετε πώς έχουν αρνηθεί? Επειδή εγώ είμαι 25 χρόνια στην Κέντρα και κάνω δημοσκοπήσεις, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι από αυτούς τους οποίους έχω δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια, που τους έχω μετρήσει είτε για περιφερειάρχες, είτε για δημοτικούς, είτε για δημάρχους, είτε για βουλευτές, είτε για οτιδήποτε, τους έχει προσεγγίσει ο Σαμαράς και έχουν πάρει, έχουν αρνηθεί. Δεν βγαίνει αυτή η ποσότητα προς τα έξω τεράστια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και αυτό το θα το κάνω, θα το κάνω.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά όταν με το καλό ανακοινωθεί το κόμμα επισήμως από τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά. Κάτι τελευταίο.
1: Μην παίρνετε όρκο.
0: Ναι, καλά, εγώ.
1: Μέσα στο 26, εγώ σε μένα το λέτε. Μέσα στο 26, εγώ δεν βλέπω κίνηση.
0: Άμα δεν το δω με τα μάτια μου, αυτό που λέτε, εντάξει, είστε μπροστά. Πέστε μου κάτι άλλο τώρα. Όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αναποφάσεων των ψηφοφόρων. Μπορείτε να μου πείτε πόσοι από αυτούς οι οποίοι προέρχονται από το κυβερνητικό κόμμα, δηλαδή το 23 ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, δεν θέλουμε τίποτα να επιστρέψουν πίσω στο φυσικό πολιτικό τους χώρο?
1: Αυτοί που δεν θέλουν να επιστρέψουν έχουν φύγει ήδη. Δεν είναι στον αποφάσι του. Στον αποφάσι του είναι αυτοί οι οποίοι ψήφισαν και τώρα δεν ξέρουν τι θα ψηφίσουν. Είναι όμως πολλοί, πράγματι. Δηλαδή είναι περίπου το 45% των αναποφάσιστων είναι Νέα Δημοκρατία. Και όλο το υπόλοιπο 55% είναι από όλα τα άλλα κόμματα.
0: Αυτοί τι τάση δείχνουν, ότι θα ξαναψηφίσουν, ότι το σκέφτονται ή ότι θα την απορρίψουν οριστικά?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολιτική θεωρία που λέει ότι ο αναποφάσιστο συνήθω υποτροπιάζει στο κόμμα το οποίο ψήφισε την τελευταία φορά. Αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα. Δηλαδή μπορεί να σε αναποφάσει ο Σιριζέο. Mm-hmm. Και ο Σιριζέ έχει πολλού αναποφάσιστου. Μην νομίζετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από το 17-18% τώρα που είναι στο 2%, θα μου πει πήγε στο Τσίπρα. Ναι, πήγε στο Τσίπρα, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν πήγε στο Τσίπρα και το οποίο δεν είναι ακόμα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά, κυρίως τα κόμματα που έχουν τους περισσότερους αναποφάσιστους είναι Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι για αναποφάσιστους, έχει υψηλότερη συσπήρωση. Κόμματα όπως το ΚΚΕ ή η Ελληνική Λύση επίσης δεν έχουν αναποφάσιστους. Εκεί έχουν συσπηρώσει τάξη το 80-85%. Δηλαδή το ξαναψηφίζει το 85%.
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί θα κρυθούν οι εκλογές την τελευταία εβδομάδα, όταν θα αποφασίσει ένα μεγάλο μέρος των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Δηλαδή πιστεύω ότι και αυτές οι εκλογές θα κρυθούν κατά κύριο λόγο στη μάχη του κέντρου και στη μάχη της οικονομίας.
1: Ναι, θα έλεγα στη μάχη της οικονομίας καταρχήν, σίγουρα. Δηλαδή, αυτοί οι πολλοί αναποφάσιστοι, ξέρετε, είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν δεινοπαθήσει από τα φορολογικά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήταν τα καλύτερα μέτρα αυτά. Και αυτά που άκουσαν επίσης δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Συνταξιούχοι κτλ. Αυτοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα πάρουν αυτό που θα πάρουν, αυτοί δεν είναι καν στους αναποφάσιστους. Αυτοί είναι Νέα Δημοκρατία. Τελεία και παύλα, σας το λέω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει. Συνταξιούχος που του εξασφαλίζει ότι κάθε μήνα η σύνταξή του θα πέφτει, είτε έχει κορονοϊό, είτε έχει κρίση.
0: Γκρινιάζει δηλαδή στο καφενείο, αλλά όταν έρθει η ώρα της κάλυψης ψηφίζει με άλλα κριτήρια.
1: Με άλλα κριτήρια. Του διασφαλίζει ότι κάθε τέλος του μήνα θα πέφτει η σύνταξή του. Θα πέσει. Άρα λοιπόν εσείς ο άνθρωπός μου, τέλος, δεν πάω λίγο.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Βασιλιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή δημοσίευση, τη δημοσκόπηση της Τρίτης. Νομίζω από εβδομάδα θα είναι από αυτά τα οποία έχω μάθει από τους φίλους μου δημοσκόπους, θα είναι η μόνη δημοσκόπηση η οποία θα βγει την Τρίτη λοιπόν, δημοσκόπηση της interview για την Political. Τα πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια και τα άλλα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο των πρώτων δημοσκοπήσεων ερευνών κοινής νόμης σε πανελλαδικό επίπεδο μετά την άνοδο του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΦ, και η μόνη που μένει από το δικό μου ρεπορτάζ είναι αυτή.
2: Τα 6 κάθε πρωινό, θα σε γλυκό ξυπνάει.
0: Ο κύριος Παυλίδης μου λέει ότι εκεί, αυτό το οποίο λέγαμε και εμείς πριν, ότι την τελευταία εβδομάδα αποφασίζουν οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι. Μπορεί, αν όχι την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες 15 μέρες, κάπου εκεί πάντως στατιστικά κρίνεται η επιλογή τους. Και αυτό παρατηρείται σε όλες τις εκλογές. Πολλά θετικά σχόλια για τον συνομιλητή, για τον κύριο Βασιλιάδη. Εντάξει, είναι σοβαρός επιστήμονας ο κύριος Βασιλιάδης. Τώρα ο καθένας, ανάλογα με την κομματική του τοποθέτηση, τον βλέπει και τον σχολιάζει σχετικά. Η πλειοψηφία των σκεπτόμενων ψηφοφόρων, ειδικά των μετριοπαθών σκεπτόμενων ψηφοφόρων, τον βλέπει και τον αξιολογεί θετικά.
2: Σου, καθρέφτε σου, 42 κομμάτια.
0: Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη, να πω την καλημέρα μου στο Μιχάλη, να πω την καλημέρα μου στην Ιφηγένεια, καλημέρα Ιφηγένεια. Να πω την καλημέρα μου στον φίλο τον Πάνο, την καλημέρα μου στο DJ Μάνο, καλημέρα στην Ελένη. Πολύ ωραία το είπατε κύριε Παπαγιάννη, ποιος πετυχημένος επιστήμονας θα πάει να απολυτευθεί. Μα γι' αυτό και επιβιώνουν, πολύ σωστά το σχολιάζεται κυρία Ελένη, οι γόνοι των πολιτικών οικογενειών, των τζακιών. Διότι οι υπόλοιποι που συμμετέχουν είτε έχουν μειονέκτημα απέναντι σε αυτούς, σε πολιτικό κυρίως επίπεδο εννοώ, και σε επίπεδο προβολής, είτε δεν κάνουν για τη δουλειά αυτοί οι άνθρωποι. Πολύ ωραίο το σχολείο σας, έξυπνο. Καλημέρα στο Γιάννη το Στιακάκη, που μου στέλνει την καλημέρα από την Ιταλία. Καλημέρα στο φίλο τον DJ Μάνο, που μου γράφει: Γιάννη, άκουσα κάτι σχετικό με το Σαμαρά και του αποδίδω την άποψη ότι ο τύπος είναι γάτα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τόρπη. Να σε καλά, Τόρπη. Καλημέρα στο Στέφανο που διαμαρτύρεται ή μάλλον σημειώνει ότι όσοι ήταν γραμμένοι νέοι στο Ταμείο Ανεργίας τώρα μειώθηκαν. Ξέρετε γιατί γέρασαν πια. Καλημέρα στον κύριο Πετρόπουλο που ήθελε να κάνουμε την ερώτηση αν αυτοί ζουν με 1000 ευρώ. Αυτή την ερώτηση, κύριε Πετρόπουλο, την έχουμε κάνει 1.000.000 φορές. Την οποία λέτε, δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή ως ερώτηση που νομίζετε ότι είναι κάτι δύσκολο για να απαντήσει ο πολιτικός. Καλημέρα. Το φθινόπωρο μπήκε για τα καλά. Γιάννη, χθες το βράδυ έβρεξε και εδώ στα Χανιά. Άνοιξαν οι ουρανοί. Η βροχή ήταν καταρακτώδης και κράτησε αρκετή ώρα, μου γράφει η Ιφηγένεια. Από ό,τι λένε οι αγρότες μας, αυτή η βροχή ήταν χρυσάφι για τις ελιές, τα εσπεριδοειδή κτλ. Και γενικά για τη γη και τη φύση μετά από ένα πολύ θερμό και ξηρό καλοκαίρι. Πραγματικά σήμερα το πρωί η γη, το χώμα μοσχουρίζει και αναδύεται η χαρακτηριστική μυρωδιά του υγρού φρέσκου χώματος που αναζωογονεί και τον ίδιο τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέμε, αγαπητή μου Ιφηγένεια, ότι είναι σημαντικό να αλλάζουν οι εποχές. Γι' αυτό λέμε, αγαπητή μου Ιφηγένεια, ότι είναι σημαντικό να αλλάζουν οι εποχές.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που μας στέλνει την καλημέρα του από το βροχερό Ηράκλειο. Σχεδόν σε όλη τη χώρα σήμερα είναι βροχερός ο καιρός. Φθινοπορεινό το σκηνικό. Είδατε τι έγινε στη Γαλλία με τον Πάπα το Λέοντα, ε? 700.000 κόσμο λένε οι γαλλικές αρχές. Για 1 εκατομμύριο μιλάνε οι συνεργάτες του Ποντίφικα. Από το Βατικανό δηλαδή. Χαμός, βοήθησε και ο καιρός. Και μαζεύτηκαν οι Γάλλοι καθολικοί αποθεώνοντας τον Πάπα Λέοντα και στη μεγάλη λειτουργία στην Place de la Concorde και βεβαίως σε όλο το μήκος των Ηλυσίων πεδίων. Δεν ξέρω, λέγανε τα γαλλικά, έγραφαν στα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η Γαλλία είχε να δει τόσο κόσμο στο κέντρο του Παρισιού από την εποχή της απελευθέρωσης του Παρισιού από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καταλαβαίνετε για πότε μιλάμε. Δεκαετίες ολόκληρες. Θα τα σχολιάσουμε όμως όλα αυτά μετά. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε 2 λεπτά και πάλι μαζί.
1: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε 2 σημεία στην Πάτρα.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26930 24690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
12: Δεν υπάρχει!
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
13: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
14: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα. Στους 105,3 η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: ακροάτες και τους ακροατές. Σας έλεγα για τον απίστευτο κόσμο, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλων, και όχι μόνο Γάλλων, καθολικών, που πήγαν, που κατέκλυσαν τα Ελλήσια παιδεία στο Παρίσι για την μεγάλη, τεράστια, γιγάντιαία, υπαίθρια λειτουργία του Πάπα Λέοντα. Πραγματικά τον υποδέχθηκαν σαν rock star, ήταν κάτι φοβερό. Να σας πω ότι στη Γαλλία δεν υπάρχει επίσημη κρατική θρησκεία, δεν είναι όπως εδώ δηλαδή στην Ελλάδα. Είναι αυστηρά κοσμική η χώρα, έχει φιλελεύθερη αντίληψη και υπάρχει νόμος από το 1905 που διαχωρίζει πλήρως την εκκλησία από το κράτος. Εννοείται ότι ο χριστιανισμός και η καθολική είναι η μεγάλη πλειοψηφία. Είναι μια πλειοψηφία της τάξης του 60% περίπου, σε αντίθεση με την Γερμανία που έχει πολλούς Προτεστάντες, ή τη Βρετανία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Γαλλία υπάρχει έντονο στοιχείο καθολικισμού. Όχι όσο στην Ιταλία και την Ισπανία, αλλά υπάρχει έντονο. Είναι η πολυπληθέστερη θρησκεία. Αλλά μην ξεχνάτε ότι στη Γαλλία υπάρχει ένα ιδιότυπο χαρακτηριστικό. Έχει πολύ μεγάλο ποσοστό μουσουλμάνων, κανονικών πολιτών, νόμιμων Γάλλων πολιτών, οι οποίοι προέρχονται από μουσουλμανικές χώρες λόγω των αποικιών, κυρίως λόγω του Μαγκρέμπ. Λοιπόν, ο Σωτήρης ο Τζούμας ήταν χρόνια εκκλησιαστικός συντάκτης. Ήταν χρόνια δίπλα στον μακαριστό Μητρο, Χριστόδουλο, ξέρει καλά τα της εκκλησίας και της ελληνικής και της καθολικής. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή πριν κλείσουμε για να κάνει ένα σχόλιο, να μου πει πώς τα είδε όλα αυτά. Ήταν εντυπωσιακό το θέαμα των εκατοντάδων χιλιάδων Γάλλων που είχαν κατακλείσει το Σαββατοκύριακο, την Παρασκευή και το Σάββατο, τα Ελλήσια παιδεία και την Νότρνταμ. Σωτήρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πράγματι, είναι μια, θα έλεγα, επιστροφή των Γάλλων προς την θρησκεία, και είναι εντυπωσιακό γιατί και μετά από άλλες επισκέψεις προηγουμένων παππών που έκαναν επίσκεψη έστω συμβολική στο Παρίσι, δεν είχαμε αυτή την κοσμοσυρωή που έχουμε τώρα με τον Λέοντα.
0: Η τελευταία ήταν πριν από 18 χρόνια. Πράγματι, καμία σχέση.
1: Μάλιστα, καμία σχέση. Και πράγματι, όπως πολύ σωστά είπες, η Γαλλία είναι κράτος λαϊκό. Καμία σχέση με την θρησκεία στη ζωή του και πολύ περισσότερο στην ζωή του κράτους. Έτσι. Ναι. Είναι τελείως αποσπασμένη. Βλέπουμε λοιπόν μια επιστροφή του απλού κόσμου. Βλέπουμε μια, θα έλεγα, επαναφορά στα μετόπιστεν, στα όπιστεν, μια και ανέφερε στον μακαριστό Χριστόδουλο που έλεγε ότι μερικές φορές ο λαός μας, όταν θέλει να βρει τον εαυτό του, κάνει το λεγόμενο όπιστεν ολοταχώς. Έτσι λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι η Γαλλία, μετά από τόσα χρόνια που ήταν τελείως ξεκομμένη από τα λεγόμενα θέματα της πίστεως, βλέπουμε να επιστρέφει, και να επιστρέφει με έναν πάπα που δεν είναι τελείως συνδεδεμένος με έναν τρόπο, θα έλεγα, προσιλητισμού του λαού. Τούτος εδώ είναι ένας άνθρωπος πιο απόμακρος.
0: Καταγράφηκαν συγκλονιστικές στιγμές, δηλαδή καταγράφηκαν το όχημα του Πάπα σταματούσε, οι πιστοί ανέμιζαν λευκές και κίτρινες σημαίες του Βατικανού, ο Πάπας Λέοντας ευλογούσε ανθρώπους με αναπηρία, παιδιά και μωρά, δηλαδή σκηνές που δεν μπορούσαμε ποτέ να τις φανταστούμε στο Παρίσι.
1: Και αυτό που είπε ο ίδιος στο περιβάλλον του, αν δεις μέσα στα δελτία, που λέει ότι δεν περίμενα αυτού του είδους την υποδοχή από τους Γάλλους πολίτες.
0: Στήθηκαν υπαίθρια εξομολογητήριας κατά μήκος των Ελλησίων πεδίων.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έδωσαν δηλαδή μια άλλη διάσταση μέσα σε μια επίσκεψη η οποία δεν είχε προετοιμαστεί με τρόπο που να προβλέψει κανείς ότι θα υπάρξει αυτή η κοσμοσυρωή.
0: Ναι.
1: Διότι ο εκεί καρδινάλιος είναι ένας απλός άνθρωπος και η Νουτσία δεν είναι κάτι το πολύ οργανωμένο, καθότι επαναλαμβάνω, απόμακρο από τη ζωή την υπόλοιπη κρατική. Και έχουμε λοιπόν αυτή την κοσμοσυρωή σαν εντυπωσιακό στοιχείο, το οποίο έδωσε πολύ μεγάλο θάρρος και πολύ μεγάλη χαρά στην Καθολική Εκκλησία και στον ίδιο τον Πάπα.
0: Και ελπίζω να στείλει και ένα μήνυμα ενότητας και προς τον Ορθόδοξο κόσμο, που είμαστε μεν λιγότεροι, διασπασμένοι αρκετά όμως, διασπασμένοι αρκετά λόγω των ξεχωριστών πατριαρχείων, να στείλει ένα μήνυμα ενότητας και για τον δικό μας εδώ, τον Ορθόδοξο πληθυσμό.
1: Κοίταξε, πρέπει να το στείλει αυτό το μήνυμα ενότητας που λες, διότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ορθοδοξία είναι και διχασμένη. Έχουμε την Ελληνοορθόδοξη πλευρά και έχουμε και τις λαβόφωνες.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό λοιπόν, μήπως συνέλθουμε από αυτές τις κινήσεις και αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες που είδαμε στη Γαλλία, να ενωθούμε.
0: Η εξωτερική κίνδυνη είναι πολύ και διαφορετική. Ακριβώς. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και ενότητα και από όλους τους πολίτες.
1: Είναι το μόνο αντιστάθμισμα για να σταματήσει αυτού του είδους, αν θέλεις, η φθορά του κόσμου και να βλέπει σε άλλες δυνάμεις πιο ακροδεξιές την επιστροφή του. αυτό το όπισθεν ολοταγός είναι προτιμότερο να γίνεται μέσω θρησκείας παρά μέσω πολιτικών. Μάλιστα. Διαφυγών.
0: Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή, καλό φθινόπωρο να έχεις, αγαπητέ φίλε. Είναι καλό στην ανάλυση. Ο Σωτήρης ξέρει τα της Εκκλησίας καλύτερα ίσως από τον καθένα. Λοιπόν, να κλείσουμε με ένα μήνυμα γκρινιάρικο. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Η μεγαλύτερη επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της κατά τη γνώμη μου πιο διεφθαρμένης μακράν της αντιπολίτευσης, της μεταπολίτευσης, συγγνώμη, γράφει ο φίλος ακροατής, είναι ότι δεν έχει αντιπολίτευση. Επίσης, έχει καταφέρει σχεδόν το 50% του εκλογικού σώματος να μην πηγαίνει να ψηφίσει. Εδώ να σου βάλω μια παρένθεση, να ανοίξω μια παρένθεση, Ιωάννη. Δεν είναι επίτευγμα του Μητσοτάκη το ότι η αντιπολίτευση έχει καταφέρει να μην πηγαίνει το 50% του εκλογικού σώματος να μην πηγαίνει να ψηφίσει. Αν θέλεις, είναι μια γενικότερη απάθεια, απογοήτευση και οργή των ψηφοφόρων προς το πολιτικό σύστημα. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την άνοδο του Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία, αλλά στα πολιτικά φαινόμενα διαφθοράς από τη δεκαετία του 80 και μετά. Κλείνουμε με την θεά, την Άννα Βύση, η οποία μάγευσε το πλήθος χθες, 100.000 κόσμου, και επιβεβαίωσε τις προβλέψεις του Τάσου Αρνιακού ο καιρός και δεν έριξε σταγόνα κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Πριν και μετά έριξε, αλλά όχι κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή στις 10 το πρωί. Ακολουθεί ο Θοδωρής Αξελός με δελτίο ειδήσεων στις 10 και βέβαια αμέσως μετά το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή και προσοχή στον δρόμο.
2: Real FM.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων. Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ, η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στη συμφωνία Μαμούθ για τα Boeing 737 Max που έφερε ο Τούρκος πρόεδρος από τη Νέα Υόρκη, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Με τον αντιπολιτευτικό τύπο της γειτονικής χώρας να το ασκεί αυστηρή κριτική. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη στο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα, με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επικρατέστερο σενάριο είναι η εκτεταμένη διαρροή αερίου από τον δεύτερο όροφο. Αύριο θα αρχίσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων, καθώς τουλάχιστον 4 έχουν υποστεί ζημιές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν ίσχυρες βροχές και οι καταιγίδες σε Εύβοια, Σκιάθο και Κύθυρα. Πλημμύρισαν δρόμοι, ενώ σημειώθηκαν και κατονιστήσεις στο οδικό δίκτυο, κυρίως των Δήμων Δρυφίων Μεσαπίων. Σήμερα τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη, Δυτικές Κυκλάδες και Εύβοια. Ίσχυρες καταιγίδες και θελώδεις άνεμοι πλήττουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα χιλιάδες σπίτια να είναι χωρίς ρεύμα, ενώ ακυρώθηκαν πολλές πτήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια και Βοστόνη. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κατηγόρησε την Ευρώπη ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκε με τον Γερμανό ομολογό του για πρώτη φορά από την έναρξη της Ρώσο-Ουκρανικής σύγκρουσης. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Καναδά όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων κέρδισε με 3-0 στην Τυφλίδα τη Γεωργία για την 8η αγωνιστική των προγραμματικών του Euro 2027. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι στην πρώτη θέση βαθμολογίας του ομίλου μαζί με τη Γερμανία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Αντένα Πάτρας 105,3. Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
10: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Ντέλις. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Πίτσα Ντέλις. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Ντέλις. Τρως και ξαναθέλεις.
11: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: συναυλία θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο...
1: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
2: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες σε όλους.
1: Καλημέρα, καλό πρωινό. Εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος θα άλλο.
1: Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σας.
0: Και... Το πες μια φορά, φτάνει.
1: Όχι, όχι, θα το πω ξανά.
0: Δεν είναι
1: να
0: πια...
1: ξέρει ο κόσμος.
0: Να κρατηθεί.
1: Να μην μας χάσει ο κόσμος. Ναι. Μη σε χάσει.
0: Ωραία, λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 θα ακούσετε τη Φράνσις Παράσχη. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι ο Γιώργης Ονταβαρίνος.
1: Γεια σου ρε Γιώργη.
0: Ο Θοδωρής Αξελός στα Δελτία Ειδήσεων. Και βεβαίως, Νικό, και η Δήμητρα Πανανού έχει τα κλειδιά της εκπομπής.
1: Μου τράβηξε τα αυτή χθες.
0: Δεν, εσύ δεν
1: είσαι. Γιατί λέει δεν σ' άφηνα να μιλήσεις, λέει.
0: Ανήκεις στην κατηγορία, δεν συνετίζομαι.
1: Τι να κάνω, είμαι λίγο αντίθασος.
0: Αυτή την μπλούζα θα κάνω τώρα, η νέα μπλούζα που θα κάνω, γιατί πάω και κάνω διάφορες μπλούζες.
1: Και εγώ θέλω.
0: Θα γράψω. Δεν συνετίζομαι. Είσαι εσύ.
1: Εγώ τι θα γράψω. Τις αναβύσεις μπλούζες.
0: Πολύ ωραία.
1: Μια σκέπες για μπλούζα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αναβύση, κόκκινο με μαύρο μέσα το.
0: Ωραία,
1: φαινόταν η Άννα. Πάρα πολύ ωραία. Βγήκε η πτάμενη.
0: Ναι. Βγήκε πάνω σε ένα στρογγυλό, σε μια ρότα, στο πω έτσι.
1: Μια χαρά. Α, είχε γύρω-γύρω. Είχε προφυλακτικό, πώς το λένε.
0: Όχι, ρε Νίκο, θα πέταγε σαν τον Μπάτμαν,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι, παιδί μου, θέλω να πω να πιάνεται η κοπέλα.
0: Κάπου θα πιανότανε, δεν θα ήταν. Ναι, όταν πετάς έτσι ψηλά, έχεις και δικλείδες.
1: Εγώ δεν ανέβαινα πάντως εκεί. Με δικλείδες, χωρίς δικλείδες. Δεν ανέβαινα.
0: Εάν
1: μπράβο
0: σε έβλεπα και σένα, Νίκο μου, πάνω στον κύκλο με δικλείδες, χωρίς δικλείδες.
1: Μην μιλήσεις τώρα, θα την παρακαλέσω να βγω κι εγώ την άλλη συναυλία.
0: Την άλλη συναυλία.
1: Θα την πάρω τηλέφωνο.
0: Θα βγεις πρώτα εσύ και μετά η Άννα Βύση.
1: Μαζί με τη Βύση.
0: Ναι.
1: Και φαντάζεσαι να παραπατήσω να βγει.
0: Ναι.
1: Το σοου το φαντάζεσαι.
0: Έχει δικλείδες σου, επαναλαμβάνω.
1: Το είδα, γιατί νόμιζα ότι βγήκε έτσι.
0: Δεν βγαίνουν έτσι. Δεν είναι κασκαντέλη άνθρωποι.
1: Να την είχαν πιάσει από πάνω κάπως. Αλλά ήταν. Μια χαρά. Η Άννα Βύση είναι η Άννα Βύση, παιδιά. Όπως και να βγει.
0: Εκείνη
1: 90.000 εισιτήρια.
0: Υποβροχή. Υπό δύσκολες συνθήκες. Αυτό και μόνο το δείχνει πολλά.

0: Ξεκίνησε το pre-show. 8 η ώρα. Ο DJ Άρτζη διαβάζω.
1: Καρδούλα μου, γιατί μπλέκεις με αυτά τα πραγματάκια.
0: Αργύριστε ο Φίλης.
1: Ναι.
0: Α.
1: Ναι.
0: Και ο DJ είναι διεθνώς αναγνωρισμένος. Τον ναι, έχω ακούσει. Δεν τον
1: έχω ακούσει σαν
0: όνομα. Όχι στη μουσική του.
1: Όταν έχεις ακούσει, ναι.
0: Μια χαρά.
1: Ναι. Πήγε πολύ καλά. Ήταν εξαιρετική συναυλία. Είχε κόσμο πάρα πολύ. Και υποβροχή. Αυτό δείχνει και πολλά πράγματα, όπως είπαμε και πριν.
0: Βέβαια. Καλά, όταν ο άλλος έχει πληρώσει βέβαια και το εισιτήριο, πόσο είχε, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω λοιπόν.
0: Προσπαθούσα να βγάλω το λογαριασμό, αλλά δεν ήξερα πόσο έχουν τα εισιτήρια.
1: Κοίταξε να δεις που πήγε, να κάνει κοστολόγηση συναυλίας.
0: Να κάνω κοστολόγηση για τα έσοδα, τα κρατικά. Να αφαιρέσω το ΦΠΑ, να αφήσω
1: γιατί
0: τα υπόλοιπα.
1: Γιατί δεν ο υπουργός Οικονομικών, είσαι.
0: Ρε παιδί μου, να δω αν κερδίσαμε και κάτι, δηλαδή, σαν κράτος.
1: Άκου τι σκέφτηκε, ρε. Σκέφτηκε σαν τι θα βγάλει από τη συναυλία το κράτος. Δεν είναι μικρό, θα κατέβω την Κηφισίας και βρέχει.
0: Γιατί η καλλιτέχνη θα έβγαλε σίγουρα.
1: Μόνο εσύ το σκέφτηκες.
0: Ε, κάτσε ρε Σιρίτσα. Τι...
1: Μα δεν είσαι ορκωτός λογιστής. Δεν είσαι αγάπη μου στην άντε.
0: Ρε εσύ, ναι, αλλά θέλετε επιδόματα αύριο μεθαύριο. Θέλετε
1: θέλουμε,
0: μέτρα.
1: Νίκο, θέλουμε.
0: Να μην πάρετε το ΦΠΑ.
1: Αυτή τη Βύση να τα πάρετε, βρε Νίκο
0: μου. Και αυτή τη Βύση. 90.000 κόσμος.
1: Τη βάζουμε να τραγουδάει κάθε δεύτερη άμα είναι.
0: Βέβαια. Μια χαρά τώρα που το λες, αλλά ακούει ο υπουργός, ο Πιερακάκης.
1: Ναι, αν το σκεφτεί, ναι, να κάνει την
0: κάθε εβδομάδα.
1: Υπερεσόδων. Υπερεσόδων.
0: Έτσι.
1: Υπερεσόδων και επιδομάτων.
0: Υπέρ επιδομάτων.
1: Υπέρ επιδομάτων. Εντάξει.
0: Μα τι πρόστιχο
1: μυαλό. Θα έχω να το λέω όμως αυτό το πράγμα.
0: Πες το, πες το.
1: Θα έχω να το λέω αυτό το
0: πράγμα. Θα σου πω κάτι τώρα.
1: Σκέφτηκες τι έσοδα θα φέρει
0: στην αυλή
1: στα ταμεία του κράτους.
0: Αν πήρε 3 εκατομμύρια ευρώ, λέμε τώρα όλο αυτό το σόου.
1: Ναι, γιατί έχει και ανθρώπους πίσω. Έκανε 150.000, 200.
0: Ξέρεις πόσο είναι ο ΦΠΑ. 700.000 ευρώ. Πλάκα μου κάνεις τώρα, το 25%. Πλάκα μου κάνεις. Για βάλτα τώρα κάτω, για δες το λίγο αλλιώς.
1: Δηλαδή το ταμείο του κράτους, Νίκο, κέρδισαν.
0: Από το ΦΠΑ. Μόνο από το ΦΠΑ.
1: Γιατί τη βάζετε κάθε δεύτερη μέρα να τραγουδάει.
0: Κάθε εβδομάδα.
1: Κάθε εβδομάδα, κάθε Σάββατο.
0: Ωραία, και τα άσπρα της εδώ.
1: Ναι, βάλτε την αφού είναι να μαζεύετε 700 χιλιάρικα. Δηλαδή ναι, μέσα σε ένα μήνα θα μαζέψετε 2 εκατομμύρια.
0: Λέω, αν ήταν 3 εκατομμύρια, λέω τα έσοδα. Αν. Δύο.
1: Οι 200 άνθρωποι που ήταν από πίσω δεν είναι αυτοί, δεν πληρώνουν.
0: Ρε παιδί μου, θα πληρώνουν τα υπόλοιπα. Κάτσε να πάρουμε εμείς αυτά που μας οφείλετε.
1: Παναγία μου.
0: Κάτσε να πάρει το κράτος το οφειλούμενα και μετά πάρτε κι εσείς. Καλά, θα πήραν. Μη στεναχωριέσαι εσύ για τους ανθρώπους.
1: Εγώ για αυτούς ένα νιάτο.
0: Μη στεναχωριέσαι, θα πληρώθηκαν.
1: Είναι πολύ κόσμος, ε.
0: Πολύ, θα πληρώθηκαν.
1: Δηλαδή άνθρωποι που ξέρουν από σήμερα.
0: Ρε παιδί μου, δεν έχει ένα πενιντάρικο το εισιτήριο, λέω.
1: Ωραία, ναι.
0: Και πιο φθηνό, 30 μέσο όρο να βάλουμε.
1: Βάλε
0: 3 εκατομμύρια όπως τα είπαμε. Θα πληρωθούν και οι άνθρωποι. Μη στεναχωριέσαι.
1: Θα πληρωθούν οι άνθρωποι. Και να μείνουμε και στα ταμεία.
0: Και να δώσουν κανένα επίδομα θέρμανσης.
1: Από τα συναυλία της Βύσης.
0: Και από τη συναυλία της Βύσης. Πω πω.
1: Εγώ σηκώσει τα κοιτάω ψηλά, δεν είναι. Κοιτάω την Κηφισίας, κοιτάω την
0: Προχή. Θα το σκεφτεί πιο ήρεμο μετά.
1: Κοιτάω την Κηφισίας.
0: Να το σκεφτεί πιο ήρεμο. Λοιπόν, ήταν και η Οριάνθη εκεί, η κιθαρίστρια.
1: Ναι, μας το είπε ο Γιώργης Σταβαρνός.
0: Πολύ καλή, ναι, μας το είπε και το διαβάζω τώρα.
1: Και για την καριέρα που έχει κάνει, η οποία είναι και σπουδαία καριέρα.
0: Και ήρθε με μεγάλη χαρά από ό,τι διαβάζω.
1: Με τη Βύση δηλαδή. Πληρώθηκε κιόλα.
0: Και αυτή θα πληρώθηκε.
1: Ρε Νίκο, δεν πάει ο κόσμος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί που βγαίνουν στη σκηνή, πίσω από τη σκηνή, πληρώνονται να ξέρεις για να πάνε, έτσι.
0: Ναι. Καλά, όπως εξυπακούεται. Όλοι πληρώνονται, Ρίτσα, αλλά να κρατήσει και το κράτος κάτι. Θα είμαι φίλος του παραγωγού, έτσι και με ακούει ο παραγωγός τώρα που οργάνωσε το.
1: Θα έχει μεγάλη χαρά. Θα έχει μεγάλη χαρά. Και ο κόσμος, άμα είναι. Αν και θα κοιμούνται οι άνθρωποι, γιατί αυτοί θα ξεστήσανε στις 6 το πρωί μέχρι να μαζέψουν και μην πήγε και 5.
0: Μπορεί να ήταν ανήσυχοι λίγο.
1: Ναι, και να σηκώθηκαν να σε ακούσουν. Ελπίζω πως όχι. Ελπίζω πως όχι.
0: Να μην με ακούσουν, κάτσε ρε Σιρίτσα.
1: Ελπίζω πως όχι.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα. Πρώτα απ' όλα, τι εξετάζουν, αν είναι φυσικό αέριο, που προς τα εκεί πάει η δουλειά τώρα στην πλάκα, στο κτίριο.
1: Ναι.
0: Τι έγινε όμως,
1: παιδιά,
0: και έγινε η έκρηξη.
1: Από ό,τι φαίνεται, ό,τι συνέβη στο δεύτερο όροφο. Δηλαδή, εκεί που έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι.
0: Εμένα ξέρεις που μου πάει
1: οι
0: το μυαλό.
1: Άλλοι τέσσερις, οι τέσσερις Αμερικανοί, τρεις με αλβανική υπηκότητα, Αμερικανοί πολίτες βέβαια, ναι. Ήταν στο δεύτερο όροφο και υπήρχε και το ισόγειο με το υπόγειο.
0: Ναι. Εμένα το μυαλό μου πάει ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να σηκώθηκαν πρωί.
1: Να κάνουν ένα καφέ, λες, ε.
0: Κάτι θα ήθελαν να φτιάξουν οι άνθρωποι. Εάν οι σωληνώσεις ήταν παλιές, αν υπήρξε κάποια διαρροή. Γιατί ξέρεις, το αέριο χρειάζεται ένα πολύ μικρό σπινθήρα. Δεν θέλει τίποτα.
1: Μου είπε ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών, ότι
0: ναι,
1: μπορεί
0: το άκουσα.
1: 12 ώρες, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και το πρωί να, είναι, να έχει γεμίσει ο χώρος. Δεν το μυρίζεις. Όχι, δεν το μυρίζεις, λέει. Δεν το μυρίζεις.
0: Είναι προπάνιο.
1: Ναι, ναι. Μπορεί να μην το μυρίζει. Και εκείνη ήταν αυτό που αυτό έγινε.
0: Γιατί
1: τον μπαμ. Έχει παραμείνει απείρακτος, έχει παραμείνει απείρακτη η πλάκα του ισογείου.
0: Ισογείου.
1: Που ναι, αυτό ναι, δείχνει ναι. Και ό,τι προβλήματα έχουν τα γύρω κτίρια
0: ναι.
1: Είναι στο ύψος του δευτέρου ορόφου. Τα γύρω
0: κτίρια. Από εκεί και πάνω.
1: Ναι.
0: Πρόβλημα το... μεγάλο τώρα. Πρώτα απ' όλα είναι πρόβλημα γιατί ήταν δύο αδέρφια.
1: Ναι,
0: με τους συζύγους τους, από
1: ναι,
0: ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Έγκυος η μία κοπέλα.
1: Τριών μηνών.
0: Και οι άλλοι νιώπαντροι. Τα παιδιά.
1: Απίστευα. Και φεύγανε εκείνη την ημέρα, ε.
0: Και φεύγανε. Τώρα, δηλαδή, θα σηκωνόντουσαν να φύγουν.
1: Να φύγουν. Ναι, να φύγουν. Να φύγουν. Απλά ήταν πολύ νωρίς. Δηλαδή, άμα, αν ήταν 10 ή 11 η ώρα το πρωί, μπορεί να είχαν φύγει οι άνθρωποι από μέσα.
0: Ναι.
1: Ήταν 7.30.
0: Εδώ είναι ότι άμα σου μέλει να πνιγείς, ποτέ σου δεν πεθαίνει.
1: Και τόσο κρίμα. Και το ηλικιωμένο ζευγάρι από πάνω. Τόσο
0: πολύ
1: κρίμα.
0: Ρε, οι συγγενείς τους που έρχονται, οι άνθρωποι από το εξωτερικό.
1: Πρέπει να γίνει αναγνώριση, Νικό.
0: Ναι.
1: Είναι μια διαδικασία.
0: Άντε τώρα να πεις ότι πήγαν τα παιδιά μου γαμήλιο ταξίδι και. Μείναν εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Την ημέρα που θα φεύγανε, που θα επιστρέφανε, το επαναλαμβάνω, γιατί.
0: Τα νέα παιδιά, αυτό είναι τα νέα παιδιά.
1: Αυτός ο συγχρονισμός της στιγμής είναι ασύλληπτος. Εμένα πάντα με ξεπερνάει.
0: Κακοκαιρία και σήμερα βλέπω βροχές και καταιγίδες, σποράδες, Κρήτη, Κυκλάδες, Θεσσαλία. Μου δείχνες πριν. Πλημμύρισαν στη Σκιάθο.
1: Στη Σκιάθο πλημμύρισαν, είχε σοβαρά προβλήματα.
0: Ενώ εδώ είναι ποτιστική η βροχή, είναι ωραία βροχή.
1: Α, σ' αρέσει, Νίκο.
0: Ναι, είναι ποτιστική. Σιγανή.
1: Βρέχει από χθες.
0: Σιγούλια, σιγούλια.
1: Ναι, σιγούλια, αλλά... σιγούλια, Νίκο. Επειδή είναι ακόμα, είναι 27. Ο μήνας έχει 27.
0: Κοιτάξτε, παιδί.
1: Νωρίς δεν ήρθε, δεν κατεβάσαμε το μανίκι κάτω, το μανίκι. Τα
0: μπορεί να ξαναφτιάξει. Ξέρεις, ο καιρός είναι λιγάκι.
1: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι έλεγε ο μετεωρολόγος ότι επιστρέφουν οι βροχές από Τετάρτη. Αυτό το συγκεκριμένο κύμα πάει προς τα πάνω και επιστρέφει
0: ανατολικά. Και θελώδης άνεμη, ε. Οκτώμποφορ.
1: Ναι. Οκτώμποφορ σήμερα. Φτάσει και οκτώμποφορ.
0: Και στη Λακωνία, Μεσσηνία, στην Πελοπόννησο γενικά.
1: Μίλα μου για την Πελοπόννησο.
0: Για τα
1: κόκκινα
0: παιδιά.
1: Μίλα μου για την Πελοπόννησο.
0: Θέλουμε λίγες βροχές για τις σελίτσες να φουσκώσουν, λέμε εμείς, έτσι λέμε, να φουσκώσει.
1: Δεν έχει βρέξει τα κόκκινα λουριά, κράτα με σε. Μην με κρατάς.
0: Τώρα βρέξει.
1: Βρέχει καλά.
0: Δεν ξέρω, θα πάρω τηλέφωνο.
1: Οι ελίτσες θα φουσκώσουν.
0: Θα φουσκώσουν. Οι σελίτσες. Βρε, θα ζητάτε λάδι να φάτε.
1: Και Νίκο, σε παρακαλώ.
0: Δεν θέλω σπορέλια.
1: Θα φουσκώσουν οι ελίτσες, μην με κρατάς σε αγωνία.
0: Άμα βρέξει, θα φουσκώσουν.
1: Βρέχει όμως.
0: Θα δω, αυτό δεν ξέρω. Σιγά σιγά και. Κουκί το κουκί θα.
1: Δόξα στην Παναγία. Θα πάρουμε τα λεφτά τη Βύση.
0: Τη επιδότηση.
1: Θα πάρουμε
0: και τι κομμένε τώρα που πέσει από τον ΟΠΚΠΕ.
1: Δεν πήρε μεγάλη επιδότηση.
0: Δεν ξέρω, περιμένω να δω, έχουν γίνει κάτι λάθη. Εγώ δεν παίρνω.
1: Ξέρω, παιδί μου, δεν παίρνει εσύ. Το ξέρω.
0: Αλλά ήταν η μισή, αλλά κάποιο λάθος έχει γίνει. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Θα τον βρω όμως και αυτόν.
1: Θα υπάρξει.
0: Δεν είναι μόνο να μαζεύει λεφτά. Θα την ακούσει τώρα.
1: Δεν μου λέει, Νίκο. Θα υπάρξει, αν έχει γίνει λάθος, θα υπάρξει αναδρομική επιστροφή χρημάτων. Εδώ είμαι κι εγώ, ε.
0: Και θα σε σκεφτώ. Καλά, δεν παίρνουμε κατά μέσα τσιφλικάδε.
1: Ναι, αλλά εδώ είμαι κι εγώ. Θέλω να με θυμάστε τις κατάλληλες στιγμές. Γιατί μένα με θυμούνται πάντα τη στιγμή που δεν πρέπει.
0: Όχι, σε θυμούνται όταν πρέπει να πληρώσουν.
1: Ναι, δεν θέλω τότε να με θυμάστε άλλη ώρα.
0: Θα σε
1: την ώρα που παίρνετε χρήματα.
0: Σε θυμόμαστε πάντα εμείς.
1: Εντάξει.
0: Ένας παπάς στα Ηλίσια Παιδεία Καθολικός, το είδες. Έκανε εξομολογητήριο το πεζοδρόμιο, επειδή ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Επειδή πήγε ο πάπας.
1: Ναι, καλά.
0: Ήταν και ένας παπάς εκεί σε μία άκρη. Και βλέπω μία έχει γονατίσει και εξομολογείται.
1: Τώρα δεν ξέρω πώς.
0: Ήταν εξομολογητήριο και αυτός ο χριστιανός μπροστά από τα ρολά του μαγαζιού.
1: Δεν ξέρω πώς το είχε και δεν ξέρω ποιες συνθήκες έδρασε. Δεν είναι φυσιολογικό. Σωστό είναι.
0: Έδρασε. Τι διαβάζω, ξέρω εγώ ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Πήγε η άλλη να εξομολογηθεί, λέει, καθόταν ο παπάς. Την εξομολόγηση.
1: Κοίτα, κινητοποιήθηκε πάρα πολύ κόσμο στη Γαλλία. Ασύλληπτα πολλοί κόσμοι.
0: Καθολικοί. Αν και είναι λαϊκό το κράτος. Δηλαδή δεν έχουν αυτό που έχουμε εμείς με τη θρησκεία ή
1: ναι,
0: η Ρωσία.
1: Αλλά δεν ξέρω αν είδες εικόνες. Mm. Επίσης, ο Ποντίφικας έχει να πάει στην Γαλλία, νομίζω, 19 χρόνια.
0: Έχει να πάει Ποντίφικα.
1: Δείξε στο μικρόφωνο, καρδούλα μου. 19 χρόνια. Οπότε είναι αυτό. Δεύτερον, το ταξίδι αυτό.
0: Να.
1: Το κράτος δεν το πληρώνει το γαλλικό κράτος, έτσι.
0: Είναι ανεξάρτητο. Πάει τώρα και γονατίζει, Χριστιανέ. Ρε παιδί μου, μπορεί να εξομολογήσω που θες. Και εγώ μπορώ να εξομολογηθώ εδώ. Να εξομολογηθώ σε έναν άνθρωπο. Αλλά τώρα εδώ. έξω από τα ρολά εκεί κάθετο.
1: Η ανάγκη, ξέρω εγώ, η ανάγκη τη γυναίκα να μιλήσει.
0: Τέσσερις αμαρτίες είχε πια που δεν μπορούσε να περιμένει να πάρει εξωτερικό.
1: Δεν μπορούσε, ρε Νίκο. Θα το λύσει και αυτό το πρόβλημα στον καθένα.
0: Λέω, ρε παιδί μου, επειδή το διάβασα.
1: Ναι.

0: Ο Lee Pace τον ήξερε αυτόν τον ηθοποιό, εσύ? Έχει παίξει με την Kidman, την Μπούλο και τα λοιπά.
1: Τον ήξερα.
0: Λέει αυτό το παιδί, δεν πιστεύω στη μαγεία, αλλά ούτε και την αρνούμε. Ε, τι για αυτά δύο δηλαδή? Δεν πιστεύει αλλά την αρνούμε. Εσύ πώς το καταλαβαίνεις τώρα αυτό?
1: Ούτε το ένα, ούτε το άλλο, του είναι αδιάφοροι. Υποθέτω. Αυτό. Γιατί
0: ασχολούμαστε
1: τώρα με τη δήλωση όμως? Αυτή είναι μια δήλωση που δεν μας αφορά. Ένας καλλιτέχνης έκανε μια δήλωση, αν πιστεύει,
0: ναι, ρε,
1: όχι στη μαγεία.
0: Ρε, κουβέντα να κάνουμε τώρα.
1: Α, κουβέντα να γίνεται.
0: Τα πιτσικάτα θέλω εγώ.
1: Τα πιτσικάτα.
0: Ναι, πιστεύει ή δεν πιστεύει στη μαγεία? Δεν πιστεύω, αλλά δεν την αρνούμε, λέει.
1: Δεν πιστεύει, αλλά.
0: Έχουμε και εμείς τώρα εδώ τον υπνοτιστή. Συγγνώμη. Ο υπνοθεραπευτής.
1: Ναι.
0: Είπε ο κύριος Γλύκας ότι έχει χάσει τον ύπνο του.
1: Ο κύριος
0: Γλύκας. Κάπου είχα δηλώσεις. Είδα,
1: ναι,
0: δηλώσεις.
1: Άκουσα με. Επειδή έδωσε συνέντευξη χθες ο υπνοθεραπευτής, περιέγραψε ακριβώς τη σχέση του, τι, πώς, γιατί, πώς. Καταρχάς δεν είναι κατηγορούμενος, έτσι το ξέρουμε αυτό.
0: Όχι.
1: Ε?
0: Ο άνθρωπος όχι.
1: Δεν είναι.
0: Όχι. Μπορεί να βρεθεί με αυτά που λέει. Όσο λιγότερο μιλάς.
1: Για άλλο λόγο όμως, όχι για το Μαζονάκι.
0: Ναι.
1: Να βρεθεί κατηγορούμενος για άλλο λόγο.
0: Ναι, για το επάγγελμά του.
1: Για το επάγγελμά του.
0: Για όσο περισσότερο μιλάς.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό γιατί πήγε και ο Θεός. Σε καλέσαμε, κύριε. Πήγε μόνος του, λέει, να διευκολύνει την υπόθεση.
1: Καθόλου δεν πήγε. Αυτό είπε χθες.
0: Ναι.
1: Ότι με πήραν τρία τηλέφωνα η μάνατζερ του Γιώργου Μαζονάκη να ασχοληθώ με τον ίδιο. Εγώ είπα όχι, παιδιά, γιατί ο άνθρωπος είχε ένα πρόβλημα στο παρελθόν και δεν μπορώ να δεχτώ τέτοιες περιπτώσεις. Και επιμέναν και έκαναν ένα ραντεβού.
0: Άσε αυτές τις περιπτώσεις. Άλλες περιπτώσεις.
1: Μα τα δικά του θέματα δεν με απασχολούν εμένα. Σου λέω αυτό. Ποιο θες να βάλεις να το
0: γιατί
1: κυνηγάει,
0: λέει,
1: τώρα.
0: Το κυνηγάει, δεν είναι όλους εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει χάσει τον ύπνο του άνθρωπος, λέει και αυτός. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει για τις άλλες περιπτώσεις. Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Τη Ζιζέλ την ξέρεις.
1: Την έχω ακουστά, ναι.
0: Ναι. Και το γάμο της με τον Ντόμ Μπρέιντι το ξέρεις. Είχε παντρευτεί τον Ντόμ.
1: Ναι.
0: Έρχεται τώρα.
1: Ντόμ, νικοφίλη, είσαστε, ναι.
0: Έρχεται τώρα. Φίλος και αδερφός.
1: Ναι.
0: Έρχεται τώρα η Ζιζέλ, γιατί του λέει. Κοίταξα τα άστρα, λέει, και μου είπε ότι δεν ταιριάζουν πια. Αντί να του πει ότι θέλω διαζύγιο.
1: Α, ελιξενικό μου.
0: Ναι, του το έφερε μαλακά. Ωραίο
1: έλεξε.
0: Είναι αυτό όμως.
1: Λέει,
0: είδα τα άστρα, λέει, και μου δεν ταιριάζουμε πια.
1: Μετά το γάμο.
0: Τι συζήτηση να κάνεις τώρα εσύ? Άντε, έρχεται και στο λέει. Λέει, τι συζήτηση να κάνεις? Θα πεις ότι θα φέρω κι εγώ τον αστρολόγο μου. Τελείωσε. Δεν μπορώ. Θα φέρω ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα.
1: Ναι.
0: Να έρθει να μας πει. Αν
1: πόσο
0: τα άστρα...
1: καιρό μετά το γάμο, Νίκο? Είναι πολλά χρόνια.
0: 13 χρόνια.
1: Α, στα 13 χρόνια.
0: Έχουν αποκτήσει και δύο παιδιά. Και λέει τώρα, είπε, λέει, η Βραζιλιάνα καλονή, δεν ταιριάζουμε, λέει, μου παντάστρα.
1: Ναι, άμα πέρασε ο καιρός.
0: Και εγώ θα τη έλεγα, μου πει καφέτζο.
1: Η συναστρία
0: ότι...
1: τώρα.
0: Έριξα χαρτιά, θα πω.
1: Η συναστρία μπορεί τώρα, αυτό τον καιρό, μετά τα χρόνια αυτά τα συγκεκριμένα, να άλλαξε.
0: Όταν στο λέει, σου λέω, τι συζήτηση να κάνει. Κάθε στο τραπέζι και σου λέει, θέλω να σου πω κάτι. Μου είπαν τα άστρα, λέω, δεν ταιριάζουμε. Τι συζήτηση να κάνω εγώ εκεί?
1: Τίποτα. Τη λέω για γενικά ή το συγκεκριμένο
0: γενικά,
1: διάστημα.
0: Μα όχι, αγάπη μου, δεν είναι έτσι να τη πω. Ξέρει, τα άστρα μπορεί να κάνουν και λάθο καμιά φορά. Να φέρουμε ανεξάρτητο πραγματογνώμο. Ανεξάρτητο αστρολόγο. Μα είναι δυνατό. Τέλος.
1: Λοιπόν, ναι. Πάμε σε διαφημίσεις. Νικό, διάβασε εσύ τα δικά σου.
0: Έχω ζυγό
1: κάνε
0: και εγώ καιρό.
1: Ναι, κάνε κοστολόγηση προϊόντων.
0: Οι κομψές γυναίκες, λέει, ανήκουν στο ζυγό και στον εγώ καιρό. Κομψές.
1: Εμείς δηλαδή από ψοφίσουμε, α πούμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, θέλει να πει ότι είναι λιγάκι πιο, ξέρω εγώ, κομψές.
1: Ποιος το λέει?
0: Όχι, ότι εσείς δεν είσαστε. Ανεξάρτητος παραδείγματος.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270 271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
10: Αν σας τηλεφωνήσουμε.
11: Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και θα ήθελα να μάθω ποιον σταθμό ακούτε.
10: Απαντήστε τους Αντένα Πάτρας 105,3. Αναμεταδίδει Real FM σε Real Time.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Νέο σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, αναλυτικά στο real.gr. Συνεχίζονται έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη στο κτίριο που κατέρευσε στην πλάκα, με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επικρατέστερο σενάριο είναι η εκτεταμένη διαρροή αερίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν ισχυρές βροχές σε Εύβοια και Σκιάθο, όπου δρόμοι πλημμύρισαν και σημειώθηκαν κατολιστήσεις. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε από όχημα στα πολιτικά έναν άνδρα και μία γυναίκα.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
14: Α! Το ξεχάσαμε!
15: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
14: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
15: Αποκλείεται! Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
14: Και τέρμα η σπατάλη.
16: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
15: V-Timer και ξένιασες.
17: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
18: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
19: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
18: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
19: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
18: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
19: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
18: Η κορυφαία επιλογή.
20: It doesn't seem to me like it's enough.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Ροκάκος θα είναι.
0: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Και σήμερα κυκλοφορεί η Real News με εξαιρετικά άρθρα και αναλύσεις που αξίζει να τη διαβάσετε.
1: Για να τη δούμε λοιπόν. Βασικό θέμα της εφημερίδας, ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισπράξε μόνο φιλοφρονήσεις. Εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Συμφωνία Μαμούθ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν, και αυτό δεν έγινε.
0: Η δραματική αύξηση του κόστου στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων, γράφει η Real News. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Στον αέρα, η παράταση συμφωνίας κυρίων για τη μείωση των τιμών στα ράφια. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται στις επόμενες ημέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα.
1: Η χειρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος θαραξίας. Στο παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Και ένα άρθρο το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για τη φωνική έκρηξη στη Βιολάντα. Απέλυσαν όσους μίλησαν, είναι άρθρο της Real News, την απομάκρυνση εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει στις αρχές. Αποκαλύπτει η νέα έφεση που ασκήθηκε κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου.
1: Επίσης, υπόθεση Μαζονάκη, η ρέμπελα που βρήκαμε, η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο.
0: Και τα δάνεια σε λίγους κρύβουν υψηλό ρίσκο, ΓΕΚ Τέρνα. Η συγκέντρωση κατά 42,9% των τραπεζικών εταιρικών χορηγήσεων στο 1,2% των επιχειρήσεων προκαλεί πρόβλημα στην οικονομία και μεγάλη ανησυχία για το ενδεχόμενο μελλοντικών προβλημάτων στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
1: Και μαζί με τη Real News, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά, το τελευταίο γράμμα στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί με Ζών Δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική, ακόμη μαστορέματα, όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Και θέλω να σου πω κάτι ωραίο που διάβασα λοιπόν, καινούριο, που σου αρέσουν αυτά εσένα. Ένας Ιάπωνας βγάζει 80.000 ευρώ το μήνα, το χρόνο, χωρίς να κάνει τίποτα.
1: Πώς δεν κάνει τίποτα?
0: Παρέα. Θες εσύ δηλαδή, έχεις μοναξιά ή έχεις κάτι να πεις. Τον καλεί, σε έρχεται, κάθεται, του λες εσύ ό,τι θες, τα σου ψυχά σου. Έχεις ανάγκη να μιλήσεις από έναν άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Ναι. Και σου παίρνει από 40-50 ευρώ την ώρα και πάει ανάλογα τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Κάθεται.
1: Για κουβενταρία δηλαδή.
0: Αμίλητη. Δεν μιλάει, εσύ μιλάς. Σου κάνει παρέα.
1: Εξομολόγηση δηλαδή.
0: Ναι, ρε παιδί, πας σε ένα ταξίδι. Ναι. Θες έναν άνθρωπο. Συνοδό, να πας, δεν πας μόνη σου.
1: Α, και σε συνοδεύει τα ταξίδια.
0: Ναι. Ναι. Σου χρεώνει, ξέρω εγώ, 180 ευρώ τη μέρα, 200.
1: Ναι, μπορεί να είναι άλλο το ποσό, άμα τον θες και στα ταξίδια.
0: Ναι, είναι ώρες, πολλές εκεί στα ταξίδια. Σου όχου και θα τον ακούω όλη μέρα, σου λέει. Βάζει ένα άλλο, βάζει άλλο τυπολόγιο. Αλλά εγώ μια τέτοια δουλειά θέλω. 41 ετών ο Ιάπωνας.
1: Ένα σπονικό και εσύ θα μένεις. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει εσύ, αυτό το ξέρει.
0: Εγώ θα μιλάω κιόλα.
1: Θα μιλά κιόλα. Κατάλαβε.
0: Να μην μιλάω. Τι με παίρνει μαζί, να μην σου πω κι εγώ.
1: Εάν δεν θέλει ο άλλο, θέλει μόνο να τα πει.
0: Α, κάθομαι εγώ, δεν είναι. Μιλάω με τον διπλανό. Μιλάω με άλλο.
1: Θα μιλάω όμω μια φορούλα.
0: Δίπλα.
1: Μια
0: όχι φορούλα. Σε αυτό που με πληρώνει. Στον άλλο, πάρα δίπλα. Άμα θέλω να πω μια κουβέντα.
1: Θα την πει την κουβέντα.
0: Θα την πω, δεν μπορώ.
1: Ναι,
0: μα θα σκάσω, θα είμαι εγώ μετά, θα νιώθω μοναξιά.
1: Γι' αυτό σου λέω
0: δεν κάνει. Μετά θα πληρώσω εγώ άλλον να έρθει να του πει.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι δεν κάνει. Εμένα να πληρώσει, Νικό.
0: Σε πληρώσω.
1: Αν είναι να θέσει κάπου να τα πει.
0: Σε πληρώσω, Λάρι.
1: Εγώ και δεν παίρνω και πολλά. Με 40 ευρώ θα μου τα πεις όλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με 40 ευρώ την ημέρα μου τα λες όλα και στο τέλος της εβδομάδας μία μέρα δωρεάν.
0: Ναι, όχι με, τον, όχι με την ώρα δηλαδή. Όχι. Θα με πας με ροκάματο.
1: Με ροκάματο 40 την ημέρα και στο τέλος της εβδομάδας δωρεάν.
0: Ουσιαστικά λέει ο άνθρωπος, νοικιάζω τον εαυτό μου. Η δουλειά μου είναι να βρίσκομαι εκεί που θέλουν οι πολίτες μου και να μην κάνω κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν λέει πολλές αγαπημένες στιγμές. Όπως το να λαμβάνω μήνυμα προσφορά, το γνωρίζω έναν πελάτη και τον συνοδεύω σε ένα άγνωστο μέρος ή ακόμη μια ιστορία.
1: Γι' αυτό σου λέω. Θα το κάνω εγώ σε σένα.
0: Τι ωραία δουλειά, αρέσει.
1: Δεν είναι για σένα όμως.
0: Δεν θα μιλάει κι αυτός, δεν θα του κάνει παρέα, αρέσει η Ρίτσα.
1: Όχι, τον ακούει, τον ακούει. Ναι. Δεν είναι, τον ακούει. Mm. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
0: Πάρα πολλά.
1: Καλημέρα στον αγαπητό. Καλή Κυριακή και σε σένα.
0: Και ο Αλέξανδρος.
1: Και στη Βασιλική. Καλημέρα, Βασιλική.
0: Καλημέρα, μορφόπεδα, λέει ο αγαπητό.
1: Και στον Παύλο στο Ντίζελτοφ. Καλημέρα, Παύλο. Μην επανέρχεσαι. Διαβάζονται μία φορά τα μηνύματα.
0: Και ο Λεωνάρδος. Καλημέρα, Λεωνάρδε. Κάτσε να το πω εγώ αυτό το μήνυμα. Κολλάει το PC μου. Γιατί, παιδιά, να κάνετε τέτοιο, ε.
1: Ναι,
0: restart.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να κολλάει στο Λεωνάρδο. Μην έχεις βάλει το χέρι σου εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ανοίγει ο Λεωνάρδο. Δεν τίποτα. Τι λέει ο Λεωνάρδο.
1: Δεν ανοίγει έτσι.
0: Α, καλημέρα, Ρίτσα Μπιζόγλη. Καλημέρα, Νίκο Ρογκάκο.
1: Καλημέρα, λέει ο άνθρωπο Νίκο μου. Καλημέρα. Έτσι λέει.
0: Φωνή σε ντόπου λόγια, λέει. Τα μπερδεύεται, λέει, από τον πρόλογο.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα. Γεια σου, Κατερινάκη μα.
0: Γεια σου, Κατερίνα.
1: Γεια σου, Κατερινάκη. Yeah.
0: Να το δω και αυτό, λέει η Κατερίνα, λέει και η Πτάμενος.
1: Ναι, ναι, και
0: θα πάω εγώ, σου λέω, θα τη πω εγώ τη Σβήση, άμα με θέλει. Δεν θα με θέλει, ε.
1: Όχι, γιατί όχι. Είσαι μια χαρά. Γιατί
0: να κατέβω με τη Σβήση από την πάνω ψηλά.
1: Να κατέβεις, όχι.
0: Μη σπάσουν οι μάντες και γίνουμε.
1: Έχει και άλλες δικλείδες, δεν είναι μόνο οι μάντες. Είναι πολύ
0: σημαντικό. Θα δεθώ καλά εγώ, να ξέρεις.
1: Μαμά, δεν σε δύο κόσμου σε σένα να κατεβαίνεις επάνω στην δισκομπάλα. Δεν μπορεί, μάνα μου.
0: Α, στη συναυλία λέει τη Βύση, λέει Νικό. Κάτσε και μέτρα, λέει πώς θα πληρώνουμε ένα κάρο.
1: Ο Μιχάλης, ναι.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Πολιτικούς και λοιπά και επιδόματα και δεν δίκιο έχει τώρα και ο Μιχάλης να του πω. Άδικο έχει. Αλλά μου ήρθε έτσι, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Ήμαρτον, λέει ο Χάρος, ο Παντελής, λέει.
1: Γεια σου, Παντελή, καλημέρα.
0: Να στήσετε επίδομα ανθυγιεινής, λέει κύριε Μπλε. Ρε, η Μιζόλη θα γυρίσει. Θα... Αχ, βε. Καλημέρα, παιδες. Εγώ άκουσα ότι κόστησε κοντά στα 7 μοίρια. Μας το είπε και ο Γιώργος.
1: Ναι, μας το είπε και ο
0: Γιώργος. Ρεπορτάζ. Βέβαια. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και πιστεύω.
0: Α, ναι, πάμε, πάμε. Real FM. Έχεις επιχείρηση. Ωραία.

0: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ανάγκη.

0: και την ενεργειακή κρίση σε συνδυασμό με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Θέλω να πω ότι το λέει και ο Νίκος εδώ και ημέρες, η ενεργειακή κρίση έχει γίνει πλέον ένα ενεργειακό τσουνάμι. Απροσδιόριστο, ναι. Αχαρτογράφητο στο που θα καταλήξει, έτσι πως πάει το πράγμα. Και απ' την άλλη στη Μέση Ανατολή όλο κοντά είμαστε στη λύση και όλο πουθενά δεν πάμε και όλο μεγαλώστο με δηλώσεις, χωρίς ουσία όμως, γιατί η κατάσταση παραμένει ίδια.
1: Ναι, νομίζω ότι έχετε δίκιο, γιατί η κρίση μας αυτή τη στιγμή, ενώντας δηλαδή πώς κρίνουμε την όλη ενεργειακή επάρκεια ή την ανικανότητα να μπορέσουμε να έχουμε την ενεργειακή επάρκεια, έχει να κάνει κυρίως με το σύστημα με το οποίο δουλεύαμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή προσπαθούμε να φέρουμε σε κανονικότητα αυτά που γίνονται, προσδιορίζοντας ουσιαστικά τις ανάγκες της αγοράς. Λοιπόν, η πραγματικότητα λέει ότι οι ανάγκες της αγοράς μόνο μεγαλώνουν γενικότερα. Και ακόμα περισσότερο όταν είναι τα πράγματα έτσι όπως είναι.
2: Και ιδίως με το χειμώνα, κύριε Ευθυμιόπουλε, είναι άλλες και οι ανάγκες ενεργειακές.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, υπάρχουν εδώ πέρα υπάρχουν οι εξής επιλογές. Η πρώτη επιλογή, η οποία είναι βέβαια μακροχρόνια, είναι να έχει δικιά της επάρκεια η Ελλάδα για την ελληνική αγορά και τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, το οποίο θα πάρει χρόνο. Γι' αυτό όμως και νομίζω πηγαίνουν όλοι στο ότι να χρησιμοποιούμε την ενέργεια ως διαμετακομιστικό κόμβο διαμέσου Ελλάδος, αλλά να χρησιμοποιήσουμε και την ενεργειακή ικανότητα της Ελλάδος. Αλλά αυτό παίρνει χρόνο. Το δεύτερο είναι μια αμεσότητα σε διμερές επίπεδο όσο αφορά τη συμφωνία με χώρα που μπορεί να παράσχει τις ενεργειακές ανάγκες της Ελλάδος, κυρίως για να κρατήσουν τις τιμές χαμηλές, γιατί η αγορά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις πιέσεις που έχει και φαντάζεται τις μικρές, μικρομεσαίες και απλές οικογένειες χωρίς να έχουν πολλά έσοδα, πολύ μεγάλα έσοδα. Άρα λοιπόν η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι πρέπει να βρούμε και εναλλακτικές μορφές ενέργειας σε διμερές επίπεδο, δηλαδή εμείς με μια άλλη χώρα που να φέρει κατευθείαν την ενέργεια σε εμάς. Και το δεύτερο είναι ότι η ενεργειακή επάρκεια πρέπει να έρθει διαμέσου της Ελλάδος. Γιατί ο τρίτος πόλος είναι ότι η Ελλάδα είναι διαμετακομιστικός κόμβος. Διαμετακομιστικός κόμβος μπορεί να είναι και να γίνει, όμως πόσα θα είναι τα ποσοστά τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες της άμεσης Ελλάδος.
0: Επίσης η ενέργεια μπορεί να έχουμε επάρκεια και ο κόσμος να μην μπορεί να την χρησιμοποιήσει. Θέλω να πω, είναι τέτοιες οι τιμές της. Να έρθει.
1: Οικονομικά μεγέθη.
0: Βεβαίως, είναι τέτοια τα μεγέθη που μπορεί να υπάρχει η επάρκεια, αλλά να μην υπάρχει η αγοραστική δύναμη.
1: Κοιτάξτε, είναι μια, η πραγματικότητα της ακρίβειας.
2: Βέβαια, αυτά που λέμε τώρα όλα είναι για το μέλλον, έτσι. Εδώ τώρα η κρίση είναι τώρα. Είναι τώρα. Η κρίση είναι τώρα. Θέλω να πω δηλαδή, επειδή εγώ είμαι και λίγο πιο λαϊκός, θα τα βλέπω λιγάκι στην τσέπη, λίγο κύριε Θημιόπουλε. Αυτά είναι πολύ ωραία και έτσι πρέπει να γίνουν, βεβαίως, όπως το λέτε είναι. Αλλά το θέμα είναι πώς θα βγάλει το χειμώνα ο κόσμος.
1: Σωστά. Αυτό η αμεσότητα, αυτό εκεί πάνω από.
2: Δηλαδή η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει μόνη της ένα καύσιμο το οποίο, λέω εγώ τώρα, το οποίο δεν μπορεί να πάρει όλη η Ευρώπη, εκτός και αν βρει άλλες πηγές που δεν μπορεί να τις βρει, νομίζω, αυτή την ώρα.
1: Υπάρχουν κάποιες λύσεις, αλλά πρέπει κάποιος να ξέρει ακριβώς τι έχει. Δηλαδή υπάρχει ενέργεια για τις αμεσότητες της Ελλάδος σε περίπτωση κρίσεων. Mm-hmm. Δηλαδή πώς η Ελλάδα μπορεί να εξασφαλίσει τη δική της την επάρκεια στην αγορά σε περίπτωση σοβαρής κρίσης.
2: Πώς?
1: Η οικονομική ακρίβεια έχει κάποιους πόρους. Έχει. Κρατάνει, κάθε χώρα κρατάει τους δικούς της πόρους.
2: Α, είναι έτοιμα από θέματα των τριών μηνών, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Ναι, άμα φτάσει ένα σημείο που να τα αγοράζεις όπως είναι στη Γερμανία, που έχει ξεφύγει από τα 3 ευρώ το λίτρο, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί είναι σοβαρότατη κρίση. Ναι. Και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να αποδοθείτε προς την κυβέρνηση τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, να σας πω ότι πρέπει να βρούμε σοβαρότατα τους εναλλακτικούς τρόπους ενέργειας εμπόρια. Mm-hmm. Αυτό που είπα στην αρχή, το εγχώριο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να πέσει η προσοχή και οι υποδομές και τα χρήματα προς τα εκεί. Mm-hmm. Γι' αυτό πολλές φορές βγαίνω και βροντοφωνάζω ότι όλα αυτά που κάνουν είναι παροχή υπηρεσιών. Δεν δημιουργεί κεφάλαιο και δεν δημιουργεί άμεσα τη βοήθεια προς τις ανάγκες του μέσου Έλληνα πολίτη, ο οποίος τα βλέπει στην τσέπη, όπως και εγώ και εσείς και όλοι μας, ας πούμε. Mm-hmm. Εγώ βλέπω ότι αυτά τα πράγματα μόνο παίρνουν την ανίωση εδώ μεταξύ. Ναι. Δεν είναι μόνο η ενέργεια. Όσο πιο ακριβή ενέργεια πηγαίνεις, τόσο πιο πολύ τα προϊόντα.
0: Η αλυσίδα λέτε μετά.
1: Η αλυσίδα, η εφοδιαστική αλυσίδα αλλάζει γενικότερα.
2: Προφανώς, οπότε, γιατί θα δούμε και ανατιμήσει το επόμενο διάστημα.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό θα παίξει και στις εκλογές. Έχετε το νου σας. Ότι η ακρίβεια και η ανεξέλεκτη καλπάζουσα μορφή της παγκόσμιας οικονομίας αυτή τη στιγμή, δεδομένων των πολέμων, οι οποίοι δεν θα περίμεναν να τελειώσουν εύκολα. Και το έχω ξαναπεί ότι και να υπάρχει κατάπαυση του πυρός, η ανοικοδόμηση όλων αυτών των περιοχών και των καταστροφών που έχουν γίνει και στα εργοστάσια ενέργειας και στα λιμάνια και θα πάρει χρόνια.
2: Είναι το νούμερο ένα θέμα τώρα αυτό. Είναι η ακρίβεια στον κόσμο.
0: Μα νομίζω ότι οι περισσότεροι σε όλο τον κόσμο ψηφίζουν με βάση την τσέπη τους. Αυτό το είδαμε και,
2: Αμερική
0: και
2: τώρα,
0: στην Αμερική.
2: Στην Αμερική
0: δεν ψήφισαν για τη Μεγάλη Αμερική.
2: Δολάρια ναι, το γαλόνι.
0: Δεν ψήφισαν τον Τραμπ για τη Μεγάλη Αμερική.
1: Η Αμερική έχει δει και χειρότερα βέβαια η περίοδο

0: Αφγανιστάν.
1: Ναι, ναι, σύμφωνα.
0: Το έχει δει, αλλά σήμερα πάλι η οικονομία της Αμερικής είναι και αυτή πιο ακριβή. Έχουν υπάρξει μεγάλες αλλαγές ελαίου δημοκρατικών, ρεπουμπλικανών και ούτω καθεξής στην εσωτερική αγορά της Αμερικής. Από ό,τι φαίνεται σκαμπανεβάσματα κάνουν οι εργασίες και η δουλειά κτλ. Αλλά τα λεφτά πάλι δεν φτάνουν όταν, το ξαναλέω, όταν τα άμεσα προϊόντα είναι ακριβά. Δηλαδή, τι να τα κάνω, παραδείγματος χάρη, πες ότι παίρνω 1500 δολάρια ή 1500 ευρώ, ας πούμε. Τι να το κάνω όταν με τα 1500 δολάρια έπαιρνα 10 προϊόντα και τώρα παίρνω 2.
1: Έτσι. Ναι, όταν έχει πάει το ένα ευγό ένα δολάριο στην Αμερική.
2: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Τώρα εσείς τι βλέπετε για το μέλλον εκεί στη Μέση Ανατολή? Θα σταματήσουμε εύκολα, θα βρούμε κάποιες λύσεις ή θα συνεχίσουμε έτσι?
0: Κοιτάξτε, έχω πει στο παρελθόν το εξής από τη δικιά μου την εμπειρία τα τόσα χρόνια στον κόλπο. Υπάρχει το εξής παράδοξο. Η αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος, το οποίο επιθυμεί και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να επιτευχθεί, περνάει μέσα από τον κόλπο. Και ας εξηγήσω γιατί. Ο κόλπος γενικότερα έζησε από όλους αυτούς τους πολέμους της Μέσης Ανατολής την περίοδο του 90 και του 80. Και έκαναν μια οικονομία, οι οικονομίες οι οποίες έχουν τη δικιά τους ιδιομορφία. Αυτή λοιπόν η ιδιομορφία μπορεί να συνεχιστεί όταν η απέναντι πλευρά, δηλαδή το Ιράν, το οποίο είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα, 100 εκατομμυρίων, με νεολαία περισσότερη παρότι μεγάλη σε ηλικία, άρα λοιπόν και παραγωγική κοινωνία, μπορεί να επιβιώσει όταν το ίδιο το καθεστώς δεν είναι όχι δυτικοτραφές αλλά παγκοσμιοποιημένο, να το πω έτσι. Δηλαδή να μπορέσει να τραβάει τα οικονομικά. Αυτή τη στιγμή το καθεστώς λοιπόν, αν φύγει και γίνει αμυγός δυτικό ή αμυγός παγκόσμιο, θα έχουν πρόβλημα οι αραβικές χώρες. Γι' αυτό και μπαλατζάρουν.
1: Πάντως βλέπουμε ότι βρίσκουν και εναλλακτικούς δρόμους τώρα, προσπαθούν να κάνουν αγωγούς και άλλους δρόμους. Που μπορεί να κοστίσουν δισεκατομμύρια μεν, αλλά δεν θα έχουν πια. Ναι, απλά δεν θα έχουν το φόβο.
2: Αυτό θέλει χρόνο.
0: Τα σχέδια, παραδείγματος χάρη από το Abu Dhabi στη Φουτζέιρα ή το East West, το οποίο είχαν το pipeline κτλ., ήταν παλιά σχέδια του 19, 18, 17 και επίσης παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο τα πλοία τα οποία ουσιαστικά θα βάλουν την τεχνολογία μέσα για να έχουν όσο γίνεται λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό μέσα, να γίνουν αυτοπαντοποιημένα πλοία και βεβαίως να υπάρχει μια κίνηση διαμέσου υπόγειας χάραξης των θαλασσών, πηγών οι οποίες ουσιαστικά να φέρνουν μεγαλύτερη δυσκολία και μεγαλύτερο έλεγχο, είτε περνάει από τα στενά του Ορμούζ, είτε περνάει
2: αυτά
0: από
2: δεν
0: την
2: θέλουν χρόνο όμως, εσείς που ξέρετε και δεν θέλουν πολύ χρόνο, τι λέτε?
0: Κοιτάξτε,
2: η υλοποίησή του.
0: Να σας πω μια αμεσότητα. Τον Νοέμβριο είναι ένα παραστό στο Ριάντ, εκ μέρους προσκεκλημένος ενός κομματιού της κυβέρνησης, να μιλήσω για αυτά τα πράγματα, για υποθαλάσσια κατασκευή όσο αφορά την ασφάλεια και των προϊόντων. Άρα προφανώς το πάνε υπογείως. Τα σχέδια αυτά υπάρχουν. Το θέμα είναι, έχεις λεφτά? Λεφτά έχουνε. Θα το κάνεις, δηλαδή τι κερδίζεις, τι χάνεις? Εδώ έσκασε, ας πούμε, η ΝΕΟΜ, το μεγαλεπίβολο αυτό της Σαουδικής Αραβίας, βορειοδυτικά της Σαουδικής Αραβίας, έσκασε σαν project 500 δισεκατομμύριων αρχικά και άλλα 1,3 για να γίνουν τα άλλα τα παραπλήσια. Λεφτά υπάρχουν, ο σχεδιασμός μπορεί να γίνει, η κατασκευή μπορεί να γίνει. Θα υλοποιηθεί όμως το πρόγραμμα?
2: Σωστό.
0: Γιατί υπάρχει και ο ανταγωνισμός μεταξύ των ενεργειακών εναλλακτικών οδών. Δηλαδή αυτό που έκανε η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία με τα τρένα, παραδείγματος χάρη, το οποίο οι χώρες γενικότερα του GCC, των χωρών του κόλπου γενικότερα, η διασύνδεσή τους με τα τρένα, ήταν για να βρουν πιο γρήγορο εναλλακτικό χερσαίο τρόπο για να μεταφέρουν το κάργο. Άρα προφανώς μαζί και μπορούν να μεταφέρουν και κάποια ποσότητα πετρελαίου, αργού πετρελαίου, αλλά όχι απαραίτητα με τα τάνκερ. Γιατί αυτό τα τάνκερ είναι αυτά που
1: αυτό που καταλαβαίνω ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και οι συζητήσεις θα ζωηρέψουν και άλλο. Κύριε Ευθυμιόπουλο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευθυμιόπουλο. Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος και τον ευχαριστούμε πολύ. Καθηγητής, ευχαριστούμε.

0: Η Οριάνθη Παναγάρη κατά κόσμων. 41 ετών.
1: Πού γυρνάς, Νίκο, σε ποιο θέμα πας?
0: Ωραία κοπέλα, την είδα τώρα.
1: Α, τώρα την είδες.
0: Ωραία κοπέλα και πολύ καλή μουσικός.
1: Εσύ το ξέρεις αυτό από κάπου?
0: Το διαβάζω.
1: Α,
0: πού να το ξέρω. Έλα. Πάρα πολύ καλή. Από την Αδελαίδα γεννήθηκε το 85, 40 ετών η κοπέλα. Με εξαιρετική καριέρα.
1: Είσαι και ληξίαρχος. Δεν φτάνει που είσαι και ορκωτός. Είσαι και ληξίαρχος. Ναι, είναι 40 ετών, Νίκο.
0: Πολύ, πολύ. Μπράβο της.
1: Μπράβο, μπράβο, Νίκο. Μπράβο, μπράβο κοπέλη.
0: Η Βύση είναι ίσως από τις λίγες γυναίκες που αντέχουν στο προσωπικό τεστ ιστορικότητας. Γράφει ο Κώστας.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου, Κώστα. Η έκρηξη στην πλάκα. Πόσο παλιές μπορεί να είναι σωληνός του φυσικού αερίου, όταν αναφερόμαστε σε ένα καύσιμο που μπήκε στη ζωή μας σχετικά πρόσφατα. Μήπως να είναι.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέρχε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάραβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
7: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο, εύκολα. Νεκτάριος.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι. Εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Εξελό. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Κλήρωσε και έφυγε με άδεια χεριά». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ, η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στη συμφωνία Μαμούθ για τα Boeing 737 Max που έφερε ο Τούρκος πρόεδρος από τη Νέα Υόρκη, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35 με τον αντιπολιτευτικό τύπο της γειτονικής χώρας να το ασκεί αυστηρή κριτική. Νέο σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Παράλληλα, επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, καθώς όπως αναφέρει, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζουν δίπλα η μία στην άλλη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη στο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα, με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επικρατέστερο σενάριο είναι η εκτεταμένη διαρροή αερίου από το διαμέρισμα του δευτέρου οροφού. Αύριο θα αρχίσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων, καθώς τουλάχιστον 4 έχουν υποστεί ζημιές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Εύβοια και Σκιάθο. Πλημμύρισαν δρόμοι, ενώ σημειώθηκαν και κατολισθήσεις στο δικό δίκτυο, κυρίως στο Δήμο Δρυφίων Μεσαπίων. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε από όχημα στα πολιτικά έναν άνδρα και μια γυναίκα. Σήμερα τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη, Δυτικές Κυκλάδες και Εύβοια. Ισχυρές βροχές και θελώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, 56χρονος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο έπεσε πάνω του.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν στις 8 απόψε τον τίτλο στο τελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Στα ημιτελικά, ο Ολυμπιακός νίκησε με 93-80 την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ απέκλεισε με 84-82 τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Στην Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
7: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
6: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
7: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.

0: You mess with my heart, I'll mess with your head. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12 με πάρα πολλά θέματα και πολύ σοβαρά θέματα. Βεβαίως, τα λέμε και λίγο αλλιώς εδώ. Εμείς λέμε αλλιώς και λίγο την επικαιρότητα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Με σένα προστάρι.
1: Και είναι.
0: Καλημέρα και από το Βερολίνο. Μας έχει στείλει ο Μίτσος. Καλημέρα. Έχει μαραθώνιο αγώνα σήμερα στην πόλη. Ναι. Νέο παγκόσμιο ρεκόρ αναμένεται γυναικών και ίσως ανδρών κάτω από τις 2 ώρες.
1: Τι κάνω τις 2 ώρες.
0: Ο χρόνος που θα κάνουν κάτω από τις 2 ώρες, στα 40 χιλιόμετρα.
1: Τόσο γρήγορα.
0: Ναι, κοίταξε να είσαι, το Βερολίνο, για όσους τρέχουν, είναι μια πόλη εξαιρετική στο να τρέξεις. Είναι επίπεδη αυτή, κατάλαβες τι νοσπού. Δεν έχει αυτό της, που ξεκινάς από το μαραθώνα και φτάνεις κάπου στην Αγία Παρασκευή και τελειώνεις.
1: Το πάνε γρήγορα εκεί.
0: Το πάνε γρήγορα εκεί.
1: Ρε παιδί, θέλω να πω, δεν έχει ανεβοκατεβάσμα, δεν έχει ανηφόρες.
0: Όχι, όχι, δεν έχει.
1: Είναι ευθεία.
0: Κατάλαβες και είναι πολύ βολική, ας πούμε.
1: Και εγώ τρέχω.
0: Τρέχεις
1: και εγώ πάω.
0: Πού τρέχεις εσύ?
1: Εγώ κάνα 2 χιλιόμετρα στο τέλος, μπορεί να το. Προς το τέλος.
0: Εντάξει, κάνει τα 2 χιλιόμετρα από τα τρέχοντας.
1: Ναι.
0: Και...
1: όχι τρέχοντας, τρέχοντας.
0: Άρα.
1: Τζόκινγκ, ελαφρύ έτσι.
0: Ελαφρύ τζόκινγκ, δηλαδή.
1: Να σου πω, έχει τέτοια ηλεκτρικά ποδήλατα έχει εκεί.
0: Θα έχει.
1: Περνάω από δίπλα εγώ.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχει. Παντού έχει.
1: Να σου πω, λέει ο Λεωνάρδος, λέει όμορφη καλημέρα και πάλι. Λέει καλημέρα σας. Να είμαστε σπιρτόζοι, λέει, και ανεβασμένοι.
0: Δεν είμαστε. Είναι ο Νίκος, δηλαδή.
1: Για
0: εγώ δεν είμαι.
1: Ούτε
0: σπιρτόζοι, ούτε ανεβασμένοι. Βασικά, τίποτα από τα δύο δεν έχω.
1: Δεν είπαμε ότι είναι σήμερα η Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού. Mm-hmm. Έτσι. Και ότι το Τουρκμενιστάν γιορτάζει την επίδοση της ανεξαρτησίας από τη Σοβιετική Ένωση το 1991. Μέχρι στο Τουρκμενιστάν.
0: Χρόνια πολλά στο Τουρκμενιστάν, Νίκο.
1: Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας.
0: Τον κύριο Σωτήρη Θεοχάρη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να τον καλημερίσουμε και τον ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοχάρη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Για να ξεκινήσουμε τώρα με ένα θέμα δύσκολο. Ακούστε τώρα, εμείς ακούμε, κύριε Θεοχάρη, και βλέπουμε αισθητικές παρεμβάσεις. Να πάω λίγο να. Πώς να το πω τώρα. Να γίνω πιο όμορφος, πιο νέος, πιο αυτό και τα λοιπά.
0: Ευεξία, όλα αυτά.
1: Ευεξία. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι όλο αυτόν τον καιρό, προφανώς κάτι δεν γίνεται καλά, κύριε Θεοχάρη, σε όλη αυτή την αγορά. Κάτι δεν γίνεται καλά.
2: Ναι, σαφώς, και φυσικά πρέπει με απόλυτο σεβασμό στην μνήμη και στην απώλεια του Δημοφιλούς της Καλλιτέχνης να χτίσουμε και να μην έχουμε κάτι άλλο τόσο δυσάρεστο. Κοιτάξτε να δείτε, η ανάγκη για τη θυμία, για βελτίωση της εικόνος, για υγιή γύρανση και όχι για αντιγύρανση, έτσι, για να χρησιμοποιούμε σωστούς όρους, είναι διαχρονική και θα υπάρχει. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να στήσουμε κανόνες, ώστε και να αφιλούμεθα και να μην εκτίθεται, να μην εκθέτουμε τους ασθενείς μας, τους συμπολίτες μας, σε κίνδυνο. Γιατί το διακύβευμα, δηλαδή το να καταφύγει κάποιος σε μια αισθητική παρέμβαση, και θα μιλήσω για το δέρμα που είναι το ανατομικό όργανο της ειδικότητάς μας, είναι κάτι το οποίο δεν είναι αμοιβώς ιατρική ένδειξη. Άρα δεν είναι τόσο σημαντικό για να εκτεθεί κάποιος σε μια σοβαρή επιπλοκή που μπορεί να είναι μια απλή παρενέργεια, μια σύνθετη παρενέργεια η οποία μπορεί να καταλήξει σε μια δυσμορφία, σε μια τύφλωση και, όπως είδαμε, και σε θάνατο.
1: Εμένα το ερώτημά μου είναι, ποιους τελικά πρέπει να εμπιστεύεται ο πολίτης? Θα μου πείτε, τα λέμε και τα ξαναλέμε και τόσες συζητήσεις έχουν γίνει με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη. Πού πρέπει να απευθύνεται ο κόσμος? Διότι πρέπει να το λέμε συνέχεια, όπως φαίνεται.
2: Σαφέστατα είναι κέριο το ερώτημά σας. Καταρχήν να διαχωρίσουμε ότι αυτό στο οποίο υποβλήθηκε ο δημοφιλής καλλιτέχνης δεν αφορούσε την δερματολογική πρακτική.
1: Όχι.
2: Είναι
1: όχι.
2: Μια άλλη πράξη, σωστό, η οποία είναι νοσοκομιακή. Ναι. Η οποία έχει ένα ερώτημα κατά πόσο ο συγκεκριμένος χώρος είχε την υποδομή ή την αδειοδότηση να τελέσει την πράξη αυτή και ήταν επανδρομένος για να αντιμετωπίσει και τις επιπλοκές που θα προκύψουν από την πολυπλοκότητα μιας τόσο σύνθετης και θεραπευτικής διεργασίας.
1: Είπατε τη λέξη κλειδί για μένα,
0: κύριε
1: Θεοχάρη. Είπατε τη λέξη κλειδί. Νοσοκομιακή. Εδώ δεν υπήρχε ίχνος ασφάλειας μέσα σε αυτό.
0: Στην πλασμαπέρεση είναι άλλο πράγμα η πλασμαπέρεση.
2: Είναι άλλο. Για να τα διαχωρίσουμε, γιατί έχουμε στο τραπέζι τα πάντα και πολύ φοβάμαι να χάσουμε το μέτρο.
0: Ναι, γίνεται χωνευτήρι εξαιτίας της επικαιρότητας.
2: Ακριβώς. Εγώ θα μπορέσω να σας πω ότι η πάγια θέση της Ελληνικής Δερματολογικής και Φροντισιολογικής Εταιρείας μιας ιστορικής εταιρείας είναι ότι οι πράξεις που αφορούν την βελτίωση της εικόνας του δέρματος θα πρέπει να τελούνται από τους ειδικούς γιατρούς, οι οποίοι είναι αδειοδοτημένοι να το κάνουν. Γιατί αυτό είναι αντικείμενο της εκπαίδευσης στην ειδικότητα και όχι της παρακολούθησης ενός σεμιναρίου, ενός μεταπτυχιακού. Και επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιούν αδειοδοτημένα προϊόντα, να τελούν τις πράξεις αυτές σε αδειοδοτημένους νόμιμα χώρους και επίσης να έχουν την υποδομή, την επάνδρωση, να αντιμετωπίσουν, να αναγνωρίσουν πρώτα, να αντιμετωπίσουν και αν δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, προσέξτε να διακομίσουν άμεσα, γιατί το παράθυρο ευκαιρίας καμιά φορά είναι μικρό. Και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση γεννάται ένα ερώτημα, αν η επιπλοκή αυτή, ανεξάρτητα δεν επαναλαμβάνω, δεν αφορούσε την δερματολογική πρακτική, συνετελέστη 60 μέτρα από το μεγαλύτερο και πιο οργανωμένο νοσοκομείο της πατρίδας μας. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε οργανώσει. Πάνω απ' όλα είπατε τη μαγική λέξη ενημέρωση. Η ενημέρωση είναι το παιδί. Όταν ενημερώσουμε τον πολίτη, τον καθιστούμε υπεύθυνο και μετά μπαίνει ατομική ευθύνη για το που πρέπει να απευθυνθεί. Πρέπει να γνωρίζει λοιπόν και πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς οι δερματολόγοι ή όλοι οι γιατροί ότι σαν ιατρική κοινότητα αποφασίσαμε να μοιραστούμε σε ειδικότητες. Έτσι. Οι ειδικότητες αυτές είναι γνωρισμένες από το επίσημο το ΚΕΣ είναι 42 και άλλες 9 εξειδικεύσεις.
0: Ξέρετε, κύριε Θεοχάρη, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά έβλεπα στα στοιχεία από τους ελέγχους που έχουν γίνει, όχι απαραίτητα σε δερματολογικά ιατρία. Είδαμε ακόμα και κέντρα αισθητικής να κάνουν μπότοξ.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, όχι δερματολόγοι, ούτε καν βοηθοί δερματολόγου. Δηλαδή, είδαμε υλικά, παρουσιάστηκαν υλικά τα οποία δεν είναι ελεγμένα. Δεν έχουν πάρει έγκριση.
1: Σου βάζει μέσα
0: σεμινάρια σε νέα κορίτσια από αλλοδαπούς για το πώς μπορούν να κάνουν το σωστό μπότοξ σε έναν άλλον άνθρωπο που θα έρθει.
1: Δεν είναι ότι πέσαμε από τα σύννεφα.
0: Όχι, όχι.
1: Απλά επανέρχεται ξανά η συζήτηση.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Λόγω της υπόθεσης.
0: Συμφωνώ.
2: Πολύ κέριο το ερώτημά σας. Ας πάμε στις πιο δημοφιλείς, έτσι, να μην κρυβόμαστε πίσω. Το δάχτυλό μας, οι δύο πιο δημοφιλείς πράξεις είναι τρεις μαζί με τη λέιζερ αποτρίχωση και αυτές που διεκείρουν το οικονομικό ενδιαφέρον όλων είναι η εφαρμογή των ενέσιμων υλικών και δίτης βοτανικής τοξίνης και των φυτευμάτων που εξάρχονται στο ελαιονικό οξέως και τη λέιζερ αποτρίχωσης με το εξελιγμένο σύστημα Αλεξανδράκη. Αυτό λοιπόν κοινοποιεί το ενδιαφέρον όλων. Θέλω να σας πω ότι η ισχύουσα αυτή τη στιγμή διάταξη 27 Τετάρτου 2026 και να αποδώσουμε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τον Υπουργό και τον Υφυπουργό, είναι ότι οι πράξεις αυτές θα πρέπει να τελούνται από είναι ιατρικές πράξεις, πρέπει να τελούνται με τις σωστές ενδείξεις και για αισθητικούς λόγους το δέρμα του προσώπου τελούνται από γιατρούς ειδικότητας δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής και γραφειοπροσωπικής χειρουργικής. Επίσης, το άλλο, το εξελιγμένο λέιζερ αποτρίχωσης, υπάρχει μια νομοθεσία που ισχύει από το 2017 ότι μπορούν να το χρησιμοποιούν δερματολόγοι πλαστικοί, ενώ θα έχει χαρακτηριστική σώση ιατρική πράξη, μπορούν να το χρησιμοποιούν, όχι να το χρησιμοποιούν, να αδειοδοτούνται να το κάνουν και οι χειρούργοι και τον ΤΕΗ και την ΑΕΗ της Δυτικής Αττικής.
1: Του Παβά.
2: Έτσι. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, και επίσης, αν θέλετε να το ψάξουμε και να μην πάμε επιδερμιδικά. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι οι οποίοι ευνοούν έναν άνθρωπο που θέλει επενδυτικά να το δει ότι το 2011 μπορεί οποιοσδήποτε επενδυτής να στήσει μια εταιρεία ιατρική με την επωνυμία δερματολογική ή οτιδήποτε αρκεί να δει έναν δερματολόγο που έχει την άδεια.
0: Ναι.
2: Αν κάθε ένας που μας και μόνο μια άδεια αυτό θα ήταν ανέφικτο. Υπάρχει μια δυνατότητα να έχει τρεις άδειες. Επίσης υπάρχει και άλλη μια διάταξη το 2022 που επιτρέπει, ξέρετε, έναν επαγγελματία υγείας ή γιατρό να συγκροτείται με έναν γιατρό. Οπότε αρχίζει μετά η συναλλαγή μεταξύ των.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Θα σου φέρω εγώ και πελάτες, θα έρθει για την αποτρίχωση, κάντου και εσύ ένα μπότοξ.
2: Η συναλλαγή.
1: Ναι.
2: Και υπάρχει και το τρίτο, μια επινόηση που λέγεται αισθητική ιατρική. Δεν υπάρχει τέτοια ειδικότητα, αλλά είναι.
1: Ποια ιατρική?
2: Η αισθητική. Δεν υπάρχει αναγνωρισμένη από το ΚΕΣΥ, αλλά είναι το όχημα που μπορεί να γίνει επίκληση πολλών άλλων. Που μπορούν να επιστρέφουν σε αυτές τις ιδιαίτερα δημοφιλείς πράξεις. Και επειδή ξέρετε ότι όταν κάνεις μεγάλο αριθμό πράξεων, η έκθεση στην επιπλοκή, ενώ φαίνονται σε απόλυτους αριθμούς πολύ μικρές, είναι μεγάλες. Δηλαδή, από ενέσιμο επίτευγμα υαλουρονικού οξέως, ξέρετε ότι τυφλώνονται γύρω στα τελευταία τετραετία, επίσημα στατιστικά από το 18 μέχρι το 23, έχουν τυφλωθεί 365 άτομα παγκοσμίως. Δηλαδή 60 άτομα χάνουν το φως γιατί πήγαν να κάνουν να διορθώσουν τα κιλάκια τους, τη μητούλα τους, πυρηνοπαριακή. Κάποιοι αποκτούν δυσμορφές ουλές. Επομένως, τελικά είναι τόσο απλό? Όχι, αγαπητοί μου, δεν είναι απλό. Και επειδή πάντοτε η παρενέργεια σε φνηδιάζει και ο φνηδιασμός σημαίνει ότι δεν έχει την επάνδρωση, δεν έχει την υποδομή. Εμείς, σαν εταιρεία, φροντίζουμε να εκπαιδεύουμε συνέχεια τους συναδέλφους μας. Είμαστε alert και ποτέ δεν είμαστε εφησυχασμένοι. Σαφώς το είπατε πριν, τι υλικά χρησιμοποιούμε. Ναι, υπάρχει ένας καταιγισμός. Θα χρησιμοποιούμε υλικά με πιστοποίηση. Θα πρέπει και οι ασθενείς, οι ασθενείς υποψήφοι να ζητούν και το διαπίστευση του υλικού, να παίρνουν το αποδεικτικό του φαρμάκου.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή πρέπει να πάμε και στην ατομική ευθύνη. Αφού ενημερωθεί όμως οι συμπολίτες μας, τώρα το ζητάμε την ατομική ευθύνη. Επομένως, επίσημα σας ενημερώνω, αυτό ισχύει τη διάταξη για την τέλεση των δύο αυτών πάξεων.
1: Να όμως, κύριε Θεοχάρη, που πάντα τα συζητάμε κατόπιν εορτής και όταν έχουμε ένα θλιβερό συμβάν. Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να
1: έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Ήταν ο κύριος Θεοχάρης μαζί μας.
0: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας.

0: Πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι.
1: Πολύ μεγάλο, το οποίο ξέρεις,
0: απασχολεί κυβερνήσεις και ηγέτες.
1: Όχι μόνο, και ανθρώπους που έχουν εμπλοκή στην τεχνολογία, στο αύριο της τεχνολογίας, το πόσο αύριο, στο πολύ κοντινό μέλλον πια. Υπάρχουν διαπιστώσεις για την τεχνητή νοημοσύνη ότι εάν περάσει σε χέρια σε λάθος χέρια, θα μπορούσε να στοιχήσει τη ζωή σε ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους.
0: Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, δεν είδες ότι δεν άκουγε τις εντολές? Σε ποιο κράτος ήταν?
1: Για την Αυστραλία.
0: Και έγινε χαμός.
1: Ναι,
0: μέσα.
1: Αυστραλία.
0: Δεν άκουσε εντολές του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Παιδιά, αυτό το AI. Και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση τώρα, κάνα 2 χρόνια, 3 τα τελευταία. Πόσο τέτοια ραγδαία πια ανάπτυξη του AI.
1: Κάποια, η τεχνολογία προχωράει γρήγορα.
0: Προφανώς, αλλά χωρίς δικλείδες ασφαλείας, όπως βλέπω.
1: Μας ξεπερνάει πολλές φορές.
0: Σε ξεπερνάει, αλλά μην πάει μόνη της. Χρειάζονται δικλείδες, νόμοι, χρειάζονται φραγμοί.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση το συζητάει 10 χρόνια.
0: Ναι. Και λοιπόν, ακόμη δεν έχουμε βγάλει άκρη.
1: Για να πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Τέφα. Είναι καθηγητής πληροφορικής στο Αριστοτέλειο. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Τέφα.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Την είδατε κι εσείς, τα έχετε δει όλα τα τελευταία, και για την Αυστραλία και τη διαπίστωση για το 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους, και για τα άλματα που φαίνεται ότι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, και για τα πλαίσια που συζητούν οι κυβερνήσεις αλλά πουθενά δεν καταλήγουν. Ποια εικόνα έχετε εσείς?
2: Ναι, λογική, έτσι, ανησυχία του κόσμου και όλων όσων εμπλέκονται. Γιατί είναι κάτι καινούργιο, το οποίο προσπαθούμε, όπως είπατε και εσείς πριν, να εντάξουμε μέσα στην εκπαίδευσή του και στην λειτουργία του ηθικούς κανόνες ανθρώπινους, αλλά και τους νόμους, τις αρχές, τις οποίες διέπουν τη δική μας, έτσι, λειτουργία μέσα στον κόσμο. Σε αυτή τη φάση, βέβαια, έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη κάπως περιορίζεται στον ψηφιακό κόσμο, όπως λέμε. Δηλαδή, αυτό το περιστατικό που είπατε, ας πούμε, για την Αυστραλία, προέκυψε γιατί ακριβώς ο στόχος που δώσαν στην τεχνητή νοημοσύνη, τις είπαν, ξέρεις, θέλουμε να βρούμε, για παράδειγμα, τι δαπάνες κάνει ενδεχομένως το αυστραλιανό κράτος στην υγεία.
1: Ναι.
2: Ψάχνοντας αυτόνομα το σύστημα, δεν βρήκε πληροφορίες. Οπότε ο επόμενος στόχος, λέει, για να απαντήσω, θα πρέπει κάπου να ψάξω να βρω τις πληροφορίες αυτές. Πού να τις βρω? Για να δω λίγο τη στατιστική υπηρεσία την Αυστραλιανή. Μπαίνει εκεί λοιπόν και διαπιστώνει ότι υπάρχουν κάποιες τρύπες στην ασφάλεια του αντίστοιχου σερβερ, και οπότε βρήκε εύκολα την πληροφορία που ήθελε, χωρίς να σκεφτεί, γιατί δεν σκέφτεται, ότι αυτό το που έκανε, το να βρει δηλαδή πληροφορία η οποία ήταν απόρριτη, παρόλο που δεν ήταν καλά διασφαλισμένη από την εκεί υπηρεσία, είναι παράνομο. Και προφανώς δεν έπρεπε να έχει γίνει.
1: Ξέρετε, φυσικά δεν έχει ηθική το θέμα η τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα είναι, νομίζω ότι την είπατε και εσείς τη λέξη, η αυτονόμηση του συστήματος. Δηλαδή, πόσο εύκολη είναι η αυτονόμηση του συστήματος.
0: Χωρίς να πάρει εντολή από τον άνθρωπο.
1: Ναι, αυτό, γι' αυτό μιλώ για την αυτονόμηση.
2: Ωραία. Το πρόβλημα που υπάρχει και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ότι δεν πήρε εντολή από τον άνθρωπο. Δεν έχει ευθυγράμμιση με αυτό το οποίο ο άνθρωπος εννοούσε όταν του είπε «βρες μου πληροφορίες». Δηλαδή, αν εγώ δώσω σε ένα σύστημα, φαντάζεσαι, στον υπολογιστή το δικό μου,
1: ναι,
2: και πω «βρες μου πληροφορίες, πώς πληρώνονται οι γυναίκες δημοσιογράφοι στην Ελλάδα σε σχέση με τους άντρες».
1: Μάλιστα.
2: Το objective είναι να δω αν υπάρχει quality, έτσι, ισότητα μεταξύ των δημοσιογράφων. Αυτή η πληροφορία δεν υπάρχει πουθενά. Δεν μπορεί να μην έχει ησία, μπορεί να μην έχει καλύτερο υπουργείο. Το σύστημά μου λοιπόν τι θα κάνει? Θα πει, για να ψάξω από μόνο μου να βρω μήπως μπορεί να βρεθεί η πληροφορία. Μήπως να μπω μια προσπάθεια στους σταθμούς που έχουν τους ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς, και να δω μήπως έχουν στοιχεία μισθοδοσίας για άντρες και γυναίκες, και να κάνω τη σύγκριση που μου ζήτησε ο εντολοδόχος. Δεν καταλαβαίνει λοιπόν ότι το ότι εγώ ζήτησα κάτι πολύ απλό, έτσι, να δω αν υπάρχει θέμα ισότητα στις πληρωμές, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπει στα συστήματα των σταθμών και να αναζητήσεις την πληροφορία, γιατί αυτό είναι παράνομο.
0: Αυτό πώς μπορεί να σταματήσει όμως? Πώς μπορεί να μπει φραγμός εκεί?
2: Ωραία. Αυτό λοιπόν που ακριβώς που λέτε πρέπει να κάνουν, προσπαθούν να κάνουν οι εταιρείες, έτσι, είναι να εισάγουν αυτούς τους φραγμούς, τους ελέγχους δηλαδή που πρέπει να κάνει ένα τέτοιο μοντέλο πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια.
1: Ναι.
2: Άρα, αυτή η ενέργεια που θες να κάνεις είναι νόμιμη, πρώτο. Είναι ηθική, είναι με βάση τις ανθρώπινες αξίες σωστή να γίνει, επιτρεπτή. Και μετά να προχωράς, ή αν δεν γνωρίζεις, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, ότι δεν γνωρίζεις αν είναι νόμιμη, ζήτησε από τον άνθρωπο που σου έδωσε την εντολή, θα σου διευκρινίσει καλύτερα τι εννοούσε.
1: Αυτό είναι διαχειρίσιμο ακόμα, μπορεί να γίνει?
2: Σε αυτή την φάση,
1: ναι,
2: ακριβώς, είναι πειράματα που κάνουν οι εταιρείες. Δηλαδή, το περιστατικό που περιγράφετε κι εσείς είναι εσωτερικό της εταιρείας που προσπαθούσε να κάνει τα μοντέλα της να γίνουν ακόμη πιο, ας πούμε, έξυπνα για να καταλαβαίνει ο κόσμος, τέλος πάντων να μπορούν να έχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες από αυτές που έχουν ήδη τώρα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν ήταν ότι κάποιος άλλος, στα τεστ λοιπόν της εταιρείας της OpenAI προέκυψε αυτό το πρόβλημα. Δεν ήταν σε προϊόν που βγήκε στον κόσμο. Το πρόβλημα, όπως είπατε όμως πριν, είναι αν ένα δύο προϊόν βγήκε στον κόσμο που και κάποιος έχει κακές προθέσεις, μπορεί να το χρησιμοποιήσει
0: για άλλους σκοπούς.
2: Προς το συμφέρον του, ακριβώς.
0: Σωστό.
2: Και απάντηση είναι ότι αυτή τη στιγμή, ναι, αν αυτό το προϊόν δεν έχει τους φραγμούς που είπατε πριν.
0: Αυτός ο δυνητικός θάνατος ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, τι ακριβώς είναι αυτό το που λέμε?
2: Ωραία, αυτό είναι μια υπερβολή προφανώς αυτή τη στιγμή για να περιγράψουμε ένα δυστοπικό μέλλον. Mm-hmm. Γιατί το άλλο μέλλον είναι να σωθούν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι από ανίατες αρρώστιες που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με φάρμακα και προσποποιημένη ιατρική που θα βρει τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο είναι το πιο πιθανό σενάριο και αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε. Το σενάριο λοιπόν το δυστοπικό που λένε οι πολλοί είναι ότι αν δεν προσέξουμε π.χ. αυτή τη στιγμή με τους φραγμούς, τους ηθικούς, τις αρχές, τους νόμους που είπατε κι εσείς, mm-hmm. μπορεί να προκύψει, γιατί σήμερα όπως σας είπα, αυτά οι agents, αυτά δηλαδή οι πράκτορες, δουλεύουν στον ψηφιακό κόσμο. Θα βρουν mm-hmm. τα δεδομένα σας, μπορούν να κάνουν ζημιές σε τράπεζες, σε οργανισμούς, πολύ σημαντικά μεν, αλλά δεν είμαστε αυτή τη θέση να έχουμε ανάμεσά μας ρομπότ να κυκλοφορούν, οπότε να πούμε θα αφανίσουμε ένα δισεκατομμύριο κόσμο του στυλ. Κάτι ρομπότ θα αποφασίσουν να σκοτώνουν.
1: Κινηματογραφικό σενάριο, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σε 10 χρόνια από τώρα δεν θα έχουμε. Γιατί όλες οι εταιρείες, αν δείτε, προσπαθούν να φτιάξουν ανθρωπόμορφα ρομπότ. Τα προβληματικά που υπάρχουν και όσα γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε και πολλά, είναι τα αυτόνομα οπλικά συστήματα που αναπτύσσουν οι χώρες για να κυριαρχήσουν. Άρα εκεί λοιπόν θα υπάρξουν τέτοιοι πράκτορες που μπορούν να δράσουν και στον φυσικό κόσμο. Και αν αυτοί οι απρέπτες που θα δρουν στον φυσικό κόσμο, όπως είπα, ρομπότ, δεν έχουν συγγραμμισμένες αξίες και δεν γνωρίζουν τι σημαίνει νόμιμο, ηθικό και σύμφωνο με τις ανθρώπινες αξίες, τότε μπορεί να έχουν μόνο συμβάντα τα οποία οδηγούν
0: σε απώλεια
2: ζώνη.
0: Μας ξεμπερδέψατε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
1: Κύριε Τέφα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Τέφας, καθηγητής προφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Real
3: FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις? Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Στη στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
11: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
12: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
13: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
14: Εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ηχηρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα, η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Νέο σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη στο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα, με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επικρατέστερο σενάριο είναι η εκτεταμένη διαρροή αερίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν ισχυρές βροχές σε Εύβοια και Σκιάθο, όπου δρόμοι πλημμύρισαν και σημειώθηκαν κατολισθήσεις. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε από όχημα στα πολιτικά έναν άνδρα και μια γυναίκα. Περισσότερα στο real.gr.
19: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 22 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 24 στα Χανιά.
20: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα απαντήσει το Δημήτρη από τη Μασσαλία.
1: Ναι, είναι στη Μασσαλία. Παίρνει σύνταξη. Ναι. Το ΝΑΤ λέει, γιατί δεν παίρνουν τα 400, γιατί δεν είναι κάτοικο μόνιμο στη χώρα.
0: Γι' αυτό δεν τα παίρνει. Να τα ξέρει τουλάχιστον ο Δημήτρη. Καλημέρα, Δημήτρη. Ναι. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Παναγιώτη Μάργαρη. Είναι πολύ γνωστό κιθαρίστας και συνθέτη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μα γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σα, κύριε Μάργαρη.
1: Γεια σα.
2: Καλημέρα και στου δύο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Τι κάνετε, κύριε Μάργαρη, γιατί μαθαίνουμε ότι κάνετε πράγματα πολλά αυτή την περίοδο.
2: Ναι, είμαι σε μια πολύ δημιουργική περίοδο, όντω. Ανέκαθεν ήμουν έτσι σαν άνθρωπος. Πάντα έβαζα στόχους καινούργιους στη ζωή μου και αυτό μου δίνει έτσι μεγάλη χαρά.
1: Και εμάς μας δίνει ωραία έργα σας, να ξέρετε. Εδώ μαθαίνουμε ότι από τον Νοέμβρη ξεκινάτε
0: εμφανίσεις
1: με γνωστούς καλλιτέχνες. Τι είναι ακριβώς αυτό τώρα, τι κάνετε?
2: Ναι, θα παρουσιάσω λοιπόν από 1η Νοεμβρίου σε ένα πολύ όμορφο χώρο που λέγεται The Theater of the Now, στο κέντρο της Αθήνας, ένα πολύ ατμοσφαιρικό χώρο με πολύ ωραία φώτα, ήχο κτλ. Πολύ ατμοσφαιρικό. Την παράσταση Μεσόγειος που παρουσιάζω σε όλη την Ελλάδα εδώ και περίπου, έχω αρχίσει να το κάνω εδώ και ένα χρόνο περίπου αυτή την παράσταση, που είναι ένα αφιέρωμα ουσιαστικά στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής, τα οποία ενώνονται με την κλασική κιθάρα.
0: Ναι.
1: Όπως, ας πούμε, δώστε μας έτσι δύο. Ναι.
2: Κομμάτια της κάτω Ιταλίας, Πορτογαλέζικα φάντος, τα οποία ενώνονται με τραγούδια μεγάλων δημιουργών της Μεσογείου, όπως Λούτσιο Ντάλα, Ένιο Μωρικόνε, Μάνος Χατζηδάκης, Μίκης Θεοδωράκης και πολλοί ακόμα.
0: Και εκεί θα εμφανίζεστε κάθε πότε, είναι οι εμφανίσεις?
2: Εκεί θα εμφανίζομαι κάθε Κυριακή, με έναρξη την Κυριακή 1η Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Με ποιον καλλιτέχνη μπορούμε να πούμε?
2: Ναι, είναι σταθερά μαζί μου μια νέα εξαιρετική ερμηνεύτρια, η Κατερίνα Βερβέρη. Όπως την ακούς πραγματικά, όπως την ακούς φεύγει ενθουσιασμένος, γιατί το ρεπερτόριο αυτό ταιριάζει απόλυτα στη φωνή της. Εμένα πάντα μου άρεσε έτσι να αναδεικνύω νέες όμορφες φωνές. Η Κατερίνα πραγματικά είναι μια από αυτές. Αλλά θα έχω φυσικά και διάφορους καλεσμένους έκπληξη, καλλιτέχνες, τραγουδιστές και ερμηνευτές που έχω συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια. Θα είναι η κάθε παράσταση και διαφορετική.
0: Ετοιμάζετε κάτι άλλο μετά το μουσικό εγχείρημα της Μεσογείου ή έχετε κάτι στα σκαριά ή θα κινηθείτε έτσι?
2: Όχι, παράλληλα με αυτό το μουσικό εγχείρημα τη Μεσόγειο που θα την παρουσιάζω εδώ στην Αθήνα στο The Theater of the Now και σε όλη την Ελλάδα έχω περιοδία με αυτή την παράσταση. Παράλληλα συνεχίζω ένα καταπληκτικό ντουέτο που έχω εδώ και 4 χρόνια με τον Χρήστο Θηβαίο. Που κάνουμε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια. Είναι μια υπέροχη συνεργασία και αυτή. Και θα κάνω και μια συνεργασία επίσης, μια άλλη παράσταση που έχει τίτλο Strings of Passion, δηλαδή Χορδές του Πάθους. Κάτι που αντιπροσωπεύει πάρα πολύ την κλασική κιθάρα, με τη Θεοδοσία Τσάτσου. Κάνει μια ανατρεπτική συνεργασία.
0: Μπράβο σας, είναι κάτι διαφορετικό και είναι και σε πολλά επίπεδα από ό,τι φαίνεται κινείστε. Μουσικά επίπεδα, διαφορετικά.
2: Ναι. Πάντα με τρίγκαρ να ενώνω την κλασική κιθάρα και να την κάνω με διάφορα μουσικά ήδη ανατρεπτικά και να την κάνω γνωστή στο ευρύ κοινό.
0: Έχει σημασία αυτό για το ευρύ κοινό, ναι.
1: Και μόνο τους δημιουργούς τώρα που μας είπε ο κ. Μάργαρης. Είναι εξαιρετικές. Σε όλη την Ελλάδα θα σας δούμε, τίποτα συναυλιακά έχουμε το επόμενο διάστημα, το καλοκαίρι, κάτι?
2: Ναι, βεβαίως, δεν σταματάνε ποτέ οι περιοδίες, ποτέ. Ήδη το καλοκαίρι που μας πέρασε έκανα μια μεγάλη περιοδία και με το Μεσόγειο και με το Θηβαίο. Και θα κάνω συναυλίες τώρα, θα πάω στην Κρήτη, σε όλη την Κρήτη θα περιοδεύσω όλους τους νομούς, θα πάω στη Σάμο. Είναι ημερομηνίες, έχουν βγει και αν τα προετοίμαστε δεν τις έχω μπροστά μου, αλλά έχουν βγει ημερομηνίες από Δεκέμβριο και μετά θα ταξιδέψω σε όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα, εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, κύριε Μάργαρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχόμαστε τα καλύτερα και αν μπορέσουμε, θα έρθουμε να σας ακούσουμε.
2: Μακάρι,
0: να είστε καλά, κύριε Μάργαρη. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Μάργαρης, ο εξαιρετικός αυτός καλλιτέχνης μας.
0: Κιθαρίστας και συνθέτης.
1: Ευχαριστούμε πολύ, βεβαίως.

0: Ο Λεωνάρδο συνεχίζει να στέλνει τα μηνύματά του και τον ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε τον Μπίκο Απίκο. Η Αδέ λέει να επιστρέψει πρώτα, λέει, τις κλεμμένες συντάξεις που γράφω, σου λέει, και μετά.
1: Να δώσει και τα.
0: Η Αδέ δεν παίρνει συντάξεις, δεν συμπήκε. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα. Καλημέρα. 6 εκατομμύρια το χρόνο εισόδημα των γιατρών, πλασμαφαιρέσεις, λέει, και εντεροπλήσεις. Καλημέρα. Είπα στην πεθερά μου σήμερα, η οποία ζει μαζί μας 20 χρόνια, λέει ο Μάρκος, τα άστρα μου είπα πρέπει να μετακομίσεις. Μου απάντησε, κοντά έπεσαν, μόνο το πρόσωπο μπέρδεψαν. Να φύγει αυτός.
1: Καλό.
0: Γεια σου ρε Μάρκο. Του είπαν, λέει, τα άστρα του πρέπει να μετακομίσει, πεθερά. Και λέει, ναι, λέει, η πεθερά, αλλά άλλαξα το πρόσωπο, λέει, μπέρδεψαν. Εσένα είπε να πει. Ναι.
1: Να πούμε ευχαριστούμε στον Λεωνίδα. Έχει στείλει ένα αρκετά μεγάλο μήνυμα και για τη ρευματοκλοπή και για τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών. Θα το δούμε. Καλημέρα, ναι. Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.
0: Ναι, πάμε.
2: Real FM.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιο έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Ε, τι έγινε?
8: Τι κάνεις?
7: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
8: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
7: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
8: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
7: Γιατί?
8: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
7: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
8: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
2: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, αυτό το η ώρα, όπως ξέρετε, είναι αφιερωμένη σε όσους δίνουν τη μάχη τους για τα αδέσποτα σε όλη τη χώρα. Είναι οι εθελοντές που πραγματικά με πολύ κόπο, χρόνο, χρήματα δίνουν μια μάχη. Τις περισσότερες φορές είναι δεν καταλήγει πουθενά. Τέλος πάντων, έχουμε παρουσιάσει εδώ τη μεγάλη ομάδα των αδέσποτων στην Ξάνθη, τα αδεσποτούλια Ξάνθης. Ίσως την έχετε δει αυτή την οργάνωση.
1: Μεγάλη οργάνωση.
0: Είναι μεγάλη, μάχονται πάρα πολύ, κάνουν και διαφημιστικά, προσπαθούν να προωθήσουν και το έργο τους, να προωθήσουν και το έργο όλων των υπόλοιπων που μάχονται για τα ζώα. Έχουμε την κυρία Άννα Μαρία Ζαφυριάδου. Έχουμε μιλήσει και πάλι στο παρελθόν μαζί της για το επόμενο βήμα, για αυτό που ετοιμάζουν τώρα τα αδεσποτούλια της Ξάνθης. Γεια σας, κυρία Ζαφυριάδου.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε στον κόσμο τι ετοιμάζετε τώρα.
2: Ετοιμάζουμε κάτι που το έχουμε σχεδιάσει εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
2: Και ήρθε η στιγμή να υλοποιηθεί ένα χώρο για ηλικιωμένα αδέσποτα ζώα, τα οποία είναι από τις πιο ευάλωτες ομάδες ζώων στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Όχι ένα χώρο, ένα χώρο σούπερ, μαθαίνω.
2: Ένα χωριό ουσιαστικά. Γιατί αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι γίνεται, ότι δεν χρειάζεται να είναι ένα καταφύγιο, μια φυλακή με κλουβιά το ένα δίπλα στο άλλο. Τα ζώα είναι στρεσαρισμένα και φυλακισμένα. Γίνεται να είναι ένας χώρος με αξιοπρέπεια, δεν κοστίζει παραπάνω, μην φανταστείτε, είναι θέμα σχεδιασμού. Και να είναι ένας χώρος όπου το ζώο, παρόλο που δεν μπορούμε να του δώσουμε πίσω τα χρόνια που έχασε, μπορούμε να του δώσουμε ένα σπίτι για τον τελευταίο καιρό που θα μείνει.
0: Ναι, να φύγει αξιοπρεπώς, να έχει αγάπη, να έχει φροντίδα, ας πούμε.
1: Ποιος είναι ο χώρος,
0: ναι,
1: αυτός?
0: Ναι, να μας το πει, θα μας το πει.
1: Και πόσα ζώα θα χωρά,
0: ναι, βέβαια.
1: Ποιος έδωσε τη χρηματοδότηση, όλα αυτά.
2: Ωραία. Λοιπόν, ο χώρος έχει αγοραστεί πριν 2,5 χρόνια από δωρεά. Είναι 11 στρέμματα. Αρχικά ο σχεδιασμός είναι για 36 ζώα και μετά να επεκταθεί στα 85 ζώα. Είναι, ο χώρος του γυροκομείου είναι κομμάτι από ένα μεγαλύτερο έργο. Στα 11 στρέμματα θα γίνει ένα πρότυπο καταφύγιο που θα έχει και το χωριό των ηλικιωμένων εκεί μέσα.
1: Θα είναι μέρος δηλαδή της δουλειάς. Τι άλλο θα περιλαμβάνει αυτός ο χώρος?
2: Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι θα είναι ένας χώρος εκπαίδευσης.
0: Ναι.
2: Θέλουμε να έχει παιδιά. Θέλουμε να έρχονται σχολεία και να εκπαιδεύονται. Γιατί όσα ζώα και να σώσουμε τα επόμενα 10-15 χρόνια, μπορούμε να κάνουμε κάτι πιο βασικό, να αλλάξουμε την παιδεία.
0: Ναι, να εξοικειωθούν, να αγαπήσουν, να τα φροντίσουν και τα παιδιά. Έχετε δει, και όσο πιο νέοι είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα σε αυτό το χώρο, τόσο καλύτερα τα πράγματα.
1: Η παιδεία, να γνωρίζει ο κόσμος για τα ζώα, βέβαια.
2: Ένα παιδί που θα ακούσει την ιστορία ενός σκύλου και θα δει τη φροντίδα ενός σκύλου ηλικιωμένου ή οποιοδήποτε σκύλου, δεν θα είναι ο ίδιος ενήλικος που θα ήταν αν δεν το είχε ζήσει.
1: Σωστό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Θα νοιαστεί. Το να νοιάζεσαι για κάτι και να νοιάζεσαι για ένα ζώο είναι πολύ μεγάλο πράγμα, το οποίο δεν έρχεται μόνο του. Μπορεί να θέλει και εκπαίδευση.
1: Τώρα δεν σταματάνε οι άλλες δράσεις εδώ, βέβαια.
0: Όχι,
1: συνεχίζονται και τα υπόλοιπα. Έτσι. Δηλαδή, μην νομίζει ο κόσμος ότι Ξάνθη, ας πούμε, ο φιλοζωικός κάνει μόνο αυτό.
0: Όχι, όχι. Έχει ένα πολύ μεγάλο έργο. Τα δεσποτούλια έχουν πολύ μεγάλο έργο. Πολύ μεγάλη μάχη. Είναι και, άλλωστε, για πόσα ζώα μιλάμε ως εικόνα πάνω κάτω, κυρία Ζαφυριάδου?
2: 10.000 αδέσποτα ζώα στην περιοχή μας, στο νομό της Ξάνθης μόνο.
1: Για σκυλιά μιλάμε τώρα.
2: Ναι.
0: 10.000.
1: Και αυτά τι γίνεται, πώς?
0: Προσπαθούν να τα φροντίσουν και να τα συζητήσουν.
1: Για σκυλιά μιλάμε τώρα.
2: Ναι.
0: 10.000.
2: Ναι.
1: Και αυτά τι γίνεται, πώς?
0: Προσπαθούν να τα φροντίσουν και να

0: 300 στηρώσεις και στηρώνουμε ζώα από όλους τους δήμους εδώ της περιοχής. Βέβαια δεν αρκεί όταν το νούμερο είναι 10.000.
1: Τα 300, ναι, αλλά είναι κάτι, δεν είναι μικρό. Το 300 δεν είναι μικρό για μια ομάδα.
0: Όχι. Ναι. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και γιατί συμμετέχει και ο κόσμος. Εμείς ουσιαστικά πληρώνουμε τη στήρωση και ο κόσμος πηγαίνει τα ζώα. Αυτό τι σημαίνει αυτόματα, ότι μας απαλλάσσει από την περισυλλογή.
2: Από τη μεταφορά, σωστά, βέβαια.
0: Ναι.
2: Πάντως τα 300 στα 10.000 είναι 3%, ε.
0: Ναι.
2: Να μου πεις, άντε πάλι βάζεις τα οικονομικά. Το 3% είναι 3%.
1: Ναι.
2: Δεν είναι αμεληταίο.
1: Δεν είναι αμεληταίο, με αυτό το λέω.
0: Δεν είναι αρκετό.
1: Δεν
0: σημαίνει
1: όμως
0: ότι τα υπόλοιπα 9.700 γεννάνε.
1: Ναι, συνεχίζεται η αναπαραγωγή. Δεν μπορεί να σταματήσει αυτό. Ο κόσμος σας στηρίζει. Σας στηρίζει, κυρία Ζαφυριάδου?
0: Ναι.
2: Πόρους δηλαδή, πόρους.
0: Παρόλο που είμαστε μακριά και είμαστε στην Ξάνθη, όταν κατεβαίνουμε σε κάποιο από τα φεστιβάλ που γίνονται στην Αθήνα, μας ξέρουν και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα.
1: Καλά, έχετε πολύ έντονη δράση. Η αλήθεια είναι.
2: Διάβασα και πριν από λίγο τώρα, μια σχέση με την κυρία Ζαφυριάδου. Χάσαμε τον Όμηρο εμείς στο Γήθιο, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε.
0: Ναι.
2: Είναι
0: πολύ.
2: Η θαλάσσια χελώνα μας.
0: Ναι.
2: Ήταν στο Γήθιο, την οποία την ταΐζαμε στο Μαυροβούνι.
1: Ναι, δεν ξέρει κανείς πώς τα ταΐζουν αυτά τα ζώα. Θέλουν και μια προσοχή, δεν δίνουν με ό,τι να είναι.
2: Ναι. Και μεταφέρθηκε στο κέντρο διάσωσης.
1: Λόγω ηλικίας, δηλαδή.
2: Είχε ένα τραύμα στο μάτι που ήταν σοβαρό. Το άφησε τον Όμηρο τυφλό. Η κατάστασή του δεν επέτρεπε να επιστρέψει στη θάλασσα. Και τέλος πάντων, να ζήτησε το πιο μόνιμο σπίτι για εκείνον. Αλλά τέλος πάντων, τον χάσαμε εμείς τον Όμηρο, να ξέρετε. Και επίσης διαβάζω εδώ. Θέλω απάντηση σε αυτό. Τι θέλει να σας πει ο σκύλος σας όταν σας γλύφει τα αυτιά? Διαβάζω άρθρα εγώ τώρα, με έχει κάνει η ρίτσα εδώ. Και διαβάζω άρθρα.
1: Θεέ μου, κυρία Ζαφυριάδου, τι να κάνω. Και εκπαιδεύω κι εγώ, κυρία Ζαφυριάδου. Είναι πολύ εκπαιδευμένος, βέβαια, να ξέρετε.
2: Εξαιρετικά.
1: Είναι εξαιρετικά εκπαιδευμένος. Εξαιρετικά εκπαιδευμένος.
2: Το διαβάζω εδώ και είναι εξαιρετικά. Πάρα πολύ.
1: Καλά,
2: ωραία.
1: Η επαφή με τα ζώα είναι κάτι μοναδικό. Κυρία Ζαφυριάδου, πώς μπορεί να σας στηρίξει ένας κάποιος που θέλει? Να πούμε για τη σελίδα σας, για τις δυνατότητες που έχει.
0: Ναι, βεβαίως, να πούμε. Να πούμε καταρχήν ότι όταν ξεκινήσαμε είχαμε έναν προϋπολογισμό του έργου γύρω στα 250 με 300 χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή έχει έρθει μπροστά μας ένα νούμερο το οποίο αν το ξέραμε δεν ξέρω αν θα ξεκινούσαμε.
1: Ευτυχώς που δεν το ξέρατε.
0: Ναι.
1: Ναι, φαντάζομαι πως είναι. Είναι δυσθεώρητα. Αυτά πολλαπλασιάζονται.
0: 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Ναι. Πολλαπλασιάζονται αυτά τα πράγματα. Έτσι,
2: πολλά λεφτά, βέβαια.
1: Έτσι, βέβαια.
0: Είναι πάρα πολλά και δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει ότι θα κοστίσει τόσο. Δηλαδή έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι τιμές που το γνωρίζετε αυτό.
2: Το κόστος, ξέρω, έχει ανέβει
1: σίγουρα.
2: Το κόστος μου,
1: ναι,
2: πάρα πολύ.
0: Αλλά δεν είναι μόνο ότι αλλάξαν οι τιμές. Δυστυχώς όταν μια εταιρεία μας δίνει μια προσφορά, παράδειγμα για πλάκες πεζοδρομίου, μας λέει ότι αυτό ισχύει για ένα μήνα.
2: Έτσι, σωστό, σωστό.
0: Και δεν μπορείς να κάνεις προϋπολογισμό.
2: Εδώ υπάρχουν υλικά, κυρία Ζαφυριάδου, που σου λέει αυτή η τιμή ισχύει σήμερα.
0: Ναι.
2: Ή για μια εβδομάδα.
1: Τι θα κάνεις εσύ που θες να προχωρήσεις, τι θα κάνεις?
2: Αγόρασέ τα, σου λέει, προαγορά. Πάρτα, θες να πάρεις.
0: Ναι, πλήρωσέ τα για να κλείσεις την τιμή.
2: Αλλιώς δεν κλειδώνει η τιμή. Και να δώσω και την απάντηση όταν μας γλύφει τα αυτιά ο σκύλος μας. Εκφράζει το σεβασμό του και ότι σας αναγνωρίζει σαν πολύτιμο και ανώτερο μέλος της δικής σας αγέλης οικογένειας. Βλέπετε πως τα ξέρω, κυρία Ζαφυριάδου.
1: Ναι, καλά, και εγώ ξέρω έτσι. Κυρία Ζαφυριάδου, έχετε σελίδα, ξέρουμε, στο Facebook. Έχουν τη δυνατότητα να σας στηρίξουν αγοράζοντας τα προϊόντα που εσείς έχετε, τα πράγματα που έχετε εσείς από το e-shop.
0: Σαφέστατα για τον κόσμο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν περιμένουμε να εμφανιστεί ένας άνθρωπος και να μας δώσει 1 εκατομμύριο.
2: Σωστό.
0: Μια εταιρεία μπορεί να βοηθήσει με υλικά, κάποια άλλη με εργασίες, κάποιος μπορεί να βοηθήσει. Να δημιουργηθεί ένα από τα σπιτάκια, κάποιος άλλος ένα μικρότερο κομμάτι, κάποιος μπορεί να αγοράσει απλά ένα μολύβι.
1: Ναι, σωστό, έχετε σωστό. Δίκιο.
2: Διότι, πώς το λένε, στα οικονομικά λέμε η κατανάλωση φέρνει το κέρδος. Δηλαδή, πολλοί να αγοράσουν από λίγα, δεν πειράζει, να αγοράσουν πολύ.
1: Και δεν θα φανεί και σε κανέναν.
2: Έτσι, ή να προσφέρουν πολύ από λίγο. Είναι πολύ περισσότερα τα που μπορείς να αποκομίσεις. Κυρία Ζαφυριάδου,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς είμαστε εδώ, το ξέρετε. Πάντα μιλάμε.
0: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Είμαστε πάντα εδώ. Να είστε καλά.
0: Μην αρχίσετε να γλύφετε τα αυτιά των άλλων.
1: Ναι.
0: Για ένδειξη σεβασμού. Θα παρεξηγηθείτε.
1: Να είστε καλά, κύριε Ζαφυριάδου. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Γεια
0: σας.
2: Γεια χαρά. Έσχασε τα γέλια, γυναίκα, αφού το διάβασα.
1: Ναι, μου το ξέρω. Κοίταξε, κάνουν πολύ ωραία δουλειά επάνω.
2: Βέβαια, άμα πάμε, πρέπει να πάμε να του επισκεφτούμε του ανθρώπου.
1: Ναι, δεν έχουμε πάει καθόλου προς τα πάνω. Ναι, πρέπει να του επισκεφτούμε.

0: Λίγο μακριά μου, ρε, τώρα.
1: Αλλά αλήθεια κάνουν ωραία δουλειά. Όταν έχεις 10.000 ζώα. Δεν, τώρα δεν μιλάμε 10.000 ζώα. Δεν ελέγχεται αυτό το πράγμα. Κάνουν πολύ σπουδαία δουλειά και αυτό που θα φτιάξουν το χωριουδάκι είναι το επόμενο βήμα στις ομάδες. Πολύ μεγάλο.
0: Προφανώς. Λοιπόν, για να συνεχίσω εδώ εγώ με τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει η Εύη. Καλημέρα, ο Real Blogger.
1: Α, η Εύη μου, γεια σου, Εύη.
0: Η Εύη.
1: Η φίλη μας είναι, ναι. Θέλει πάντα η Εύη.
0: Καλημέρα, Ρεμπή, καλή Κυριακή. Αν ξαναμιλήσει για τη συμφωνία κυρίων, θα αλλάξω σταθμό. Ναι, δεν τα έχει δει προφανώς.
1: Καλημέρα, Real Blogger.
0: Δεν τα έχει δει προφανώς. Ψάχνω τον Ιάπωνα, λέει. Το Μάρκο. Ψάχνω τον Ιάπωνα, λέει, για να μιλάει η πεθερά μου σε αυτόν και όχι σε εμάς, για να ησυχάσει το κεφάλι μας.
1: Γεια σου, Μάρκο. Τον έχεις κάνει και έχει λυθεί στα γέλια, θέλω να ξέρεις. Ούτε δική του πεθερά να ήταν.
0: Καλό.
1: Γεια σου, Σοφία. Η Σοφία μας άκουγε τελειώνοντας το τρέξιμο στο Λονδίνο με ζεστό καιρό.
0: Τι έκανε?
1: Έτρεχε. Λοιπόν. Τρέχουν οι. Ο κόσμος τρέχει. Βάζει τα αθλητικά του.
0: Και ακούει
1: και
0: το τρέξιμο, ακούει εμάς.
1: Ναι, ναι.
0: Φαντάσου τι γκέλ κάνουμε στο Λονδίνο.
1: Γεια σου, Σοφία. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ναι.
0: Φαντάζομαι τον εαυτό μου να έχω νοικιάσει τον αχώνευτο, λέει, για παρέα. Εμένα, λέει. Θα είχα αυτοκτονήσει.
1: Α, θα την παίρνει και ζάχαρη.
0: Καλημέρα, λέει ο Διονύσης. Γεια σου, Διονύση μου. Ο Αλέξανδρος, καλημέρα, για χαρά. Η πόλη Ολέσκη βρίσκεται 9 χιλιόμετρα από Χερσόν. Μια χαρά, καλημέρα, Αλέξανδρε. Είπες του Λεωνίδα αυτό το μακροσκελέστατο μήνυμα, ήταν του Λεωνίδα. Που μιλάει για την ενέργεια και τα λοιπά.
1: Ναι, μωρέ, είπα ότι θέλει δουλειά αυτό να διαβαστεί. Και στον Νίκο, από το όμορφο Ηράκλειο Κρήτης, πείτε μια καλημέρα στην Έλλη που μαθαίνει γαλλικά από το κινητό, ακούγοντας Real παράλληλα,
0: να,
1: έτσι.
0: Τι μαθαίνει?
1: Γαλλικά.
0: Α,
1: καλημέρα,
0: εμάς ακούει τα γαλλικά.
1: Μαθαίνει γαλλικά και ακούει και Real.
0: Ναι. Είναι πιο εύπεπτα τα γαλλικά ακούγοντα.
1: Με σένα μα ακούει. Καλημέρα, καλημέρα, Έλλη. Καλημέρα, Νίκο.
0: Εμά μα έχει ο Χατζηνικολάου εδώ και για εκπαιδευτικού σκοπού.
1: Ναι, ναι, κυρίω.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει: καλημέρα, κύριε Ρογκά, κύριε Μπιζόγλη. Ξεχάσετε να πείτε ότι σαν σήμερα, 27 Σεπτέμβριο 2021, ιδρύθηκε το ΕΑΜ. Και βεβαίω και το λέμε. Α μην ξεχνάμε τι στιγμέ του πραγματικού πατριωτισμού. Καλημέρα. Και είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, Μαρία, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Η Μαρία λέει για το Μάργαρι που βγάλαμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστούμε.
0: Ο Άγγλος μας παροτρύνει να δούμε την ταινία Οδύσσια του διαστήματος, λέει, του Κιούμπρικ. Το τέλος τα λέει όλα.
1: Την έχουμε δει, βέβαια. Λοιπόν, εγώ τουλάχιστον. Για σένα αφιβάλλω. Λοιπόν, πάμε, φύγαμε.
0: Ναι, ναι, πάμε.
1: Ποιος ακολουθεί?
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που και αυτό το Σαββατοκύριακο μείνατε μαζί μας 10 με 12 με τη Ρίτσα Μπιζόγλη
1: και τον Νίκο Ρογκάκο.
0: Θα είμαστε το άλλο Σάββατο εδώ στις 10 ακριβώς. Έρχεται ο Γιώργος ο Κολοκοτρώνης, ο εκπληκτικός αυτός συνάδελφος, να ενημερωθούμε για τα αθλητικά μας.
1: Να
0: είναι ήσυχος για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, να
0: μπράβο
1: λίγο
0: στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, μέχρι εκεί φτάνει.
0: Όχι, μπράβο που κέρδισε τον Παναθηναϊκό.
1: Τέλος,
0: γιατί είμαστε
1: Παναθηναϊκοί. Τέλος, πάμε. Γεια σας.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια, λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα. Η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπουλείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
7: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
6: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
7: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
9: Και το Σαββατοκύριακο... Η καλύτερη μουσική.

0: Αντένα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η Λωρίν που έχει κερδίσει δύο φορές στη Eurovision με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε την Άνοιξη φέτος, το True Love που μόλις ακούσαμε, και ένα άλμπουμ που έρχεται με τίτλο Wildfire. Ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ και σήμερα, με καινούρια, με παλιότερα. Θα ταξιδέψουμε, θα ονειρευτούμε, θα ακούσουμε ίσως και δυνατά μουσικές εδώ. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Καλωσορίσατε.

Η Σακύρα επέστρεψε στην Ισπανία μετά από 8 χρόνια. Και αυτόν τον καιρό κάνει μια ιστορική σειρά συναυλιών, 12 συναυλιών στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη όλες. Στο πλαίσιο παγκόσμιας περιοδίας. Ξεκίνησε 18 του Σεπτέμβρη και θα διακέσει ως και τις 11 Οκτωβρίου του 2026. Αυτό είναι το καθαρά μουσικό κομμάτι της Ακύρα. Αυτό τον καιρό, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ήδη μίλησε στο κοινό, ήδη έριξε μπηχτές πάλι για το χωρισμό της με τον Πικέ. Τι θα γίνει, βρε κορίτσι μου, θα κλαις για τον Πικέ ακόμα? Πόσο καιρό ακόμα, δημοσίως κιόλας.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μαζί εδώ μια μισή ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω, λίγο υπομονή. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ. Αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου, έχω Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

την χαρακτηριστική και δυναμική soul φωνή της μέσα από το TikTok το 2021. Να, κάνει και κάτι καλό το TikTok. Όλο διαφημίσεις, τσακωμή και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο το TikTok. Να, και κάνει κάτι καλό. Ισχύει ένα Σπάιρο που γεννήθηκε το 2005, 28 του Σεπτέμβρη. Δεύτερο ημίωρο μαζί, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Εντάξει, φθινόπωρο πλέον. Το νιώθεις.

τρεις περιοχές πάνω στο πλανήτη έχουν τους ανθρώπους που ζουν περισσότερο. Οκινάουα, Ικαρία και Σαρδινία. Σε αυτές τις περιοχές οι άνθρωποι ζουν περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους πάνω στον πλανήτη Γη. Προφανώς και έχουν διαφορετική τροφή, διαφορετικές συνήθειες στις τροφές, στα φαγητά που κάνουν, αλλά έχουν και κάποια κοινά, τα οποία είναι αρκετά από ό,τι διαβάζω εδώ, όσπρια, όπως φασόλια και φακές, λαχανικά και φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι, άγρια χόρτα, λάχανο, δημητριακά ολικής άλεσης, βρώμη κριθάρι, σιτάρι ολικής, φρούτα, ξηρή καρπή όπως καρύδια, αμύγδαλα και άλλα ανάλατα όμως, ξηρή καρπή ανάλατη, έτσι, σημειώστε το αυτό, λάδι αντί για βούτυρο και ψάρια και θαλασσινά. Για να ζήσεις 100 χρόνια και πάνω, έτσι, να το ευχαριστείς ρε παιδί μου, αυτό το μπάχαλο που γίνεται πάνω στη γη, να μην θέλει κανένας λαός να κάνει πόλεμο, κι όμως εκεί με το ζόρι να σε χώνουνε.

αυτό το κορίτσι των ονείρων μου. Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Διαφημίσεις έρχονται αμέσως μετά. Και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Θυμήσου δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

0: Αντένα.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξενιάς Κουρτόγλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξενιάς Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Επέστρεψα για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Επιστροφή εδώ στη μουσική. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, σημείωσέ το. Εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη. Εδώ ταξιδεύουμε με παλιά, με καινούρια. Και ονειρευόμαστε. Ξέρω και εγώ τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα πλέον. Αν θα βρούμε χώρο να ταξιδέψουμε εκτός χώρας. Προς το παρόν θα ταξιδέψουμε στα παλιότερα. Στην Ντόλι Πάρτον που έφυγε από τη ζωή πριν λίγο καιρό. Και γέμισαν τα top της Αμερικής και της Αγγλίας. Όλοι θυμήθηκαν Dolly Parton ξαφνικά.

Το διαβάζω για έναν μοναχό από την Ταϊλάνδη που τον πιάσαν να κάνει σεξ με την ερωμένη του μέσα στο ναό. 66 αυτός, 47 αυτή. Μετά το ψάξανε κιόλας από ό,τι διαβάζω εδώ και ανακάλυψαν 5,6 εκατομμύρια να έχει σε μετρητά από ό,τι διαβάζω εδώ και χρυσαφικά και κοσμήματα. Αν είχα 5,6 εκατομμύρια σε μετρητά δεν θα έκανα σεξ μόνο με την ερωμένη μου με 20 χρόνια διαφοράς. Ακόμα και με τα κυροπήγια θα έκανα σεξ.

Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστροφή για το τελευταίο ημίωρο για αυτή την εβδομάδα. Θεού θέλοντος, όλο το χειμώνα μαζί εδώ στο ραντεβού μας. Προς το παρόν διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ. Μην το κουνήσεις.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Miley Cyrus, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς και Δρομάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Με ήχους από το παρόν αλλά και το παρελθόν που θυμόμαστε διάφορα εδώ σε αυτό το δίωρο. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, θυμίσου, έχω Instagram, Facebook και TikTok. Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, εκεί με βρίσκεις. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Για λίγο ακόμα εδώ.

Johnny Depp έχει ξεκινήσει ήδη μια έκθεση στην Κίνα, έκθεση έργων, θεματικά έργα με ήρωες και είδωλα, εραστές και μουσες, αυτά είναι τα θέματά του. Αλλά επιστρέφει και στο σινεμά το Νοέμβριο, 12 Νοεμβρίου θα δούμε άλλη μια νέα εκδοχή του Scrooge με πρωταγωνιστή τον Johnny Depp. Επιστροφή στο σινεμά μετά από αρκετό καιρό και πάλι. Νομίζω τέλος του χρόνου τελειώνει η έκθεση στην Κίνα, στη Σαγκάη. Αν έχεις έτσι κανένα ταξιδάκι προς τα εκεί, δεν κοροϊδεύω. Έχω δύο γνωστούς μου που τις προηγούμενες μέρες ήταν στην Κίνα. Μπορεί να έχεις κανονίσει ένα ταξίδι ζωής, ξέρω και εγώ. Ή επαγγελματικό. Παίζει και αυτό.

προς το τέλος για σήμερα και τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να περάσεις όσο γίνεται καλύτερα, εύχομαι, τις επόμενες μέρες αυτές του φθινοπόρου, μέχρι να ξαναβρεθούμε εδώ την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά από μένα.

0: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολυτεκνούς. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα. Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 61. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Real FM. Η ώρα είναι 2.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις σε επισημένη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χεριά». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ, η εφημερίδα αναφέρεται μεταξύ άλλων στη συμφωνία Μαμούθ για τα Boeing 737 Max που έφερε ο Τούρκος πρόεδρος από τη Νέα Υόρκη, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35 με τον αντιπολιτευτικό τύπο της γειτονικής χώρας να του ασκεί αυστηρή κριτική. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, το νέο σαφές μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Τουρκία μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής αποτελεί τη σημαντικότερη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Σε εξέλιξη είναι τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Εύβοια, όπου ισχυρές βροχές και καταιγίδες των τελευταίων ωρών πλημμύρισαν αυλές, υπόγεια κατοικιών και δρόμους, ενώ σημειώθηκαν κατολιστήσεις σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε από όχημα στα πολιτικά έναν άνδρα και μια γυναίκα. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, εφιστώντας τους πολίτες να είναι προσεκτικοί. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη στο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα με τραγικό απολογισμό 6 νεκρούς. Οι αρχές εκτιμούν ότι προήλθε από εκτεταμένη διαρροή αερίου από το διαμέρισμα του δευτέρου ρόφου. Αύριο θα γίνει η αναγνώριση των σωρών και θα αρχίσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για την στατικότητα των γειτονικών κτιρίων, καθώς τουλάχιστον 4 έχουν υποστεί ζημιές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στο χωριό Welford της νοτιοδυτικής Αγγλίας, κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση. Η αστυνομία εκένωσε σπίτια και προχώρησε συλλήψεις για κατοχή εκρηκτικών. Παράλληλα, πυροτεχνουργοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε σταθμευμένα οχήματα.
18: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζομάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: 10 ημέρες εκτός δράσης θα μείνει ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης Κιλιάν Εμπαπέ, που τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο στο νικηφόρο παιχνίδι της εθνικής ομάδας της Γαλλίας με την Τουρκία. Θα χάσει και τα υπόλοιπα 3 παιχνίδια της Γαλλίας στο Nations League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
20: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
21: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Βροχές και καταιγίδες σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Ανατολική Στερεά, Δυτικές Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Περάσαμε στην τρίτη ώρα, 2.11.200.8.200 τηλέφωνο επικοινωνία η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης και απέναντι μου τον Γιάννη Καραγευρέκη στη θέση του Γιώργου του Νταβαρίνου στη ρύθμιση του ήχου. Όσοι δεν έχετε βγει από το σπίτι και πάτε τη βολτίτσα σας τώρα, μην ξεχάσετε τη σημερινή Real News, το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί με ζώνε ντεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη είμαστε ρέματα, όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Στις αθλητικές σελίδες, ο Γιάννης Γκούμας, ο πρωταθλητής Ευρώπης το 2004, μιλάει για τον απόψινό αγώνα της Εθνικής. Στο Augsburg με τη Γερμανία, τα θέλω του Αγουαθίλ, του νέου προπονητή του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ, τα προβλήματα που έχει τα σοβαρά με τους τραυματισμούς και τα έξι χειρουργία το τελευταίο διάστημα. Οι μεταγραφές στην ΑΕΚ που σε στέλνουν τον Πάγκο και τα κολλήματα του Νίκολιτς. Και φυσικά οι πρώτες επιτυχίες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα μιλάνε οι πρωταγωνιστές. Όλα αυτά σήμερα στη Real News.

Λοιπόν, ξέρουμε όλοι βέβαια τα παιδιά του Πειραιά και ποιος δεν το ξέρει το αριστούργημα αυτό του Μάνου Χατζηδάκη με τη Μελίνα. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε ότι η πρώτη που το τραγούδησε, η πρώτη εκτέλεση ήταν η Πόλη Πάνω. Την οποία, κύριε Χρήστο, μου λέτε ποιος την ανακάλυψε, ο Γρηγόρης Μπηθηκότης στην Πάτρα. Στην Πάτρα γεννήθηκε. Πολυτίμη Κολιοπάνου το όνομά της. Το Πόλη Πάνω είναι ψευδώνυμο το οποίο της το έδωσε ο Γρηγόρης Μπηθηκότης, την άκουσε πιτσιρίκα και την έπαιρνε μαζί του. Δεν ήθελε η οικογένειά της, τα έχω ξαναπεί αυτά βέβαια πολύ παλιά. Λέει ο Μπηθηκότης, εγγυώμαι εγώ, του άρεσε η φωνή, την είχε δίπλα και την ανέδειξε. Λοιπόν, η πρώτη που το τραγούδησε, εμένα μου άρεσε πολύ αυτό που άκουσα, θέλω και τη δική σας άποψη. Ακούστε λοιπόν την Πόλη Πάνω στα παιδιά του Πειραιά.

0: Ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη μου λέει: εννοείται ότι είναι καλύτερη η εκτέλεση, και η κυρία Σπασία που έκανε χθες τα παράπονα μου λέει: πραγματικά εντυπωσιακή. Δεν ξέρω, αυτά είναι γούστα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στην εκτέλεση της Πόλη Πάνω το συγκεκριμένο τραγούδι. Αυτό το αριστούργημα του Χατζηδάκη με τη Μελίνα, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης, Άγιε Θεόδωρε, τι κάνετε κύριε Θανάση?
1: Ναι, Γιώργο μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά, υγεία σας, έχω να σας ακούσω αρκετό καιρό.
1: Ναι.
0: Είστε εντάξει, ναι, όλα καλά?
1: Καλά.
0: Μπράβο κύριε Θανάση, μπράβο.
1: Πάμε κάνει καιρό, πήραμε ιστορίες, τι να κάνουμε να μου.
0: Ναι.
1: Καλά είμαστε, καλά. Ναι, εχθές είχα πάει στο κήπεδο των Αγίων Θεοδόρων.
0: Ναι.
1: Κήπεδο πανέμορφο. Εξέδρα καινούργια φτιάξανε. Πάρα πολύ ωραία και είχε τουλάχιστον 400 άτομα.
0: Είναι τώρα Αλφα τοπικό Κορινθίας.
1: Αλφα τοπικό Κορινθίας και πάμε για άνοδο.
0: Ωραία.
1: Παίξαμε με το Βέλος.
0: Μάλιστα.
1: Βέλος. Ελλάς Βέλος που λέγεται. Ελλάδα Βέλος. Ξέρεις,
0: ναι, έχω ακούσει.
1: Και κέρδισε η ομάδα μας, η Άγιο Θόδωρη 5-0. Πολύ εμφάνιση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοματισμοί, γρηγοράδα, σχεδιασμοί σαν γκολ. Έχουν πέσει πολλά λεφτά φέτος στην ομάδα.
0: Αν υπάρχουν χρήματα. Ναι, ωραία.
1: Θέλω να πω από ό,τι έχω ακούσει.
0: Τώρα οι Άγιοι Θεόδωροι, συγγνώμη, εκεί οι Άγιοι Θεόδωροι, τώρα όλο ακούμε. Πώς είναι μόνιμοι κάτοικοι, ξέρετε?
1: 4.000 δεν θα
0: είναι. Α, έχει τόσο κόσμο.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ κόσμο.
1: Πολύ κόσμο. Θα είναι
0: 4.000. Σαν το Γήθιο κάτω, και τόσο έχει το Γήθιο.
1: Ναι, έχει πολύ κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Τώρα και εμείς όλα τα βουνά πάνω και οι πλαγιές που φτιάξαν τα σπίτια πριν 20 χρόνια, 25, έχουν κοιμήσει μόνιμους.
0: Ναι.
1: Πλέον πια. Και ζευγάρια.
0: Ναι, πολλοί που ήταν εξοχικά τα έχουν κάνει μόνιμη κατοικία, ναι.
1: Μόνιμη κατοικία, πολλά ζευγάρια.
0: Ναι.
1: Έχουν κάνει. Γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, νίκια, κακός ζωής. Και πώς στον τρόπο και δουλεύουν.
0: Ναι, κάποιοι παίρνουν και τον προαστιακό. Έτσι. Ναι, έρχονται εδώ και ξαναγυρίζουν.
1: Ναι. Οπότε την περασμένη εβδομάδα είχαμε κερδίσει μέσα στην ΕΜΕΑ 2-0 και τώρα 5-0, δύο παιχνίδια, δύο νίκες. Από ό,τι ακούω και εγώ από τους παράγοντες εκεί, έχουν προπονητή έναν τον κύριο Κολιάκο. Κολιάκο, λέγεται παλιός παίκτης του Κορυφιακού Ποδοσφαίρου. Ο Κολιάκος, και πάλι για άνοδο να πούμε. Πέσα λεφτά από ένα μεγάλο, έχω ακούσει, δεν λέω ονόματα, δεν κάνει. Καταλαβαίνεις. Ναι.
0: Ωραία.
1: Οπότε. Εντάξει, πάμε το βράδυ για την Εθνική.
0: Ναι, τι βλέπετε.
1: Κοίταξε, άλλο Σερβία, άλλο Γερμανία. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι κλείσαμε τη Σερβία, γιατί η Σερβία πλέον πια. Δεν υπάρχει Σερβία ομαδάρα όπως ήταν κάποτε. Δεν υπάρχει. Όλοι οι Σέρβοι σχεδόν παίζουν έξω.
0: Ναι.
1: Και δεν παίζουν σε μεγάλες ομάδες. Μόνο ένας παίζει, ο goalkeeper παίζει στη Νάπολη και ένα center back παίζει στη Μίλαν. Οι υπόλοιποι. Και νομίζω ότι παίζουν ένα μόνο. Στην Γερμανία σε μικρομεσαίες ομάδες, στην Ολλανδία να παίζει ο Αντικόβερ, στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι η Σερβία που ήταν παλιά.
0: Καλά, εννοείται, εντάξει, να το συζητάμε.
1: Δεν είναι.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε.
0: Αλλά δεν πάβει να ξέρουν την μπάλα, την ξέρουν οι Σερβοί ακόμα.
1: Ξέρουν. Αλλά είδατε ότι όλο ο αγώνα ένα μονόλογο Ελλάδο.
0: Ναι.
1: Να πει ο Γιωβάνοβιτ, ο Καναυτό, όχι. Το κάνανε τα παιδιά που μεγαλώσανε πια, γίνανε τα ταλέντα. Που πήγανε σε ομαδάρες καλές εξωτερικό και γίνονται καλύτεροι παίκτες. Γίνονται. Αν μέναν στην Ελλάδα, δεν θα ήταν αυτοί οι παίκτες έτσι που γίνεται τώρα. Αν μην ήταν εδώ. Δηλαδή, πήγαν έξω και φτιάξανε τα προσόντα τους καλύτερα από τους προπονητές. Άλλες προπονήσεις, άλλη ψυχολογία, διαφορετικά συστήματα. Τώρα, αυτή η ομάδα, να πούμε τώρα, ο Καρέτζας παίζει εκεί που παίζει, στην Τόρκμο. Ο άλλος μπροστά, Παυλίδης, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ο Τζόλης Πεχταράς. Μόνο από ένα εξάρι καλό ιστερούμε, εγώ πιστεύω. Αν δεν βάλε μέσα και το Ζαφίρι, εν πάση περιπτώσει, τι να κάνει, καλού τη πώ είναι. Άντε, από ένα εξάρι καλό. Αν είχαμε ένα εξάρι καλό, αλλά όπως έχεις πει και εσύ πάντα που το λες, δεν θέλουν να δοκιμάσουν το Ρέτσο. Δεν θέλουν να το δοκιμάσουν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, βρε Γιώργο μου. Δεν θέλουν ναι, το Πεχταρά αυτό να τον βάλουν στο 6. Να προωθεί την μπάλα και να βγαίνει μπροστά. Λοιπόν, τώρα, εντάξει, τι να πούμε. Έχουμε πει για τον Γιωβάνοβιτς, όταν τα έκανε μουσχεμά με τη Σκωτία και με την
0: Ελλάδα. Τέλος πάντων, τώρα εντάξει, έχουμε ένα καινούργιο αρχή να δούμε.
1: Αν το υποστηρίξουμε τώρα, εντάξει, να πούμε πάλι από την αρχή, μιλάμε τίποτα για τον άνθρωπο. Πιστεύω να πάνε καλά η ομάδα μας. όσο και τον Παναθηναϊκό, να πω και εγώ μια κουβέντα για τον Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ, κακή αρχή κάνανε. Γιατί βγαίνανε ορισμένοι και λέγανε άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα. Θα μου πει τώρα, δεν ήταν κανένα σπουδαίο θεσμό τώρα, αλλά να αποχάσαμε τον ΠΑΟΚ. Είναι μια ήττα. Τι να πω τώρα. Ενώ ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ έχει καλύτερη ομάδα.
0: Θα δούμε και σήμερα. Ο Κόκορας τι γίνεται, με ρωτάνε εδώ.
1: Ναι, μια χαρά είναι.
0: Καλά, ένα Κόκορα δεν τον ακούμε.
1: Είμαι μέσα στο σπίτι,
0: να,
1: και βλέπω Καλλιθέα Πανσεραϊκός.
0: Ναι, κάτι έγινε εκεί. Είχε γίνει επεισόδια.
1: Γιώπησε το γήπεδο κόσμο, χαμός έγινε.
0: Α, μπήκανε μέσα.
1: Ναι, μπήκανε μέσα. Έχει μήχρονο. Μπήκανε μέσα. Ο Μόρας είναι προπονητής.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα ξεκίνησε 1-1, είναι στα 45 και 20 δευτερόλεπτα. Μόλις τώρα ξεκίνησε. Ναι. Και μπήκανε μέσα, γίνανε φασαρίες αρκετές. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Γιατί, εντάξει, το χαμηλώσει η φωνή λίγο. Και βλέπω αυτό το πενκυδάκι, έτσι να περάσει η ώρα μου. Ναι. Θα δούμε και τα απογευματινά, κύριε.
0: Ωραία, κύριε Θανάση μου, να είστε καλά.
1: Περιμένουμε τον Μπέιλι.
0: Εντάξει, θα τον δούμε.
1: Να πιάξει τώρα αυτό το 20ο. Να γίνει αυτό που θέλουμε.
0: Ωραία. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, κύριε Θανάση.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κάτσε κάποια μηνύματα από ο Μασάδο 7. Καλό φθινόπωρο και άντε να κάνει κανένα τελευταίο τριαντάρι, να κάνουμε ένα τελευταίο μπάνιο. Εθνική έχει το ταλέντο, δεν ξέρω αν προπονητής μπορεί να τους εμπνεύσει. Πάντως με τη Σερβία είδαμε ωραία πράγματα, Μασάδο. Για να δούμε και τι θα δούμε απόψε. Ο Διονύσης από Μοσχάτο, το σπίτι που ισοπεδώθηκε από την έκρηξη είναι απέναντι από τις στήλες του Ολυμπιού Διός και είναι ο δρόμος που πάει στην Ακρόπολη. Είναι, το είδαμε όλοι εκεί. Τώρα, το υπόλοιπο δεν το διαβάζω γιατί δεν ξέρουμε. Υπάρχουν θέματα, υπάρχουν ρογμές. Το κοιτάνε ειδικοί, Διονύση μου. Το κοιτάνε ειδικοί. Το θέμα είναι σοβαρό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ο Σωτήρης με την νίκη έπος των Ισπανών συμπλήρωσαν 39 παιχνίδια σε ρή χωρίς ήττα. Άρα και είναι βάλει το εκεί να μείνει στην ιστορία. Αναφέρεται στο χθεσινό μάτς που είναι στην Αγγλία. Αγγλία-Ισπανία 2-3. 39 μάτσα. Καλά, δεν παίζονται οι Ισπανοί. Δεν παίζονται. Εγώ στο Μουντιάλ που έβλεπα ότι πάει καλά η Αγγλία και είχα πει από τη φάση ακόμα πολύ νωρίς ότι δεν θέλω να πέσω στους Ισπανούς. Δεν παίζονται οι τύποι. Ο Κώστας Γιώργο, βασικός αντίπαλος του Παναθηναϊκού φέτος είναι πρωταθλήτρια και ποιος Ολυμπιακός. Εννοούσα ως αιώνιος. Αυτό εννοούσα. Από εκεί και πέρα είναι όμως διεκδικητής και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ από πέρσι παίζει ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο και έχει τον κορυφαίο προπονητή τα τελευταία 2 χρόνια που παραδίδει ρεσιτάλ τακτικής. Θα δούμε στην πορεία, παιδιά, στην πορεία. Γεια σου Δημήτρη μου, κάτσε να δω κάποιο άλλο. Λοιπόν, κάτσε εδώ, περίμενε τώρα τι μου λέει. Τι μου λέει, κάτσε το πω, τι ώρα είναι το παιχνίδι. Όντως, ρε παιδί μου, καλά λες. Καλά λες. Καλά λες, λοιπόν, ξέρετε κάτι. Αυτό που βλέπετε δεν είναι γιατί... Μου λέει εδώ ο Βαγγέλης, το Καλλιθέας Έρες είναι μαγνητοσκόπηση, δεν είναι ζωντανό αυτό που είπε ο Βαγγέλης και ο κύριος Θανάσης. Γιατί βλέπω εδώ τώρα, καλά λένε, τι, 4, έχει 6 και 4, καταρχάς παίζει Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, που το έχει 2. Βλέπω εδώ το πρόγραμμα. Άρα αυτό είναι μαγνητοσκόπηση, δεν ξέρω τι δείχνει τηλεόραση. Για να μπορείς να βάλεις να δούμε λίγο τι δείχνει η ΕΡΤ2. Να δούμε, γιατί πάντως ο Πανσεραϊκός παίζει 6 και 4 το παιδί με τον Ολυμπιακό Βόλου. Έτσι. Και η Καλλιθέα παίζει αύριο. Με τον Αστέρα στις 4 το απόγευμα. Άρα αυτό είναι παλιό παιχνίδι που βλέπετε. ΕΡΤ2. Πάμε στον κύριο Θανάση Ροδόπολη. Μην περιμένω. Έλα κύριε Θανάση.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο, τι κάνετε.
0: Πώς είστε, καλά.
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ κύριε Γιώργο μου. Να είμαστε χαρούμενοι που κάνετε την εκπομπή αυτή και περνάμε Σαββατοκύριακα πολύ ωραία.
0: Να είστε καλά κύριε Θανάση μου, να είστε καλά.
2: Και χθες άκουγα που βγήκε ο κύριος Δημήτρης, ήταν αυτός από τη Δράμα.
0: Ναι, ναι, ο κύριος Δημήτρης από τη Φτελιά, ναι.
2: Τον άκουσα, πολύ τα είπε ακριβώς αυτά που ήθελα να πω και εγώ, τα είπε και ο Δημήτρης, που μας περνάτε ωραία την παρέα μας. Τώρα αυτό που λέτε μαγνητοσκόπηση.
0: Ναι, εγώ, λοιπόν, εσένα, τώρα αυτό άνοιξαμε τώρα, παιδιά. Δεν είναι ζωντανό. Είναι παλιό Καλλιθέα Έρες, κύριε Βαγγέλη, κύριε Θανάση. Γιατί η Καλλιθέα παίζει αύριο και η Έρες 6 και 4. Βαγγέλη, ευχαριστώ που το έστειλες. Άλλος Βαγγέλης.
2: Ναι, και Γιώργο, χτες άνοιξα 4-5 η ώρα απόγευμα την ΕΡΤ και έδειχνε, αυτό έδειχνε πάλι μαγνητοσκόπηση αναγέννηση καρδίτσας Πανιώνιος. Και λέω Πανιώνιος.
0: Ναι, γιατί τώρα, κοιτάξτε, η ΕΡΤ2, επειδή έχει γίνει αμιγώς αθλητικό κανάλι, δείχνει συνέχεια σπορ και έχει παλιά παιχνίδια, έχει ταινίες, έχει ντοκιμαντέρ, ναι, ναι. Έχει δείχνει όλο το πρόγραμμα αθλητικό, ναι.
2: Δείχνει μαγνητοσκοπημένα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Εντάξει. Τώρα το άλλο που άκουσα, κύριε Γιώργο, που μιλάγατε χθες, κάπως στεναχωριόμαστε εμείς τώρα που φεύγουν τα Ελληνόπουλα όλα και πάνε έξω και παίζουν καλές αποδόσεις. Όλα καλά, όλα καλά αυτά που κάνουν οι ομάδες. Αλλά είναι στενάχωρο ότι δεν αναπληρώνουμε τα παιδιά που φεύγουν έξω με Έλληνες παίχτες. Δηλαδή έφυγε τώρα ο Τσολάκης, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, και φέρανε πάλι τερματοφύλακα ξένο. Αυτό είναι στενάχωρο, όπως και όλες οι ομάδες. Και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Δηλαδή δεν αναπληρώνουμε τους Έλληνες παίχτες. Τις ομάδες μας. Ναι, αυτό είναι κακό.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω, παλιά κύριε Γιώργο που είσαστε και εσείς παλιά δημοσιογράφος, από τη Δευτέρα Εθνική παίρναμε παίχτες που βγαίνανε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια.
2: Υπάρχουν παίχτες στη Δευτέρα Εθνική. Γιατί να μην μπορούμε να προωθήσουμε τους δικούς μας παίχτες. Όπως τώρα ένα παράδειγμα, και εσείς το είπατε χθες ή σε άλλη εκπομπή, με τον Αθανασίου του στον Όφη.
0: Ναι.
2: Τι πολύ καλά παίζει ο άνθρωπος και δεν ξέρω, τον πήρανε στην Εθνική, νομίζω.
0: Όχι, όχι, δεν τον πήρε. Μα ούτε ο Μεντιλίμπαρ τον ήθελε για στον Ολυμπιακό, ούτε ο Γιωβάνοβιτς τον πήρε στην Εθνική. Και το παιδί είναι σε φοβερή κατάσταση.
2: Ναι, και εγώ παρόλο που είμαι εκτζής, στεναχωριέμαι γιατί το παιδί τόσο δηλαδή το έχουν παραγωνίσει. Ενώ πολύ καλός παίχτης και Έλληνας. Δηλαδή... Δεν ξέρω, τους Έλληνες δεν τους προωθούμε, αυτό είναι.
0: Να.
2: Άκουσα και μια εκπομπή σε κάποιο κανάλι, μίλαγε στο ράδιο ο μπασκεμπολίστας ο Γιαννάκης και είπε αυτό το πράγμα. Ότι δεν προωθούμε τα Ελληνικά.
0: Μεγάλο πρόβλημα βέβαια και στο μπάσκετ είναι και πολύ μεγαλύτερο βέβαια. Ωραία.
2: Τέλος πάντων.
0: Ωραία, να είστε καλά κύριε Θανάση μου.
2: Καλή Κυριακή, ευχαριστώ επίσης, και εγώ κύριε.
0: Επίσης, να είστε καλά κύριε Θανάση μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ γιατί εγώ δεν είχα πάρει το μήνυμα, τελείωσε τώρα μηχανικά. Έτσι, δεν θυμόμουν να το. Είδα το πρόγραμμα και έχεις δίκιο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ζητήσατε το φέρτε μια κούπα, φέρτε μου μια κούπα με κρασί, έτσι. Είναι τεράστια επιτυχία. Εδώ το έχει γράψει το τραγούδι αυτό ο Βασιλιάδης ο Χαράλαμπος και τη μουσική την υπογράφει ο Απόστολος Καλδάρας. Ακούμε λοιπόν την τεράστια πολυπάνου, διαφημίσεις και γυρίζουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω έξω.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
2: Τέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή.
7: We could be together.
10: Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Ο Θοδωρής Αξελός, 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χεριά». Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, το νέο σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Τουρκία μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Σε εξέλιξη είναι έντονα καιρικά φαινόμενα στην Εύβοια, όπου ισχυρές βροχές και καταιγίδες των τελευταίων ωρών πλημμύρισαν αυλές, υπόγεια κατοικιών και δρόμους, ενώ σημειώθηκαν και κατολιστήσεις. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη στο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα με τραγικό απολογισμό 6 νεκρούς.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
12: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
9: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
9: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
13: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
14: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
15: Γεια σου Μάνο, είναι πολιτικό σου το μήνυμα και εντάξει πολιτικά μηνύματα δεν διαβάζω. Μου λέει ο Ηρακλής πήρε τον μπουζουκάκι του να πάει έτσι να πάει βγάλει κανένα μεροκάμα τώρα τον σταμάτησε η δημοτική αστυνομία. Κάτσε να δω κάποιο άλλο που δεν έχω διαβάσει. Ο Χαράλαμπος λέει πολύ πάνω δεκαετία του 90 στην Πλάκα βγήκε στις 12 τη νύχτα στο Πάλκο και κατέβηκε στις 5 το πρωί απίστευτο. Σήμερα οι φίλμες λέει άντε να βγουν μία μισή ώρα να είστε καλά. Λοιπόν, δεν σας έχω πει. Δεν σας έχω πει, καλά κάνει Στέφανε, να μου το θυμίζετε, άμα ξεχνάω κάτι, άμα έχω πει κάτι και δεν το ακολουθώ αυτό που έχω πει, δεν το τηρώ, να με βάζετε στη θέση μου. Έτσι κάνουνε. Οι καλοί λογαριασμοί είναι από τους καλούς φίλους. Ξέχασα να πω για την Bild, γιατί είναι σοβαρό το θέμα και μου είχε στείλει και ένας κύριος θες μήνυμα. Αφού λοιπόν οι Γερμανοί έγραψαν ό,τι έγραψαν για τη Hoffenheim, αναφέρομαι στο μάτς Όφι Hoffenheim, για την ομάδα τους ταπεινώθηκε, έκανε κλπ. Ξαφνικά, την επόμενη μέρα, δηλαδή την τρίτη μέρα, τη δεύτερη μέρα μετά τον αγώνα, βγαίνει η Bild και λέει για τη Hoffenheim ότι έχασε από μία ομάδα με no name, χωρίς όνομα. Είναι ό,τι πιο προσβλητικό υπάρχει για μία ομάδα. Όπως και να λέγεται. Λέγεται Όφι, λέγεται ξέρω εγώ Αστέρας Μαγούλας, λέγεται δεν ξέρω πώς λέγεται. Πραγματικά είναι ντροπή για το χώρο το δημοσιογραφικό. Να αναφέρονται έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Γερμανοί συνάδελφοι δεν έκαναν μία ερώτηση στον Globe για την εθνική Ελλάδας. Δεν υπάρχουμε στο χάρτη. Είναι δυνατόν να αναφέρεσαι, είσαι δημοσιογράφος και λες έχασε η Hoffenheim, ταπεινώθηκε από μία ομάδα χωρίς όνομα. Ήθελες να αναδείξεις την ταπείνωση. Το καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Αλλά μία ομάδα στην Ελλάδα, μία ομάδα σε ένα νησί που το ξέρει όλος ο κόσμος στην Κρήτη. Που χιλιάδες Γερμανοί έχουν πάει και μένουν μόνιμα και γράφεις no name. Και η ερώτηση που μου έκανε ο κύριος Θες ήταν ότι ο δήμαρχος του Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός, συνέταξε μία επιστολή και την έστειλε στην Bild. Μία ευγενέστατη επιστολή, η οποία έλεγε, εξηγούσε ως δήμαρχος της πόλης τι σημαίνει Όφι για την πόλη και για την Κρήτη. Και μέχρι χθες, εγώ μίλησα χθες, ήταν Σάββατο, μίλησα την Πέμπτη το βράδυ, που μίλησα με έναν δικό μου στον Bochum, δεν είχε δημοσιευτεί η επιστολή. Έπρεπε η Bild, ήταν υποχρεωμένη, δεν ξέρω αν το έχει κάνει τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, αν έχει κάποιος, έχει πάρει Bild και έχει δει, μπορεί να μας ενημερώσει. Δεν δημοσίευσαν την επιστολή του Δημάρχου Ηρακλείου. Έτσι οφείλαν να κάνουν και να δώσουν την απάντησή τους. Αγνοούν παντελώς. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Αλλά ξέχωρα την επιστολή, ειλικρινά το λέω, ως δημοσιογράφος πάνω απ' όλα, ως αθλητικός συντάκτης, ότι αυτή δεν είναι δημοσιογραφία. Να αναφέρεις έτσι. Και μάλιστα, μιλάμε για μια χώρα που ποδοσφαιρικά, αυτό τουλάχιστον μας έμαθαν από την Μπάγερ, τη μεγάλη Μπάγερ. Όταν η Μπάγερ λοιπόν έπαιζε και παίζει με μικρές ομάδες και ρίχνει 7, 8 και 10 γκολ, ειδικά στο κύπελο Γερμανίας, Σου λέει ότι εμάς η φιλοσοφία μας είναι ότι σε σέβομαι, γι' αυτό σε παίζω στα ίσα. Ότι δεν είσαι μικρή ομάδα. Μπορεί να σου ρίξω 2, μπορεί να σου ρίξω 12. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Γερμανός σέβεται τον αντίπαλο, είναι δυνατόν ο δημοσιογράφος να μην σέβεται την αντίπαλο της ομάδας της χώρας του? Αυτό έγινε λοιπόν στην Bild. Μάλλον έγινε με την Bild και τον Όφη. Δηλαδή το φυσάνε και δεν κρυώνει. Από την Παλικάρισκα τη λεβέντικη νίκη του Όφη και τα λεβέντικη νίκη του Όφη. Και το έχουμε πει. Εκτός το φέρτε μια κούπα με κρασί, ο Πάνος μου έχει ζητήσει και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι του Τσιτσάνη, της ταβέρνας στο ρολόι. Πάμε να τα ακούσουμε.

Επίσης είχαμε και χθες και την Εθνική Ελπίδων που δεν είπαμε τίποτα, παίζαμε στην Τυφλίδα με τη Γεωργία. Έχουμε πολύ καλή ομάδα στους πιτσιρικάδες, κερδίσαμε με 3-0, ο Άλεν, ο Μπακούλας και ο Πνευμονίδης. Έχουμε τους ίδιους βαθμούς με τους Γερμανούς. Έχουμε εξασφαλίσει ουσιαστικά τη δεύτερη θέση. Παίζουμε τώρα με τη Λετωνία, είναι το Euro του 2027. Είναι καλή ομάδα, καλοί παίκτες, γενικά καλή προσπάθεια τα παιδιά αυτά.

0: λέει εδώ ο Νίκος ότι η Τσάμπα έδωσε σημασία στην Bild που δεν ξεχνάμε τι έγραφε για τη χώρα μας στην περίοδο των μνημονίων και με αφορμή τη μάγικη αναφορά του Σάντος στο γύρο του 12 που τους τα έχωσε νιώθοντας φιόλινας από εμάς τους ίδιους. Ναι, δεν μπορούμε όμως να το περνάμε αυτό έτσι. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι από δημοσιογραφικής άποψης. Επειδή είναι το συνάφημο ο χώρος μου, δεν μπορώ να μιλάμε έτσι για μια ομάδα. No name δεν έχει όνομα. Όποια και να είναι. Όπως και να λέγεται, έτσι είναι η δέκατη κατηγορία. Είναι προσβολή αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας όπως το εισπράττει. Λοιπόν, ο Τρίφωνας από το Πικέρμι με ρωτάει αν υπάρχει θέμα Νίκολιτς. Όχι, δεν ξέρω τώρα το σκεπτικό σου. Μήπως αναφέρεσαι σε αυτά τα οποία γράφουν οι Σέρβοι για την εθνική τους ομάδα, αλλά είναι ακόμα σε μια ηλικία που δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτό σκέφτεται να αφήσει την καθημερινότητα και τους συλλόγους και να πάει στην Εθνική Σερβίας. Γράψανε ότι είναι ο καλύτερος προπονητής που διαθέτει αυτή τη στιγμή το σερβικό ποδόσφαιρο, εκτός έδρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει θέμα στην ΑΕΚ, θα φύγει ο Νίκολιτς και θα πάει στην Εθνική Σερβίας. Ναι, όχι, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Να φύγει από την ΑΕΚ. Θα τελειώσει η σεζόν, αν και έχει συμβόλαιο, θα τελειώσει η σεζόν, θα δουν πώς θα πάνε και αυτό έχει να κάνει με τον οποιοδήποτε Νίκολιτς. Δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Επίσης, έχω πει πολλές φορές ότι τα συμβόλαια είναι για να σπάνε. Μη στεκόμαστε πάνω στα συμβόλαια. Αν θέλει ένας προπονητής να φύγει, αν θέλει ένας παίκτης να φύγει, θα φύγει. Δεν τον κρατάς. Δεν είναι οι παλιές εποχές που λέγανε οι παράγοντες θα το γραφιτσώσουμε στον τοίχο. Το δελτίο του παίκτη. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Σημασία έχει ο προπονητής και ο παίκτης να θέλουν να μείνουν. Αυτή τη στιγμή ο Νίκολιτς είναι μια χαρά, ευχαριστημένος, τον αγαπάει ο κόσμος, έχει δεθεί με την ΑΕΚ, η ΑΕΚ πάει καλά, έτσι. Και ο στόχος του είναι να διακριθεί στο Champions League και να ξαναπάρει το πρωτάθλημα. Γιατί είναι τόσο απλά είναι τα πράγματα, δεν τίθεται θέμα. Ο Γιώργος από το Περιστέρι, τη γνώμη μου για το Γιάγκουσιτς. Γιώργο μου, έχω ξαναπεί ότι το παιδί αυτό ξέρει μπάλα. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπηρετήσει σωστά το ποδόσφαιρο. Από άποψη τακτικής το λέω. Είδες ότι και ο Νίστρουπ ξεκίνησε μαζί του και σιγά σιγά δεν τον έχει στα πρώτα ονόματα. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο Νίστρουπ δουλεύει μαζί με το παιδί κάθε μέρα. Τι να σου πω εγώ τώρα. Δεν έχει κανένας προσωπικά με κανέναν. Οι προπονητές θέλουν το καλό τους. Για όνομα του Θεού. Ότι βλέπουμε, χειρίζεται ωραία το αριστερό πόδι, ότι ξέρει την μπαλίτσα του, την ξέρει. Αλλά αν δεν κάνει στον προπονητή αυτά που του έχει πει μέσα στον αγωνιστικό χώρο από άποψη τακτική, τι να σα πω. Δεν νομίζω ότι όλοι οι προπονητέ είναι χαζοί και δεν τον βάζουν στην ομάδα να παίξει. Θα μου πει κάποιο, το ίδιο λέγαμε και με τον Ταμπόρδα. Όταν λοιπόν ο Ταμπόρδα με όλου αυτού του προπονητέ και Μπενίτεθ και Κόντι κλπ. Δεν έπαιζε. Έλεγα κάτι βλέμμα στις προπονήσεις. Μπορεί το παιδί να μην ήταν έτοιμο. Και ο Νίστρουπ δεν τον είχε το Ταμπόρδα στην αρχή. Και ο Ταμπόρδα μετά έγινε πολύτιμος και να τα γκολ κλπ. Τώρα βέβαια είναι τραυματίες. Και λένε μήπως μπορέσει να επανέλθει με τον Ολυμπιακό. Το ποδόσφαιρο δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Και αν δεν είμαστε στο προπονητήριο να βλέπουμε το παιδί και το πώς του φέρεται ο προπονητής και αυτός προσφέρεται στον προπονητή και στην ομάδα, δεν μπορούμε να λέμε πολλά πράγματα. Στη δική μου εποχή, εμείς βλέπαμε τις προπονήσεις. Είχαμε άποψη. Μας αφήναν οι ομάδες. Τώρα πλέον οι ομάδες δεν αφήνουν τους δημοσιογράφους να βλέπουν τις προπονήσεις. Κάποιες ομάδες, ελάτε μια φορά το 15ήμερο, ελάτε ένα τέταρτο, τι να καταλάβεις το τέταρτο. Ό,τι λοιπόν τώρα ακούτε στα ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εκπομπές διαδικτυακές, όλα αυτά είναι πληροφορίες. Κανένας δημοσιογράφος δεν έχει οπτική επαφή με την προπόνηση της ομάδας. Ό,τι δούμε από τους αγώνες. Και οι ρεπόρτερ ό,τι αντλήσουν. Από παίχτες, από διαφόρους μέσα στην ομάδα. Επομένως, όλα αυτά τώρα είναι υποκειμενικά. Πώς τα βλέπει ο καθένας. Εγώ τώρα αυτό που σας λέω, τι βλέπω από τους αγώνες. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα πράγματα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και γυρίζουμε.
1: Real FM.
2: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, το οποίο θα κλείσει με ένα τραγούδι που έχει ζητήσει ο Χρήστος σε λίγο, το θολωμένο μου μυαλό. Θα διαβάσω και το μήνυμά του. Λοιπόν, Δημήτρη, εσείς οι Έλληνες δημοσιογράφοι, τι γράφετε όταν οι ελληνικές ομάδες χάνουν από ομάδες, π.χ. από Αρμενία, Γεωργία, Γιβραλτάρ κλπ. Δεν γράφουμε no name. Ποτέ δεν θα το διαβάσεις αυτό. No name. Ποτέ. Μπορεί να. Όχι, μπορεί, θα γράψουμε ταπεινωτικά για την ομάδα μας. Θα τους ξεφτυλίσουμε, θα τους κάνουμε, αλλά δεν θα γράψουμε από την no name. Τέλος πάντων, εγώ διαβάζω το μήνυμά σου. Μέσα στο σεβασμό είστε εξ όσων γνωρίζω. Και αυτό είναι το λιγότερο. Βλέπουμε ότι γράφετε καθημερινά στον τύπο και στα site. Σαν κοινή χούλιγκαν συμπεριφέρονται περισσότεροι. Δεν νομίζω ότι το επίπεδο της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα επιτρέπει να κουνάτε το δάχτυλο σε κανένα. Σεβαστή η άποψη. Σεβαστή η άποψη του Δημήτρη. Εντάξει. Κυρία Τζορμπαλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που σας αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι της ταβέρνας στο ρολόι. Και προσπαθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις συμβουλές και για όλα. Να είστε καλά. Κυρία Λίλιαν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μιχάλης, Ολυμπιακός αδυνοπαθής και φέτος στα μπακ, εκεί δεν είδα καμία αναβάθμιση. Ο Αρμένιος που έχουμε δει δεν ξέρει τι σημαίνει η άμυνα. Το παιδί αυτό, Μιχάλη μου, ο Τικνιζιάν ήταν επιθετικός, επιθετικό μπακ και γύρισε μετά πίσω. Έχει τα θέματα του, έχει τα κενά του, το έχω πει και εγώ αρκετές φορές. Και ενδεχομένως ο Αλγουαθήλ, αν ήταν από την αρχή, είχε κάνει την προετοιμασία και είχε επιλέξει και παίκτες, θα ήθελε άλλα μπακ ή έστω μπακ άλλο αριστερό και θα ήθελε ακόμα και έναν ακραίο. Αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως φαίνεται στον Ολυμπιακό, τα πρώτα του βήματα δείχνει ότι του αρέσει πολύ η κυκλοφορία και να βλέπει μέσους από τα άκρα να συγκλίνουν προς τον άξονα. Από εκεί και πέρα ενδεχομένως να περιμένει τον Μπέιλι, ο οποίος δεν ήταν έτοιμος, και έχεις και τον Ζέλσον, έχεις και τον Ρόκα. Μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακός από τα άκρα. Ο Ζέλσον, το έχουμε πει ότι είναι απρόβλεπτος παίκτης και θυμίζω ότι πέρυσι στο Champions League ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Επομένως αυτό δεν πρέπει να το αφήνουμε να περνάει απαρατηρητό. Και το ξέρει αυτό ο Αλγουαθήλ. Όπως και ο Μπέιλι, είναι ένας παίκτης ο οποίος τον γνωρίζουμε, έχει τεχνική, είναι γρήγορος, μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Απλά να ξέρετε, δεν γνωρίζουμε τώρα μετά τη μεγάλη διακοπή πώς θα γυρίσουν οι ομάδες. Γιατί διαβάζω και ακούω ότι είναι ευκαιρία για τους προπονητές να δουλέψουν. Αλλά τι δουλειά να κάνουν όταν στο Big Four η κάθε ομάδα έχει από 10, 12, 13 διεθνείς λείπουν. Τι να δουλέψει ο προπονητής. Είτε λέγεται Νίκολιτς, είτε λέγεται Νίστρομ κλπ. Άλλος έδωσε 4 μέρες ρεπό, άλλος 3, άλλος 5. Τι δουλειά να κάνεις. Ο Αλγουαθήλ, επειδή είναι καινούριος, λογικό ήταν να θέλει να. Δηλαδή, ας πούμε, από ό,τι μαθαίνω, δουλεύει πολύ με Τσικίνιο, δουλεύει πολύ με Φορτούνι τώρα. Θα ήθελε να έχει και τους διεθνείς. Δεν τους έχει. Τι να κάνουμε από εκεί πέρα. Δηλαδή, ας πούμε, από ό,τι μαθαίνω, δουλεύει πολύ με Τσικίνιο, δουλεύει πολύ με Φορτούνι τώρα. Θα ήθελε να έχει και τους διεθνείς. Δεν τους έχει. Τι να κάνουμε από εκεί.

στο Ολυμπιακό στάδιο. Αν βάλουμε κάτω την εικόνα του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα και τα αποτελέσματά του, ο απολογισμός είναι θετικός. Αυτά γράφω σήμερα στη Real News που έχω για τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Σαφώς ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Και είναι αίτητος και συνολικά μαζί με τα μάτς από την αρχή της σεζόν και Ευρώπης είναι 13 παιχνίδια. Έχει ισοφαρίσει επίδοση 25 ετίας. Αλλά, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ νωρίς. Ό,τι έλεγα πέρυσι, λέω και φέτος. Τώρα έχουμε ξεκινήσει. Ας δούμε κάποια παιχνίδια ακόμα και πώς θα είναι η διαφορά στη βαθμολογία και βλέπουμε. Ο Περικλής από τη Σπάρτη με ρωτάει αν θα γίνουν μεταγραφές. Έχουν μέχρι 29 του μηνός τώρα, έχουν 2 μέρες ακόμα, να πάρουν ελεύθερους παίκτες που δεν έχουν δηλαδή συμβόλαιο με καμία ομάδα. Έπρεπε να έχουν μείνει ελεύθεροι πριν τις 15 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πώς άφησε τον Γκαρθία ελεύθερο και πήγε στο Περιστέρι, στον Ατρόμητο. Εάν λοιπόν κάποια ομάδα έχει ελευθερώσει τον παίκτη, μπορεί να πάει οπουδήποτε ή να πάρουν επένδυση από το εξωτερικό. Μέχρι τώρα δεν κινούνται, δεν βλέπω εγώ να κινούνται. Ας πούμε ο ΠΑΟΚ λέγανε για τερματοφύλακα γιατί ο Παυλέκα έκανε χειρουργείο, βλέπω πάνε με τσιφτσί, Μοναστρελή μπαλωμένο. Η ΑΕΚ λέει άμα θα πάρει δεξιμπάκ. Δεν έχει κάνει κάτι. Ο Παναθηναϊκός να πάρει κάποιο στόπερ. Δεν βλέπω επίσης στόπερ. Αλλά έχουν ακόμα 2 μέρες. Ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες, υπάρχουν. Και ονόματα. Αλλά δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά. Λοιπόν, κάτσε να δω κάτι άλλο. Μου λέτε για τη Φόρμουλα 1 χθες. Εντάξει, είδα το φινάλε που ήταν όντως εντυπωσιακό με το Ράσελ. Ράσελ Verstappen. Το είδα στον αντένα το μαγνητοσκοπημένο, έτσι, με ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Εντάξει, γίνεται χαμός στη Φόρμουλα 1. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Λοιπόν, να διαβάσω το μήνυμα του Χρήστου που μας ήρθε με γεμάτα χέρια. Θα ήθελα να ευχηθώ υγεία σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, τόσο αυτούς που ζουν στην Ελλάδα, όσο και αυτούς που ζουν στο εξωτερικό. Υγεία ψυχική, σωματική, οικογενειακή, προσωπική, ειρήνη, ελπίδα και χαρούμενες στιγμές για όλους τους ανθρώπους, όλο τον κόσμο. Τα άλλα είναι προσωπικά. Έτσι, σε μένα και μετά λέει ότι θα ήθελα ένα τραγούδι. Υπάρχει λόγος σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 14 Οκτωβρίου έχει τα γενέθλιά του ένας υπέροχος άνθρωπος και μέγας δεξιοτέχνης του μπουζουκίου, ο Λάκης ο Καρνέζης. Στο τραγούδι που σου ζητώ, ο Λάκης έχει παίξει πρώτο μπουζούκι. Δεύτερο μπουζούκι ο Χρήστος ο Νικολόπουλος και στην ταξιμάρα που προηγείται του τραγουδιού παίζει ο Μέγας Καρνέζης. Μουσική και στίχη Άκης Πάνου, τραγουδάει ο Στέλιος. Το θολωμένο μου μυαλό, αφιερωμένο ποτίστο σε σένα, γιατί είσαι από τους λίγους που προβάλλουν το γνήσιο ελληνικό τραγούδι στον επίσης τον 80χρονο Αϊθαλή και αιώνιο έφηβο από τη Ρόδο Ανέστη, που αποτελεί τον ορισμό της αγάπης για τη ζωή και την υγεία, στον κύριο Βασίλη Παπαντονίου, κατά κόσμο Bill by Taxi, σε κάποια κυρία που αγαπά το λαϊκό τραγούδι και θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της, στα βατράχια της μονάδας υποβρυχίων καταστροφών, στους υπέροχους ανθρώπους και έξοχους μουσικούς και σολίστες του μπουζουκιού Γιάννη Πιθικότσε, Δημήτρη Μαριολά και Παναγιώτη Στεργίου, καθώς επίσης και σε όλες εκείνες και εκείνους που βγάζουν με έντιμο τρόπο το μεροκάματό τους. Ο κύριος Χρήστος Πουριώτης, λοιπόν, φίλος της εκπομπής, να είναι καλά ο Χρήστος μας, ο οποίος πάντα έρχεται με γεμάτα χέρια και τον ευχαριστούμε και όλοι εδώ, όχι μόνο εγώ, όλοι οι συντελεστές εδώ του Real FM. Λοιπόν, κλείνουμε με την επιθυμία του, το θολωμένο μου μυαλό. Στέλιος Καζατζίδης, αυτό το φοβερό τραγούδι του Άκη Πάνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Ευχαριστώ τον Γιάννη τον Καραγευρέκη, την Ειρήνη την Κούρτη. Ακολουθεί ο Δημήτρης ο Χρουστούλιας με τα οικονομικά του και την πολύ όμορφη και ενημερωτική εκπομπή του. Και τα λέμε εκτός συγκλονιστικού απρόβλου, πάντα υγεία να έχουμε, το ερχόμενο Σάββατο 12 με 3 και την ερχόμενη Κυριακή, θυμίζω, αφιέρωμα στη μεγάλη Δήμητρα Γαλάνη. Να είστε καλά.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανή.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33,
2: και στο relos.gr.
5: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηίας και μηχανικά, στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
8: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
9: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: ξεχάσαμε.
1: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και εξένιασης.
5: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα: Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
13: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
1: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός, ρόδι φαρών.

0: ειδών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270271. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa. Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
3: Αυτό που θες,
4: για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
1: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερντινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
1: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερντινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερντινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
1: Η κορυφαία επιλογή.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γουναρί 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610 623 714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693 024 690.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.

0: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο.

0: ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξία ενός ακινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας, η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα 105,3.
7: Ακούτε την εκπομπή Havana Magic Nights στο Analog Web Radio και ταυτόχρονα στον Αντένα Πατράς 105,3 με τον Νίκο Βερνάρδη. Μέσα στην επόμενη ώρα θέλω να μοιραστώ μαζί σας όση περισσότερο λάθη μουσική προλαβαίνω, μεταφέροντας την ενέργειά της κατευθείαν στους δέκτες σας. Αν ο Σεπτέμβριος μας προσγειώνει στην πραγματικότητα, ο Οκτώβριος είναι αυτός που ξεκλειδώνει το αληθινό πρόσωπο του φθινοπόρου. Πρώτο θηρόν πια μας καλεί να συνειδητοποιήσουμε τη βαθιά αλλαγή στο γύρο μας τοπίο, αλλά και στον εσωτερικό μας κόσμο. Σε αυτό το σημείο γίνεται εμφανής η αξία της Havana Magic Nights, αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσαρμοστικότητά της, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για ψυχαγωγία, διαμορφώνει την ατμόσφαιρα και λειτουργεί ως καταλύτης για την διατήρηση μιας θετικής στάσης ζωής. Κάθε Κυριακή βράδυ από τις 6 έως τις 7 σταλπάρουμε για μουσικά ταξίδια που αποδεικνύουν πόσο γεματική και χαλαρωτική είναι η μουσική. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί πως οι Latin ρυθμοί μπορούν να μεταμορφώσουν ολοκληρωτικά τη διάθεσή μας. Και ποιος είναι ο πλέον κατάλληλος για να μας συστήσει τις νέες δουλειές? Φυσικά ο θεσμός που τις ξεχώρισε, τις ανέδειξε και τις επιβράβευσε. Μιλάμε φυσικά για τα Latin Grammy Awards 2026 που θα διεξαχθούν στην πόλη του Las Vegas την 5η 12 του προσεχή Νοέμβρη. Απόψε θα ασχοληθούμε με το καλύτερο salsa album της χρονιάς και στην επόμενη εκπομπή με το καλύτερο tropical album της χρονιάς 2026. Ας δούμε λοιπόν τους υποψήφιους προς βράβευση για το καλύτερο salsa album της χρονιάς. Charlie Cruz με το άλμπουμ Invicto, Luis Enrique με το άλμπουμ El Alma El Clave, Luis Figueroa με το άλμπουμ El Relevo, Grupo Nietzsche με το άλμπουμ Más que Palabras και η εξαιρετική Nathy Peluso με το άλμπουμ Marcortada. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε μουσική και τα λέμε σε λιγάκι πάλι εδώ στα Dex της Απαναμαζικνάτης.

0: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
0: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

Είμαι ο Νίκος Βαναρδής και μέσω του Analog Web Radio και των Antenna Patras 105,3 ακούτε την εκπομπή Havana Magic Nights. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στέλνοντας μου τα μηνύματά σας στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media. Η απόψινή μας εκπομπή είναι η παρουσίαση των υποψήφιων για βράβευση για το καλύτερο salsa album στα υπερχόμενα Latin Grammy Awards 2026. Ο Charlie Cruz από το Puerto Rico ερμήνευσε τα πρώτα τρία τραγούδια που ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Invicto, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 90 και έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αγαπητές και σταθερές φωνές του είδους, με μία πορεία που συνεχίζεται δυναμικά μέχρι σήμερα. Μετά ακούσαμε μερικά τραγούδια από τον εξαιρετικό Luis Enrique από το άλμπουμ El Alma en Clave, γεννημένος 28 Σεπτεμβρίου του 1962 στο Σομότο της Νικαράγουας, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τραγουδιστές και συνθέτες της σάλσα παγκοσμίως. Είναι ευρύτερα γνωστός με το προσωνύμιο El Príncipe de la Salsa, ο πρίγκιπας της σάλσα, και θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους του κινήματος της σάλσα ρομάντικα κατά τη δεκαετία του 80 και του 90. Θα συνεχίσουμε με μια επιλογή τραγουδιών από τον αγαπημένο μας Luis Figueroa, Πορτορικανός, γεννημένος στη Φιλαδέλφεια, τον είπα, το θρηλυκό συγκρότημα Grupo Niche από την Κολομβία και την εξαιρετική Nati Peluso από την Αργεντινή, η οποία ζει από τα 9 της χρονιά στην Ισπανία. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επαναρχόμαστε προς το τέλος της εκπομπής εδώ στα DEX της Havana Magic.

Βρίσκεστε πάντα στο Analog Web Radio και παράλληλα στον Antenna Patras 105,3 και ακούτε την εκπομπή Havana Magic Nights. Είμαι ο Νίκος Βεναρδής και η απόψινη μας εκπομπή ήταν μια παρουσίαση των υποψήφιων για βράβευση για το καλύτερο salsa album στα υπερχόμενα Latin Grammy Awards 2026. Αυτή ήταν μόνο μια μικρή γεύση από τον δημιουργικό παλμό και την ενέργεια που κυριαρχούν στη λαμπερή μεγάλη γιορτή της μουσικής που ακούει στο όνομα Latin Grammy Awards. Οι βραδιές του καλοκαιριού και του αποκαλοκαιρού της Havana Magic Nights έλαβαν τέλος και τις κρατάμε φυλαγμένες μέσα μας σαν υπόσχεση για το επόμενο καλοκαίρι. Από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου μετά τις 10 το βράδυ, η Havana Magic Nights θα σας υποδέχεται πλέον στον ατμοσφαιρικό lounge χώρο του Royal Theater Upstage Bar Restaurant. Το μοτίβο παραμένει σταθερά επιτυχημένο, κορυφαίες κουβανέζικες μουσικές και όχι μόνο, κοκτέιλ με άρωμα καραϊβικής και το ιδανικότερο περιβάλλον για να απολαύσετε αυτή την εμπειρία. Φέτος η μπατσάτα και η κιζόμπα θα έχουν την τιμητική τους με περισσότερο χρόνο στο πρόγραμμα, ενώ το παζλ συμπληρώνεται όπως πάντα με επιτενιές από ρούμπα και τσάτσα. Οι Παρασκευές μας γίνονται ακόμα πιο γεμάτες. Συχνά η βραδιά θα ανοίγει με δωρεάν workshops όπου θα μπορείτε να μάθετε τα βασικά βήματα της σάλσα, της ρουέδα, της μπατσάτα και της κιζόμπα. Έχουμε ήδη προγραμματίσει για εσάς 3 live μέχρι το τέλος της χρονιάς 2026. Τις 30 Οκτωβρίου με τους γνωστούς μας πλέον Grupo Buenaventura, τις 20 Νοεμβρίου με τους εκρηκτικούς Afro Loops Άχαστο και το Christmas Gala με τους αγαπημένους μας Cubanita Sextet, Simi Buenaventura, τις 20 Νοεμβρίου με τους εκρηκτικούς Afro Loops Άχαστο και το Christmas Gala με τους αγαπημένους μας Cubanita Sextet,

0: της Κασιανής Μάντζου στα κείμενα. Θα σας αποχαιρετήσω για απόψε με ένα ωραίο τραγούδι της Νάρκο Πελούζο με τίτλο «Ακουβάλιο», με την ελπίδα ότι νιώσατε στο έπακρο της συγκλονιστικής ζωνής της ελάττωνης και της κουλτούρας που μοιραστήκαμε απόψε μαζί σας. Από τον Νίκο Βερναρδί και την εκπομπή «Avana Magic Nights», καλό σας βράδυ.
1: Μάμι, una nicamina, Νικόλ, α?

0: δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069.

0: εξπρές γεύσεις και τιμές. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
1: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
2: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Ευρώ και άνω, έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν σε μία ώρα στο κλειστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, αγωνιζόμενοι στον τελικό του Super Cup. Στο ποδόσφαιρο, δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση για την εθνική μας ομάδα στις 10 παρατέταρτο απόψε κόντρα στη Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nation League. Για την τέταρτη αγωνιστική στη Super League 2, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0, Ελλάς Σύρου Πας Πύργος 0-0 και στο ημίχρονο Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Στην Intervetten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

8 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μας περιμένει ένα έντονο αθλητικό βράδυ με το τελικό του μπάσκετ για το Super Cup, Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ στις 8 στο Περιστέρι, και συνέχεια στις 10 παρατέταρτο την δοκιμασία της εθνικής ομάδας απέναντι στη Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική του Nation League. Η ελληνική ομάδα μετά τη νίκη μέσα στο Βελιγράδι επί της Σερβίας σήμερα τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά και αντιμετωπίζει την Γερμανία. Ήδη για το Nation League έχει ξεκινήσει ο άλλος αγώνας του ομίλου. Η Σερβία παίζει με την Ολλανδία. Είμαστε στο 1ο λεπτό, στο 0-0. Στο 1ο λεπτό είναι και το παιχνίδι της Δανίας με την Ουαλία, επίσης στο 0-0. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Τσιβελεκίδης και ο Τάκης Μαυράκης έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσετε. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Και πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Η Ιντερβέτεν.

0: Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα μεταφερθούμε στο Augsburg. Εκεί μας περιμένει ο Βασίλης Παπαδόπουλος για να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα πριν το μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής με τη Γερμανία. Όμως χρονικά προηγείται το μπάσκετ, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Και σε λίγο θα έχουμε τον Απόστολο Μαυράκη για το σχόλιο του για το τι περιμένει σήμερα μετά την μεγάλη νίκη με το τρίποντο του Όσμαν στο χθεσινό ημιτελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Όμως πρώτα πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου, για το σημερινό παιχνίδι και τη δοκιμασία με τους Γερμανούς, οι δηλώσεις που έκανε στα κανάλια Nova Sports.
1: Καλή όπως πάντα. Είναι μια καινούρια πρόκληση για μας. Καλό ήταν σίγουρα που κερδίσαμε και ξεκινήσαμε θετικά την διοργάνωση. Έχουμε όμως τώρα ένα αντίπαλο διαφορετικού μεγέθους, διαφορετικής ποιότητας, σαφώς πολύ πιο έμπειρο και πολύ πιο ποιοτικό και δυνατό. Και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον παιχνίδι όσον αφορά εμάς, τη συμπεριφορά μας στο αγωνιστικό χώρο και την δυνατότητα μέσα από αυτό το παιχνίδι να έχουμε κάποιο κέρδος. Έτσι σημαίνει πολλά και αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί ουσιαστικά εξωματώθηκαν πάρα πολλά νέα παιδιά και ηλικιακά νέα, αλλά και χωρίς πάρα πολύ μεγάλες εμπειρίες. Όμως περισσότεροι από αυτούς τουλάχιστον στην επόμενη δεκαετία θα είναι αυτοί που θα ουσιαστικά κουβαλήσουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδος, και σίγουρα αν στο ξεκίνημα έχουν διοργανώσεις με καλύτερες ομάδες της Ευρώπης θα τους βοηθήσει σίγουρα πολύ περισσότερα όσον αφορά την εξέλιξη και των ιδίων, αλλά όσον αφορά και την εξέλιξη της εθνικής ομάδος. Να έχουμε καλό αποτέλεσμα, να έχουμε θετικό αποτέλεσμα, αυτό σίγουρα.
0: Και ο Χρήστος Τζόλης, που τα φώτα έχουν πέσει πάνω στον άσο της Arsenal και στην Γερμανία. Να ακούσουμε τι είπε και αυτός για την σημερινή πρόκληση της Εθνικής.
2: Τελικά σου πάει το Greek Salad, έτσι. Είδα ότι έγινε ένας χαμός στα social media μετά τον γκολ που πέτυχες από τους φίλους σου στην Αγγλία.
3: Εντάξει, αυτό το κάνουμε πλάκες με τους παίχτες στην Arsenal. Αυτοί το αποκαλούν γιατί πάνε συνέχεια διακοπές στην Ελλάδα. Οπότε όταν ακούνε Ελλάδα, τους έρχεται κάτι τέτοιο στο μυαλό. Και το είπα σε μια συνέντευξη στην Αγγλία, οπότε τώρα το χρησιμοποιούν αρκετά. Αλλά εντάξει, είναι πιο πολύ τις πλάκες με τις συμπαίχτες μου. Σίγουρα είχα πολύ ωραίο χρόνο στη Φορτούνα Τζέζα, ένα χρόνο σαν δανεικός. Πέρασε πολύ ωραία, βελτιώθηκα πάρα πολύ σε ποδοσφαιριστής. Πιστεύω μου ταιριάζει το γερμανικό ποδόσφαιρο και το πρωτάθλημα. Πέρασε πολύ ωραία και αυτό με βελτίωσε και σαν άνθρωπο και σαν παίχτη. Και πάντα νιώθω πολύ ωραία που βρίσκομαι στη Γερμανία και αύριο θα είναι και ένα ιδιαίτερο παιχνίδι που θα παίξουμε εναντίον της Εθνικής Γερμανίας. Είναι σίγουρα από τις πιο μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, τις εθνικές που έχουν κατακτήσει σε περισσότερα τρόπια. Είναι η ποιότητα των παικτών αυτή τη στιγμή πολύ ψηλή, όλοι παίζουν σε κορυφαίο επίπεδο, οπότε είναι μια πρόκληση για μας να δείξουμε ότι είμαστε και εμείς σε ένα υψηλό επίπεδο. Τους περιμένουμε να είναι κοντά μας, να έχουν καλή ατμόσφαιρα και να τα δώσουμε όλα εμείς μέσα στο γήπεδο με τη στήριξη του κόσμου.
2: Τον Παυλίδη τον κέρασες τελικά?
3: Δεν τον κέρασα ακόμα.
2: Πώς τον κεράσεις εσύ?
3: Μακάρι να τον κεράσω εσύ.
0: 6.000 ανηφίλαθλοι που θα βρίσκονται απόψε οι Έλληνες στο Augsburg να ενισχύσουν την εθνική ομάδα. Μεταφερόμαστε τώρα στο Περιστέρι. Απόστολος Μαυράκης εκεί, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Απόστολε, καλησπέρα. Ένα ημιτελικός χθες που δεν ήταν για καρδιακούς, νομίζω, με αυτό το καλάθι του Οσμάν στο φινάλε.
4: Νομίζω για κανένα δεν ήταν έτσι όπως εξελίχθηκε. Ήταν τρομερή εξέλιξη που είχε το παιχνίδι. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμεναν και πολύ να κυλήσει έτσι, ιδίως από τη στιγμή που ο Σιλβέν Φρανσίσκο έβαλε το τρίποντο για τον Παναθηναϊκό και έδειξε ότι μάλλον ο Παναθηναϊκός κάπως θα τη σκαπούλαρε από ένα μάτς που το δυσκόλευσε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Όμως μετά ήρθε ο Τσέντι Όσμαν και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Και ήταν λες και ήταν γραμμένο τώρα αυτό από το. Από το καλύτερο σενάριο που μπορούσε να γίνει για τον ΠΑΟΚ.
0: Και ο Όσμαν δήλωσε ότι είχα αυτοπεποίθηση. Λέει σε τέτοια καλάθια, έχω αυτοπεποίθηση. Δηλαδή.
4: Ναι.
0: Δεν ήταν κάτι έτσι ξαφνικό.
4: Είναι κλατ παίχτη που λέμε. Ο Όσμαν ζει για τέτοιε στιγμέ και το έχει δείξει επανειλημμένα. Εντάξει, χρόνια στο NBA αλλά και με τον Παναθηναϊκό. Μην ξεχνάμε το Game 5 που είχε κάνει το 2025 στο Telecom Center Athens. Τότε κόντρα στην ΕΦΕΣ που έδωσε και την νίκη στον Παναθηναϊκό σε ένα do or die παιχνίδι. Γενικότερα μιλάει στα δύσκολα και στο μπάσκετ με την Τουρκία στην ασημένια αυτή φουρνιά για τους Τούρκους ήταν από τα πρώτα βιολιά του Αταμάν. Γενικότερα ένας παίχτης που έχει καταθέσει τα διαπιστευτήριά του και ήταν έκπληξη για όλους το γεγονός ότι μεταφέρθηκε από τον Παναθηναϊκό και την EuroLeague σε έναν κύριο υποψήφιο για το Final Four στον ΠΑΟΚ που τώρα κάνει το ξεκίνημά του στο EuroCup. Αλλά ήθελε και εκείνος μια νέα πρόκληση. Ήταν αρκετά και τα λεφτά εννοείται που έπεσαν στο τραπέζι και πιστικό και το πλάνο του Τέλη Μιστακίδη.
0: Μάλιστα, τον Παναθηναϊκό έχει θέμα με τον Χουάντσο ενώπιση των αγώνων.
4: Έχει μυϊκό σπασμό που αισθάνθηκε χθες κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον ΠΑΟ στο δεξί του προσαγωγό. Μεταφέρθηκε μετά στο νοσοκομείο Υγεία, έγιναν απαραίτητες εξετάσεις και σήμερα έδειξαν αυτή την διάγνωση. Έσφιξε τα δόντια και έπαιξε το παιχνίδι ενώ πονούσε ο Χουάντσο, να το πούμε και αυτό. Αλλά it all comes with a cost, που λέμε όλα έχουν και ένα τίμημα και είναι αμφίβολος για τη διαβολοβδομάδα που ακολουθεί. Στο σπίτι του Παναθηναϊκού, άλλος ένας κύριος και βασικός πυλώνας του rotation του Παναθηναϊκού, που υπάρχει περίπτωση να μην παίξει πέραν τον Κέντρικ Νάν, τον Κώστα Σλούκα, του Νάιτελ Χέις Ντέιβις και του Μουστάφα Φαλ. Έρχεται άλλη μια ατυχία τώρα για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι στην κλίμακα των τραυματισμών των τεσσάρων προαναφερθέντων, αλλά και πάλι οι μυϊκοί σπασμοί είναι λίγο τρίκι σαν τραυματισμοί.
0: Ναι, είναι λίγο περίεργοι τραυματισμοί.
4: Οπότε δεν μπορείς να λες με σιγουριά ότι ναι, θα τον ξεπεράσει, γιατί το επόμενο μάτι είναι Τετάρτη, είναι σε τρεις μέρες. Μεσολαβούν όμως και οι προπονήσεις. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ο Χουάντσο στις προπονήσεις και κατά πόσο έτοιμος θα είναι 100%, γιατί υπάρχει διαφορετική φιλοσοφία του Ζότς με το Αταμάν. Ο Μπράντοβιτς δεν θα πει μπες παίξε ακόμα και με μισή προπόνηση. Επί Αταμάν έβγαινε ένα μέρος
0: γινόταν αυτό.
4: Ναι, ναι. Επί Αταμάν έβγαινε ένα μέρος της προπόνησης και έλεγε
0: και σου έλεγε έτοιμο. Να ακούσουμε τώρα τον Ζέλικο, μπαίνει στη γραμμή, να ακούσουμε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς που δήλωσε ευχαριστημένος, αλλά υπήρχαν κάποια θέματα για την ομάδα του. Για να ακούσουμε τι είπε.
5: It was very good basketball game.
6: Θέλω να πω ότι μπασκετικά ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Συγχαρητήρια στην ομάδα του ΠΑΟΚ για τη νίκη. Εγώ είμαι χαρούμενος για το γεγονός ότι παλέψαμε, συνεχίσαμε στο ρυθμό που είδαμε στα φιλικά, όπως και στο πρώτο παιχνίδι της EuroLeague. Το πρόβλημα για μένα ήταν οι ελεύθερες βολές και στο πρώτο ημίχρονο τους δώσαμε πάρα πολλές δεύτερες ευκαιρίες. 13 rebound. Μάλιστα κάτω από το δικό μας καλάθι. Νομίζω ότι αυτά ήταν τα κλειδιά. Τώρα το τέλος είναι μια άλλη ιστορία. Σημειώθηκαν αρκετά τρίποντα. Η τελευταία επίθεση του ΠΑΟΚ, αυτό μπορεί να συμβεί. Νομίζω ότι εκεί ήταν το κλειδί του αγώνα. Ναι, νομίζω ότι η συγκέντρωση είναι το απαραίτητο. Έχουμε το τεκμήριο γιατί οι παίχτες μου σουτάρουν ελεύθερες βολές και πρέπει, τους λέω πάντα, ότι πρέπει να σουτάρουν όπως είναι και στο παιχνίδι. Να το κάνουν δηλαδή όπως θα συμβαίνει και στο παιχνίδι και πάλι και ξανά. Σουτάρεις και φεύγεις. Και φυσικά είναι και ζήτημα συγκέντρωσης. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και στην προπόνηση για να το βελτιώσουμε αυτό. Όσον αφορά στα rebound, στο πρώτο ημίχρονο θέλω να πω ότι δεν είχαμε καλή θέση καθόλου γιατί ήμασταν κάτω από την μπασκέτα. Αν είσαι κάτω από το καλάθι, είναι πολύ δύσκολο να πάρεις τα rebound. Και θέλω να το ξαναπώ, είμαι πολύ χαρούμενος με την εικόνα της ομάδας μου και το πώς παίζει. Μόλις 11 προπονήσεις έως τώρα. Θα ήθελα επίσης να πω ότι εγώ, βλέποντας το παιχνίδι από τον πάγκο, καταλαβαίνω τι πρέπει να διορθώσουμε. Αυτό θα προσπαθήσουμε και να κάνουμε. Μας λείπουν άλλωστε οι προπονήσεις, όπως προείπα. Παίζουμε Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή και μετά ξαναρχίζει αυτός ο κύκλος. Αύριο θα έχουν την ξεκούραση ομάδα, γιατί η ομάδα πρέπει να ξεκουραστεί. Θα έχουμε αυτό το διάλειμμα το μικρό, αλλά όλα είναι καλά.
0: Απόστολε, νιώθω ότι ο Μπράντοβιτς, έχοντας φυσικά και μια τεράστια εμπειρία, δείχνει όχι πιο χαλαρός, δείχνει πιο ήρεμος, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που έχει η ομάδα, τους τραυματισμούς και πάει μέρα-μέρα.
4: Πιο σίγουρος θα έλεγα, γιατί γνωρίζει το potential και το πού μπορεί να φτάσει η ομάδα του. Ξέρει ότι ο πήχης είναι πολύ ψηλά, αλλά ξέρει και ότι οι παίκτες του μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό. Και γνωρίζει κιόλας ότι έχει εκτός, όπως είπαμε και με το Χουάντσο, 5 παίκτες που είναι κομβικότατοι. Δηλαδή, εγώ βάζω μέσα και τον Μουστάφα Φαλ, ο οποίος μπορεί να μην έχει καταθέσει τα διαπιστευτήριά του με τον Παναθηναϊκό, αλλά το έχει κάνει με τον Ολυμπιακό τα περασμένα χρόνια. Και γι' αυτό αποκτήθηκε. Δεν αποκτήθηκε όπως θα πούνε πολλοί για το γεγονός ότι υπάρχει περίπτωση να πάρει το ελληνικό διαβατήριο, που μιας και το αναφέραμε, ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη και ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάποια ανάμειξη με αυτό, ότι να μαθευτεί. Θα μας ευχαριστεί την πλευρά του παίχτη. Αλλά τώρα και μόνο που λείπει ο Κέντρικ Νάν και ο Κώστας Λούκας, είναι μια συνθήκη που τον Παναθηναϊκό το δυσκολεύει πολύ για το πώς θα κινηθεί και πώς θα προσαρμοστεί σε αυτές τις συνθήκες δίχως δύο παίχτες που είναι πρώτα βιολιά.
0: Ναι, σωστό αυτό που λες. Είναι πολύ βασικό αυτό. να δούμε πώς θα, και τι αντίδραση θα βγάζει για τα παιχνίδια που έχει μπροστά του. Γιατί για την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, ναι, την Κυριακή υποδέχεται τους Vicos Falcons, την νεοφώτιστη ομάδα των Ιωαννίνων, ναι, στο Telecom Center Athens στη 1 η ώρα. Που εντάξει, okay, δεν θα είναι ένα μάτσο όπως είναι εκείνο με τον ΠΑΟΚ ή όπως αυτά που θα δώσουμε την EuroLeague, αλλά πλέον έχουμε δει ότι κάθε μάτσο μετράει. Πέρσι ο Παναθηναϊκός, θυμίζω ότι είχε χάσει με το, από τον Κολοσσό με εκατοστάρα στο γήπεδο του. Όλα πρέπει να τα περιμένει πλέον ο Παναθηναϊκός και κάθε ομάδα.
0: Σωστό. Τον ΠΑΟΚ πώς τον είδες?
4: Εντάξει, πάρα πολύ καλός. Όπως τον είδαμε και στο Παύλος Γιαννακόπουλος, μαχητικός, τελείως αλλαγμένος, ευρωλιγκάτος, στηρίζεται σε μονάδες, έχει τους stars του. Έχει τους ρολίστες του, έχει παίκτες που μπορούν να κάνουν ζημιά τόσο από την περιφέρεια όσο και από το ζωγραφιστό. Και μάλιστα, ενώ έχει πολύ καλή περιφέρεια, έκαναν ζημιά και οι ψηλοί του. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ και ο Αμπέν Μουρ μέσα από το ζωγραφιστό επικράτησαν κατά κράτος τον Γιαμπουσέλε και Λεσόρ, που έδειξαν ότι ακόμα θέλουν για να το βρουν σε αυτό το κομμάτι. Ο Λεσόρ δεν θυμίζει τον Λεσόρ που θύμιζε πριν δύο χρόνια και πριν το σοβαρό του τραυματισμό, αλλά είναι λογικό. Η μετάβαση από ένα σοβαρό τραυματισμό με δύο χειρουργία, όσο να είναι, δεν είναι εύκολη. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλη είναι ακόμα σε ένα καινούριο περιβάλλον. Δεν είναι αυτή η φυσική του θέση. Θέλει να το βρει ακόμα ο Παναθηναϊκός. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι και μια καινούρια συνθήκη για όλους αυτή.
0: Μάλιστα, τα ηχητικά που έχουμε ετοιμάσει θα τα βάλουμε σε λίγο όταν βγει ο Κώστας Σαρδέλης από τη Θεσσαλονίκη. Να σε πάω σε Ολυμπιακό. Εν όψη του αποψινού παιχνιδιού, σίγουρα είναι πάντα ένας τελικός, ένας τίτλος, ανεξάρτητα είναι Super Cup. Είναι κάτι που μια ομάδα όταν μετέχει τον θέλει. Και πριν μας πεις γι' αυτό, Σάσα Βεζέκοφ, να ακούσουμε τι δήλωσε.
7: Κερδίσαμε ένα παιχνίδι απέναντι σε μια καλή ομάδα. Νομίζω ελέγχαμε το ρυθμό. Πήγαμε τις διαφορές 2-3 φορές πάνω από τους 15-17 πόντους. Αλλά το ανησυχητικό είναι ότι δεν καταφέραμε να κοντρολάρουμε το παιχνίδι. Αφήσαμε την ΑΕΚ σε τρεις φορές να επιστρέψει στο παιχνίδι. Κάναμε πάρα πολλά λάθη και νομίζω ότι κάνουμε τα ίδια λάθη σε κάθε παιχνίδι, οπότε αυτό είναι λίγο ανησυχητικό και πρέπει να βελτιωθούμε άμεσα, γιατί αύριο παίζουμε για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, έρχεται διάβολο εβδομάδα και ξεκινάει και το πρωτάθλημα, οπότε οι υποχρεώσεις είναι πολλές και πρέπει να βελτιωθούμε άμεσα.
0: Μάλιστα, για πες τώρα.
4: Λοιπόν, όσον αφορά στον Ολυμπιακό, ναι, έχει ένα πρόβλημα με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.
0: Ναι, ούτε σήμερα θα είναι.
4: Ναι, έχει την τενοντίτιδα στο πόδι και δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλές λύσεις, το είδε και από χθες. Θα δυσκολευτεί σε αυτό το κομμάτι. Όσο να είναι όμως, είναι μια ομάδα που ακόμα έχει τα προβλήματά της να βρεθεί στο παρκέ. Η αλήθεια είναι ότι το ψάχνει ακόμα ο Ολυμπιακός επιθετικά, αλλά γενικά δείχνει και το potential του να διατηρήσει τις διάθεσεις, του να διατηρήσει και τα σκύπτρα της στο κορυφαίο πρωτάθλημα, ναι, στο πρωτάθλημα της EuroLeague, γιατί έκανε αν μη τι άλλο μια πάρα πάρα πολύ δυνατή πρεμιέρα κόντρα στην Ελλάδα. Κάθε ομάδα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θέλει και το χρόνο της μέσα στο παρκέ φέτος ακόμα.
0: Θέλει και το χρόνο της η ΑΕΚ, γιατί θα ακούσουμε αργότερα από το σε λίγο τον Σάκοτα. Προβληματισμένος, έχει κάποια θέματα. Θέλει το χρόνο, ναι, της η ΑΕΚ, πιστεύεις? Το ίδιο, στο ίδιο
4: θέλει,
0: μοτίβο είναι.
4: Ίσως
0: από τους τέσσερις είναι οι χειρότεροι στο θέμα του χρόνου, αντιμετώπιση του χρόνου.
4: Ξεκάθαρα. Γιατί η ΑΕΚ, όπως είπαμε, έχει θέμα στο κομμάτι των ψηλών. Δεν έχει ακόμα τους σέντερ που θέλει να έχει. Έχει μόνο τον Έλλη Τζόσεφ Τζούνιορ που έκανε πάρα πολύ καλό μάτς χθες, αλλά ήταν απελπιστικά μόνος του. Έχει τραυματία τον Γκρέγκ Ντάουν. Τον πλήγωσε πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Στην ΑΕΚ από αυτό το σημείο. Και δείχνει ότι βάσει αυτού δεν μπορεί ουσιαστικά να στηριχθεί σε αυτά που έχει και ίσως ενδεχομένως να θέλει και κάποια προσθήκη σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σε ακούμε στα σχόλιά σου στις 8. Σε έναν τελικό που σίγουρα και οι δύο τον θέλουν. Μετά από πολλά χρόνια, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι 10 χρόνια, ο ΠΑΟΚ είναι και πάλι σε τελικό διοργάνωση, έτσι δεν είναι?
4: Ναι. Είναι μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει μια δήλωση και να επιστρέψει για τα καλά στο προσκήνιο και του ελληνικού αλλά και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Θα διεκδικήσει μετά από πάρα πολλά χρόνια έναν τίτλο. Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 5-peat και να πάρει τον 5ο του συνεχόμενο. Αλλά εντάξει, νομίζω όλα αυτά θα τα δούμε και μέσα στο
0: παρκέ.
4: Γιατί και για τον μάτς με τον Παναθηναϊκό λέγαμε χθες ότι ήταν φαβορί ο Παναθηναϊκός. Εν τέλει δεν ήταν, εν τέλει κοιτήθηκε. Οπότε και αυτή είναι και η μαγεία όλων αυτών των διοργανώσεων.
0: Απόστολε Μαυράκη, σε ευχαριστώ. Αργότερα στο γήπεδο του Περιστερίου θα τα ξαναπούμε. Στον Ντράκαν Σάκο, τότε προπονητή της ΑΕΚ, πάμε μετά την ήττα χθες από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Super Cup.
5: Πιστεύω ότι ήταν ολοφάνερο ότι σήμερα όπως παίξαμε μας λείπουν τα παιχνίδια που και κάποιες φάσεις που βλέπεις το παιχνίδι που δεν μπορείς να βρεις ούτε στην προπόνηση επειδή δεν είμαστε τόσο ανταγωνιστικοί όπως είναι ένα παιχνίδι. Είδαμε πολλές φάσεις οι οποίες διορτώνονται έστω και παίζοντας με καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι κάποιες φάσεις διορτώνονται και τα πολλά λάθη πάνω από 20 και κάτι πόντους από τα λάθη μας είναι κάτι που σίγουρα θα μειωθεί. Δεν περίμενα πάρα πολλά πράγματα επιθετικά. Αυτό μπορεί να σου δώσω μόνο παιχνίδια. Παιχνίδι είναι αυτό που σου δίνει να βρίσκεις το ρυθμό και να μπει στο shape. Είμαστε αρκετά πίσω, αλλά όμως να κρατήσουμε κάποια μερικά σημεία από το παιχνίδι που μας δίνουν ελπίδα ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Λέγοντας συνέχεια για κάποιες απουσίες και κάποια άτυχα πράγματα, δεν είναι θέμα ότι ψάχνουμε δικαιολογία. Εμείς προσπαθούμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Εννοείται ότι τα παιχνίδια, αν τα έχουμε, αλλά όμως θα έχουμε τα επίσημα συνεχόμενα παιχνίδια, δεν περιμένω να κάνουμε κάποιες εξαιρετικές εμφανίσεις όπως γινόταν τα τελευταία. Αλλά όμως ξέρουμε ότι όσο παίζουμε, όπως και σήμερα με ρωτάς από το παιχνίδι, δεν λέω ότι όμως είδαμε τα λάθη και ανοίγουμε τα μάτια πάνω σε αυτά και ξέρουμε τι θα διορτώσουμε. Εννοείται ότι αυτή η επόμενη μέρα που λέω μπορεί να ξανασυμβίνουν τα πράγματα, αλλά είναι επανάληψη και επανάληψη. Εντάξει, αισιόδοξοι είμαστε όσον αφορά την πορεία, απλά είμαστε λίγο αγχωμένοι όσον αφορά την αρχή.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σάκοτα και ο Γιώργος Μπαρτζόκας που χθες κέρδισε τον Ολυμπιακό και σήμερα παίζει με τον ΠΑΟΚ.
8: Το παιχνίδι ήταν από την πλευρά μας μη αναμενόμενα τόσο κακό. Όταν κάνεις 18 λάθη, εξ των οποίων τα περισσότερα είναι κλεψίματα της ΑΕΚ, δεν είναι βήματα ή τερνόδος που πετάς την μπάλα έξω, τους δίνεις και transition. Είναι κάτι που προσωπικά δεν με αφήνει ευχαριστημένο. Νομίζω ότι έχει σχέση με την.
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
11: Perché?
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
13: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
14: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
15: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
16: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
17: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
18: Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
19: Το μέλλον σου χωράει παντού.
20: Υποβολή εργασίας έγινε.
21: Παρακολούθηση διάλεξης. Check.
22: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
23: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
24: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
25: Στους 97,8.
26: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
28: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 22 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 24 στο Ρέθυμνο.
29: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
30: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

Real Weekend στους 97,8.

0: Η Ολλανδία προηγείται 1-0 τη Σερβία στο Βελιγράδι. Όμως στο 17ο λεπτό έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Χάπκο στη θέση του Φαν Μπόμελ. Και υπάρχει ανησυχία εν ώψη του αγώνα με την Ελλάδα την προσεχή εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη την Πέμπτη. Θεσσαλονίκη τώρα σύνδεση. Κώστας Αρδέλης, τι γίνεται, τι λένε, τι έγινε χθες το βράδυ, πώς ο κόσμος του ΠΑΟΚ αντιμετώπισε αυτή την μεγαλειώδη νίκη με το καλάθι του Οσμάν, το τρίποντο στο φινάλε. Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Σίγουρα επικράτει πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ευχαρίστηση εδώ στην πόλη, ήδη όχι μόνο σήμερα, από χθες, δηλαδή 9 στους 10 που θα βγει στον δρόμο θα συζητάνε για το χθεσινό παιχνίδι. Ένα πολύ μεγάλο μάτς για τον ΠΑΟΚ, που γενικά σαν τίτλος, άμα το πάρουμε έτσι καθαρά, έτσι πολύ, τα συγκρίνουμε έτσι πολύ όμα, δεν είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τίτλους, αλλά για
0: δεν έχει σχέση, είναι πάντα ένας τίτλος που καταλαβαίνεις ότι... Ένα...
1: Ακριβώς.
0: Αλλά τον θέλουν, τον κοιτάει μια ομάδα όταν συμμετέχει σε μια τέτοια διοργάνωση.
1: Σίγουρα, ενώ εγώ το βάζω και στη σύγκριση και με τους υπόλοιπους τρεις, δηλαδή με το κύπελλο, το πρωτάθλημα και,
0: την Ευρώπη. Ευρώπη, ναι.
1: Αυτό. Αλλά για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο στην οποία βρισκόμαστε και που βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ, που όπως είπαμε για χθες πάει να χτίσει κάτι μεγάλο εν ώψη και της συνέχειας. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η νίκη, με έναν Παναθηναϊκό ο οποίος είχε αρκετά προβλήματα στο χθεσινό παιχνίδι και από άποψη τακτικής αλλά και από άποψη δυναμικής, δηλαδή λείπανε και παίκτες, για παράδειγμα ο Κέντρικ Νάν δεν έπαιξε εχθές, που ναι, είναι ένας κομβικός παίκτης κακά τα ψέματα για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, έχει και αυτός καινούριο προπονητή, ψάχνεται και αυτός να βρει τα πατήματά του, αλλά όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο έλεγχε το ρυθμό του παιχνιδιού, δεν του κατάφερε να του ξεφύγει ο Παναθηναϊκός στο σκορ, κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα για τρεις περιόδους επί της ουσίας. Μόνο στο ξεκίνημα της πρώτης περίοδου ο Παναθηναϊκός είχε πάρει ένα προβάδισμα στην αρχή μέχρι και τρεις πόντους, αλλά μέχρι και το τέλος της τρίτης περίοδου ο ΠΑΟΚ ήταν οδηγός στο σκορ, με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στο τέταρτο δεκάλεπτο, με συγχωρείτε, με ένα συν 3 υπέρ του, ένα 58-55. Η διαφορά πήγε στο συν 5 με το ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου, αλλά εκεί πέρα ήταν αυτό το κρίσιμο σημείο για μένα, στο οποίο ο ΠΑΟΚ χθες κέρδισε το παιχνίδι, γιατί δεν άφησε να γυρίσει η ψυχολογία κατά του και υπέρ του Παναθηναϊκού, να μην χάσει δηλαδή επαφή με τον πίνακα του σκορ, και έτσι εκμεταλλευόμενος φυσικά και λάθη του αντιπάλου, γιατί κρίθηκε από πολλά λάθη το χθεσινό μάτς, και ο Παναθηναϊκός είχε και πολλές χαμένες βολές, όπως και ο ΠΑΟΚ είχε πολλές χαμένες βολές, και πολλά μεγάλα χαμένα σουτ είχε ο δικέφαλος του Βοράνη, κάτι το οποίο αξίζει να σημειώσουμε. Είχε 8 στα 33 τρίποντα ο ΠΑΟΚ και 7 στα 18 ο Παναθηναϊκός. Στατιστικό που λέει πράγματα για το στυλ παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Είναι μια ομάδα που θέλει να παίξει σύγχρονο μπάσκετ, θέλει να κυνηγήσει τα μεγάλα καλάθια. Αλλά ήταν ίσως και η μέρα που δεν βρισκόντουσαν και πολλοί παίκτες σε καλή βραδιά. Ωστόσο, με τα καλάθια κάτω και γύρω από την ρακέτα και φυσικά με το μεγάλο τρίποντο του Όσμαν στην εκπνοή του αγώνα, κατάφερε να πάρει αυτή την πολύ μεγάλη νίκη στην νέα εποχή, με 84-82, και σήμερα να διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στον Ολυμπιακό. Να πούμε για το παιχνίδι το χθεσινό.
0: Να ακούσουμε πρώτα τον Μάρκου Φώστερ, ναι, ναι, ναι, τον άσο της ομάδας του ΠΑΟΚ.
2: Νομίζω ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Δείξαμε ενέργεια, καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια στο παρκέ. Κάναμε κάποια πράγματα λίγο καλύτερα σε σχέση με το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας. Ξέρουμε φυσικά ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς στη σεζόν, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό που καταφέραμε.
0: Και ο Ανδρέα Τρικέρη, ο προπονητής ομάδας του ΠΑΟΚ.
3: It's September.
2: Ξέρουμε όλοι ότι είναι Σεπτέμβρη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Έχουμε μια μεγάλη σεζόν μπροστά μας. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι και μάλιστα εναντίον μιας από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είμαι πολύ χαρούμενος για το αποτέλεσμα. Η νίκη πάντα είναι νίκη και ποτέ δεν σνομπάρω οποιαδήποτε νίκη φυσικά. Τα πήγαμε πολύ καλύτερα στα rebound, στις assist, δείξαμε ενέργεια στο παιχνίδι, πάθος και κάναμε κάποια βασικά καλύτερα, ειδικά στα τελευταία λεπτά. Αυτή είναι η βελτίωση όπου έβαλα και εγώ το χεράκι μου. Όμως πρέπει να πω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει πιο νωρίς, πιο εύκολα, γιατί τα κάναμε δύσκολα, τελικά κάναμε δύσκολη τη ζωή μας. Ωστόσο, δεν χάσαμε ποτέ την ελπίδα και ποτέ το πάθος μας. Μην ξεχνάμε ότι σε 24 ώρες μας περιμένει η άλλη μεγάλη ομάδα της Αθήνας.
0: Ρωτήθηκε ο coach του ΠΑΟΚ τι σημαίνει αυτή η νίκη για την ομάδα του. Για ακούστε.
3: Τίποτα. It's another game. Tomorrow we play.
2: Δεν σημαίνει τίποτα, διότι αυτό είναι ένα άλλο τελείως διαφορετικό παιχνίδι και μάλιστα αύριο αναρωτιέμαι πόση ενέργεια θα έχουμε στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έβαλε το 1 δέκατο απόψε της ενέργειάς μας. Κοιτάξτε, ως προπονητής πάντοτε κοιτάω το δάσος και όχι το δέντρο, διότι αυτή η νίκη είναι πολύ γλυκιά. Είναι γλυκιά για τους οπαδούς, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος για τους παίχτες μου, αλλά ξέρω ότι πρέπει να παρέμβω ώστε να κάνουμε πολλά περισσότερα καλύτερα. Είμαι πολύ χαρούμενος για το χαρακτήρα μας. Είμαι πολύ χαρούμενος για την νοοτροπία που δείξαμε. Διότι αυτό που είναι ζωτική σημασία σε ένα παιχνίδι είναι τα 30 δευτερόλεπτα αφού γίνει μια μαλακία. Δηλαδή, αφού γίνει κάτι ανόητο, όπως είπε και ο coach, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και θέλω να πω και το εξής: τα δύο λάθη που έγιναν προς το τέλος. Παίξαμε το Φρανσίσκο Άμυνα 39 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Και εκεί σημείωσε 6 πόντους. Όμως πρέπει να πω ότι είμαι και πολύ χαρούμενος για την τελευταία κατοχή, για τις έξτρα πάσες, για τα επιθετικά rebound και φυσικά για τον buzzer beater, το οποίο δείχνει το δικό μας πάθος και την αποφασιστικότητα στο παιχνίδι. Αυτό άλλωστε είναι και το στοιχείο που μου δίνει κίνητρο για να τους πιέσω να κάνουν περισσότερα πράγματα.
3: This is the thing that gives me great motivations to push them more.
0: Κώστα Σαρδέλη, κλείνοντας, ακούσαμε τον Τριγκέρι, έχει πάντα την... Το, έτσι, την, το ωραίο στυλ που τα λέει.
1: Εντάξει, ναι, φυσικά. Και είναι ειλικρινής εγώ.
0: Ναι, είναι ειλικρινής έστω, ναι.
1: Που εκτιμάω, λέει ακριβώς αυτό που σκέφτεται.
0: Και συνειδητοποιημένος έχει να αντιμετωπίσει από εδώ και πέρα η ομάδα του.
1: 100%. Για το χθεσινό παιχνίδι θα συμφωνήσω με αυτό που είπε. Ναι. Βάλαμε δύσκολα, μόνοι μας δύσκολα στον εαυτό μας. Φάνηκε αυτό δηλαδή και στα τελευταία δευτερόλεπτα που ο ΠΑΟΚ πήρε ένα προβάδισμα 4 πόντων. Είχε μια επίθεση, όντας το συν 4, την οποία σπατάλησε και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός μείωσε με τρίποντο και μετά πέρασε μπροστά στη συνέχεια με το σούτ του Φρανσίσκο. Αλλά γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε ο ΠΑΟΚ αμυντικά εμένα μου άρεσε αρκετά. Κατάφερε να εξουδετερώσει τα βαριά κορμιά της ομάδας του Ομπράντοβιτς και να παίξει έτσι μια πολύ καλή περιφερειακή άμυνα. Δηλαδή ήταν πολύ λίγες οι στιγμές μέσα στο παιχνίδι, πολύ λίγες με μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού οι επιθέσεις που έφαγε, που δέχτηκε ο ΠΑΟΚ στο επιθετικό transition του Παναθηναϊκού. Σήμερα θα είναι, όπως είπε και ο coach, θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι μια, ο Ολυμπιακός, με συγχωρείτε, είναι μια άλλη ομάδα, είναι η ομάδα του coach Μπαρτζόκα που βρίσκεται στο τιμόνι της εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε μιλάμε για ένα πιο δεμένο σύνολο, είναι πιστή στο πλάνο του προπονητή, είναι ομάδα που έχει διατηρήσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κορμού της, κάνει πάντα λίγες ποιοτικές προσθήκες κάθε χρόνο. Σίγουρα δεν θα είναι το ίδιο εύκολο για τον ΠΑΟΚ σήμερα, αλλά όπως και να έχει, εγώ πιστεύω θα δούμε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι στη σύγκριση δηλαδή με το χθεσινό μάτς που έδωσε ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΚ και ας κερδίσει ο καλύτερος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα μάτς για τον ΠΑΟΚ που πρέπει σε αυτή τη φάση που βρίσκονται οι παίκτες πρέπει να το απολαύσουν και κυρίως ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να απολαύσει τον μπάσκετ που παίζει ο ΠΑΟΚ, ό,τι
0: Μάλιστα.
1: και να γίνει στο σημερινό παιχνίδι, ό,τι και να γίνει στη φετινή σεζόν. Επίσης να πούμε και ναι. κάτι τελευταίο σχετικά με τα μεταγραφικά για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, καθώς έχουν βγει από το πρωί τέλος πάντων ότι υπάρχουν σοβαρές σκέψεις ο ΠΑΟΚ να ενισχυθεί στο ρόλο του, στη θέση του στο 5 με τον Ντονάτας Μοντιεγιούνας, με τις συνομιλίες των ανθρώπων του δικεφάλου του Βορρά να έχουν προχωρήσει, έτσι, να είναι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και ουσιαστικά να βρίσκεται πάνω στον ΠΑΟΚ για το άμα θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ. Να πούμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει εμπειρία από NBA, από Ευρωλίγκα, έχει φοιτεία 4 ετών στους Houston Rockets στο NBA, με τους Pelicans έχει αγωνιστεί επίσης, όπως και με τους Spurs, ενώ την περσινή χρονιά βρισκόταν στον Ερυθρό Αστέρα που είχε 27 συμμετοχές και μιλάμε για ένα παίκτη έτσι που θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο το επίπεδο και θα είναι ο τρίτος παίκτης ο οποίος έχει εμπειρία Ευρωλίγκας μετά του Σόσμαν και Καλάθη και εσύ και τον coach Τριγκέρι που είχε την θητεία του στην Ζαλγκίρις. Τώρα μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με την μεταγραφή του Λιθουανού.
0: Κώστα Σαρδέλη, ευχαριστώ. Ημίχρονο, κυρίες και κύριοι, στο Βελιγράδι, παιχνίδι για τον όμιλό μας στο Nation League. Η Ολλανδία προηγείται 1-0 της Σερβίας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Real FM.
5: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
6: Έφτασε! Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. 1, 2, 3.

0: 76ο λεπτό στη Super League 2 και 4ο γκολ Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1. Νέση Ολνίκη μίχρονο, Δανία Ουαλία 0-0. Σερβία Ολλανδία 0-1. Για την δεύτερη κατηγορία Αυστρία Κόσοβο 2-0. Για την τρίτη κατηγορία τελικό Λιθουανία Αζερβαϊτζάν 1-1. Στο ημίχρονο Γιβραλτάλ Ανδόρα 0-0. Σύνδεση με το Augsburg στη Γερμανία πάμε. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος μας περιμένει, γιατί εκεί μετά από 65 χρόνια Βασίλη, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε πάλι παιχνίδι της Ελλάδας με την Γερμανία. Η προηγούμενη φορά που έγινε παιχνίδι στο Augsburg ήταν στις 22 Οκτωβρίου του 1961, όταν για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1962 η Γερμανία είχε κερδίσει 2-1 την Ελλάδα. Το γκολ της Ελλάδας είχε πετύχει ο Ανδρέας Πάπα Εμμανουήλ. Καλησπέρα Βασίλη, είσαστε καθοδόν για το γήπεδο, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, φίλες και φίλοι του Real FM. Έχουμε μόλις στάσει στο γήπεδο στο Augsburg, στην αρένα αυτή της γερμανικής πόλης που σε περίπου 2 ώρες θα φιλοξενήσει την πολύ μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στην εθνική μας ομάδα και τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Αναμένεται σε πολύ λίγα λεπτά και η άφιξη της ελληνικής αποστολής, του εθνικού μας αντιπροσωπικού συγκροτήματος. Το κλίμα είναι εξαιρετικό, το έχουμε αναφέρει και πάλι μετά τη μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στη Σερβία χάρη στον γκολ του Δουβίκα, την απόλυτη ανατροπή και το 1-2 της εθνικής ομάδας, το οποίο της έδωσε, έκανε το πιο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη μιας καλής θέσης στον όμιλο και παράλληλα μια καλή κλήρωση για την προκριματική φάση για το επερχόμενο γύρο του 28. Τι κρατάω αυτή τη στιγμή ερχόμενος εδώ? Υπάρχει τεράστιο κύμα Ελλήνων φιλάθλων.
0: Γύρω στις 6.000 είναι? Γύρω στις 6.000.
1: Λοιπόν, λέγαμε στη χθεσινή μας ανταπόκριση για 2.000 ανάμεσα στους 30.000. Φαίνεται ότι έχουν γίνει, έχουν πάρει πάρα πολλά εισιτήρια Έλληνες ομογενείς, καθώς και Έλληνες που ταξίδεψαν από την πατρίδα, έχουν πάρει πάρα πολλά εισιτήρια ακόμη και ανάμεσα στους Γερμανούς, και αυτό το νούμερο είναι τα 2.000 είναι πάρα πολύ μικρό. 5 με 6.000 υπολογίζονται, δηλαδή φτάνοντας, Δημήτρη, στο γήπεδο της Augsburg, βλέπεις μόνο Έλληνες, πούλμαν με Έλληνες, τραγουδούν, ψάλουν τον εθνικό ύμνο, φωνάζουν στη θύματα, έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετική ατμόσφαιρα. Από εκεί και πέρα ακόμη περιμένουμε σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι. Δεν υπάρχει σύνθεση. Πληροφορίες αναφέρνουν ότι το σχήμα θα είναι κάτι παρεμφερές σε αυτό που είδαμε την Πέμπτη κόντρα στη Σερβία. Δεν αναμένονται πολλές αλλαγές. Μπορεί να μην γίνει και καμία αλλαγή τελικά και να ξεκινήσουν οι ίδιοι 11 που ξεκίνησαν την αναμέτρηση της Πέμπτης στο Βελιγράδι κόντρα στη Σερβία. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τους Έλληνες να παίρνουν θέσεις στις κερκίδες, να δούμε τελικά ποιος θα είναι ο αριθμός τους και τι παλμό θα δώσουν για στους ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προκειμένου αυτοί να πετύχουν ένα θετικό αποτέλεσμα απόψε εδώ στο Augsburg. Πραγματικά η συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων μέχρι τώρα δεν είναι θετική. Για τα εθνικά μας χρώματα δεν έχουμε πετύχει νίκη στις 10 αναμετρήσεις κόντρα στη Γερμανία. Ίσως ωστόσο η 11η αυτή αναμέτρηση θέλουμε, ευελπιστούμε ότι θα γίνει μια καλή εμφάνιση, ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί, ότι θα είναι μια αξιοπρεπής εμφάνιση και γιατί όχι να έρθει και ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Βασίλη, είναι 7 ήττες, 3 ισοπαλίες στα
1: 13 ισοπαλίες. Ναι.
0: Οπότε
1: Δεν είναι καλός απολογισμός. Υπάρχει πρόσφατη ήττα το 2024 σε φιλικό παιχνίδι. Αυτό ήταν το τελευταίο ανάμεσα στις δύο εθνικές ομάδες. 2-1 και πάλι στην Γερμανία. 24 σε φιλικό παιχνίδι. Αυτό ήταν το τελευταίο ανάμεσα στις δύο εθνικές ομάδες. 2-1 και πάλι στην

0: Αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι καλύτερα και θα καταφέρουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Μια ισοπαλία θα πω εγώ. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα φανεί στον αγωνιστικό χώρο, αλλά οποιοδήποτε αποτέλεσμα θετικό, οποιαδήποτε ισοπαλία, και βεβαίως δεν συζητάμε για κάτι παραπάνω, θα είναι πραγματικά κάτι το εκπληκτικό. Και το σημαντικό είναι να δοθεί χαρά στον κόσμο που βρίσκεται εδώ και περιμένει εν αγωνίως την αναμέτρηση, αυτή την προσμονή. Μιλήσαμε με συναδέλφους, δημοσιογράφους, οι οποίοι μένουν εδώ πέρα και παραμένουν εδώ για γύρω στα 10 χρόνια και μας μετέφεραν και αυτοί το πώς περιμένει ο κόσμος τον αγώνα αυτό και πόσο χαρούμενος θέλει να πάει αύριο στη δουλειά του, έχοντας φέρει η εθνική ομάδα ένα θετικό αποτέλεσμα απόψε κόντρα στη Γερμανία.
1: Δεν σε ακούμε, σε χάσαμε, για Βασίλη, κάπου είσαι τώρα, έλα ξανά πάμε. Βασίλη.
0: Έλεγα ότι μιλήσαμε με πάρα πολλούς.
1: Αργότερα στο ημίχρονο του μπάσκετ θα έχουμε και τον συνάδελφο τον Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος ζει στη Γερμανία, να μας τα πει.
0: Βεβαίως.
1: Από Εθνική Γερμανίας, γιατί έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο Κλοπ που εκθίασε την εθνική ομάδα χθες. Έχεις κάτι?
0: Εκθίασε την εθνική ομάδα, είπε τα καλύτερα χθες ο ομοσπονδιακός προπονητής. Ακόμη δεν υπάρχει κάτι, αυτό η είδηση που έχει βγει την τελευταία στιγμή είναι ότι έχει αποκλειστεί, ότι έχει μείνει εκτός αποστολής ο Σλότεμπερκ, ο οποίος ήταν ο στόπερ, ο οποίος είχε ξεκινήσει στο ισόπαλο 1-1 της National Mannschaft κόντρα στην Ολλανδία και στη θέση του έχει πάρει ο Κόντε. Από εκεί και περιμένουμε να δούμε και ο Τερ Στέγκεν, φαίνεται ότι δεν θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο τερματοφύλακας του Άγιαξ, που κι αυτός είχε ξεκινήσει στο ισόπαλο 1-1 της Πέμπτης στο Άμστερνταμ. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και υπάρχουν βεβαίως και οι δύο απουσίες, τις αναφέραμε και χτες, αυτές του Κάι Χάβερτς και του Γιαμάλ Μουσιάλα, οι οποίοι είναι δύο πολύ μεγάλα...
1: Πολύ σημαντικές απουσίες έχουν.
0: Βεβαίως, τραυματίστηκαν, αποχώρησαν από το προπονητικό κέντρο και περιμένουμε να δούμε ποιοι οι αντικαταστάτες τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, όταν έχουμε συνθέσει θα τα ξαναπούμε.
0: Πολύ σημαντικό. Το ανέφερες πριν, αποτέλεσμα ημιχρό. Σερβία-Ολλανδία 0-1. Μας ενδιαφέρει να κερδίσει η Ολλανδία, να μείνουμε, να έχουμε έναντι των Σέρβων. Το έχουμε ήδη θεμελιώσει με την νίκη που κάναμε την Πέμπτη στο Βελιγράδι. Βεβαίως και ένα θετικό αποτέλεσμα της Ολλανδίας θα είναι ακόμη καλύτερο για μας. Θα αφήσει ακόμη πιο πίσω τους Σέρβους.
1: Ευχαριστώ τον Βασίλη Παπαδόπουλο, το Άουσμπουργκ.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
3: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270 271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 6818.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε

0: Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Τέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
6: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Αντένα 105,3.
8: Στο ημίχρονο η Ολλανδία προηγείται 1-0 εκτός έδρας της Σερβίας. Για την τέταρτη αγωνιστική στη Super League 2, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννησης Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0, Ελλάς Σύρου Πας Πύργος 0-0 και σε εξέλιξη στο 88 λεπτό Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Παρέα με την Ιντερβέτεν είναι η σημερινή μας εκπομπή Real Sports. Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Θα πάμε στο παιχνίδι του Περιστερίου. Ο Μιχάλης Φουστέρης έτοιμος για την αναμέτρηση, για να μας μεταδώσει την αναμέτρηση. Συναγερμός στην Ολλανδία, είπαν για νωρίτερα, ο Χάπκο χτύπησε στο πρώτο ημίχρονο και βγήκε εκτός και περιμένουν τώρα να δουν οι Ολλανδοί τι ακριβώς έχει ο επιθετικός Λίβερπουλ, γιατί υπάρχει παιχνίδι την Πέμπτη στην Τούμπα με την Εθνική Ομάδα της Ελλάδος. Αυτή την ώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Μπέογκραντ, στο Βελιγράδι. Σερβία-Ολλανδία 0-1 με τον γκολ του Μέξ Μέρτνικ με πέναλτι στο 30 λεπτό. Στα άλλα παιχνίδια, Δανία-Ουαλία 0-0. Ισοφαρίζουν οι Σέρβοι στο παιχνίδι στο Βελιγράδι. Ακόμα Αυστρία-Κόσοβο ημίχρονο 2-0. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Τζιβελκίδης και ο Τάκης Μαυράκης έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, 1-1 η Σερβία ισοφάρισε στο 47ο λεπτό. Ισοφάρισαν οι Σέρβοι τους Ολλανδούς με τον δικό μας, γιατί παίζει η ελληνική ομάδα. Λούκα Γιώβιτς, Σερβία-Ολλανδία 1-1 με γκολ του Λούκα Γιώβιτς. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στο Περιστέρι. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα από το Περιστέρι. Ο Μιχάλης Φουστέρης, έλα Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Τελικό Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. 6,5 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Το αποτέλεσμα είναι Ολυμπιακός προηγείται με 8-7. Να δώσουμε τις πεντάδες που έχουν ξεκινήσει οι δύο ομάδες για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα: η Μάκιντάιρ, Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και Χολ. Ενώ για τον Αντρέα Τριγκέρι έχει παρατάξει τους Καλάθι, Μήτρου Λόγκ, Τσέντι Όσμαν, Περσίδη και Αλεξάνδερ. Ο Βεζένκοφ τώρα εκτελεί βολές, είναι εύστοχος στην πρώτη, ευστοχή και στη δεύτερη, 9-7 μπροστά. Ολυμπιακός, 6,5 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Περιμένουμε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, όπως και τα δύο που είδαμε χθες. Ολυμπιακός πιο εύκολα σίγουρα.
0: Γίνεται έλεγχος για τον γκολ του Γιώβιτς με VAR στο παιχνίδι που γίνεται στο Βελιγράδι. Συνεχίζεις Μιχάλη, όχι να πω εγώ τελικό, Super League 2. Ο Πανσεραϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό Β με 4-1, τελικό αποτέλεσμα. Συνεχίζεις Μιχάλη και μόλις έχουμε για το Βελιγράδι θα σου πω.
1: Ο Βεζένκοφ διευρύνει την διαφορά του Ολυμπιακού στους 4-11-7. Έλεγα λοιπόν ότι οι Ερυθρόλευκοι χθες επικράτησαν στον πρώτο ημιτελικό της ΑΕΚ με 93-80 για να ακολουθήσει ένα παιχνίδι.
0: Μετράει τον γκολ του Γιώβιτς, έτσι λοιπόν Σερβία-Ολλανδία 1-1. Είμαστε στο 48ο λεπτό, Μιχάλης Φουστέρης.
1: Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ και πήγαμε στο δεύτερο ημιτελικό, όπου χάρη σε ένα τρίποντο του Όσμαν στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα, ο ΠΑΟΚ πήρε μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού και παίζει τώρα στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοφ εξακολουθεί να σκοράρει.
0: Στο άδειο γήπεδο πρέπει να πούμε, Ανδρέας Παπανδρέου, στο Περιστέρι, γιατί δεν υπάρχουν φύλαφλοι, υπάρχουν μόνο προσκλήσεις για παιδιά από την Ακαδημία του Περιστερίου και ελάχιστες προσκλήσεις στις ομάδες που δόθηκαν. Ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για τους δύο, Μιχάλης Φουστέρης.
1: Μακιντάιρ έχει την μπάλα, πολύ ωραία η πάσα για τον Ντόντα Χολ, εκεί υπάρχει ένα φάουλ πάνω στον ψηλό του Ολυμπιακού στην προσπάθειά του να την στείλει στο καλάθι. Ο Ντόντα Χολ, ο οποίος θα έχει δικαίωμα για δύο βολές χάρη σε δύο καρφώματα του οποίου ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, πέτυχε τους πρώτους του πόντους. Τώρα ο Αμερικανός έχει δικαίωμα για δύο βολές, 13-7. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ξεκινήσει σίγουρα καλύτερα, είναι και πιο υποψιασμένος. Ενδεικτική είναι η κίνηση του Γιώργου Μπαρτζόκα να ξεκινήσει το παιχνίδι του Παπα-Νικολάου πάνω στον Όσμαν και όχι το Word, που συνήθως ξεκινά στη θέση 1 για τον Ολυμπιακό. Ο Τούρκος είναι πολύ επικίνδυνος, ήδη έχει πετύχει ένα τρίποντο. Αυτός που έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά στην πρώην ομάδα του χθες στον ημιτελικό και γι' αυτό θέλησε ο προπονητής του Ολυμπιακού να ξεκινήσει με τον αρχηγό του, ο οποίος είναι καλύτερος αμυντικός. Τώρα υπάρχει άστοχη βολή σε τεχνική ποινή, η οποία δόθηκε προφανώς για διαμαρτυρία στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Οι παίκτες του Ολυμπιακού τώρα θα εκτελέσουν το φάουλ του Χολ απ' έξω, με τον Μάκιντάιρ ο οποίος θα προσπαθήσει να βρει ελεύθερο παίκτη. Τελικά μόνος του θα κοπεί όμως ο Χολ το rebound. Εντυπωσιακό κόψιμο, αλλά το καλάθι μετράει σύμφωνα με τους διαιτητές. Κυρία Τσαρούχα, η πρώτη διαιτητής είναι αυτός, ή είναι αυτή η οποία με χαρακτηριστικό νεύμα είπε το καλάθι μετράει. Ότι στην προσπάθεια του Χόλου Αλεξάνδερ έκοψε την μπάλα όταν αυτή κατέβαινε στο καλάθι, και έτσι πλέον ο Ολυμπιακός είναι στο 15-7. Όμως ο Αντρέα Τρινκέρι έχει ζητήσει αναψηλάφιση της φάσης και οι διαιτητές πηγαίνουν να την ξαναδούν. Διακοπή στο Περιστέρι.
0: Διακοπή στο Περιστέρι, να πούμε εγώ κυρίες και κύριοι ότι ο Σωτήρης Κοντούρης που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι, νικηφόρο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδος Άντρ 21 των Ελπίδων απέναντι στη Γεωργία στην Τυφλίδα με 3-0. Ο παίκτης λοιπόν του Παναθηναϊκού θα μείνει εκτός για περίπου 10 μέρες από τον τραυματισμό του. Ευτυχώς δεν είναι κάτι πολύ πολύ σοβαρό. Και έτσι έκανε και μαγνητική. Έχει ένα αιμάτωμα στο δεξί γόνατο. Έτσι λοιπόν ο Κοντούρης που γύρισε στην Αθήνα δεν θα συμμετάσχει στις υπόλοιπες δράσεις και αγώνες της Εθνικής Ελπίδων. Θα μείνει εκτός για 10 μέρες. Και φυσικά Μιχάλη Φουστέρη μου δίνει τη δυνατότητα να σου θυμίσω και να πω εγώ την είδηση που την είπαμε και χθες για τον Κιλιάν Εμπαπέ, ότι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ θα τον δουν κανονικά στην Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί για 10 μέρες περίπου και αυτός θα είναι εκτός δράσης για το θέμα που έχει στο γόνατο που τραυματίστηκε στο νικηφόρο παιχνίδι επί της Τουρκίας των Γάλλων, που πέτυχε και τον γκολ και αμέσως μετά το 54ο λεπτό που έκανε το 1-0 βγήκε αναγκαστική αλλαγή, γύρισε στη Μαδρίτη, αλλά τα πρώτα στοιχεία που έδωσε από ανακοίνωση Real είναι ότι για 10 μέρες θα είναι εκτός. Έτσι λοιπόν θα τον δει κανονικά ο φίλαθλος κόσμος αυτόν τον πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή στο Νέα Φιλαδέλφια. Τι αποφάσισαν εκεί οι κύριοι και οι κυρίες με τα γκρι?
1: Αποφάσισαν ότι το καλάθι δεν μετράει τελικά, όμως η μπάλα είναι για τους παίκτες του Ολυμπιακού, και αυτό ήταν μια αιτία τριβής ανάμεσα στον Αντρέα Τρινκέρι και τους άρχοντες του αγώνα. Ο Ιταλός προπονητής διαμαρτυρήθηκε γιατί η μπάλα να περάσει τον Ολυμπιακό, όμως αυτοί επέμειναν. Ναι, μεν το καλάθι δεν μετράει, όμως η κατοχή είναι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Και είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Είμαστε στα μισά ακριβώς της πρώτης περίοδου. 13-7 προηγείται ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ έχει κοντά του τον Οσμάν. Ο Ντόρσεϊ κάνει τρίμπλες 6-86 και 75. Σουτ για 3. Η μπάλα δεν θα βρει Στεφάνι Έρμπολ. Και
0: με αυτογκόλ η Δανία στο 53ο λεπτό προηγείται. Δανία Ουαλία 1-0. Παιχνίδι για την πρώτη κατηγορία του Nation League. Συνεχίζει Μιχάλη Φουστέρη. Καταλαβαίνεις ότι έχει ειδήσεις που βγαίνουν γι' αυτό, και επειδή είναι και αρχή του αγώνα, σε διακόπτω γιατί έχει αρκετά θέματα. Θυμίζω η Σερβία με την Ολλανδία. 53ο λεπτό είναι πάντα στο 1-1. Απόψε στις 10 παρατέταρτο Γερμανία-Ελλάδα, και η Νορβηγία παίζει με την Πορτογαλία για την πρώτη κατηγορία. Χθες για την πρώτη κατηγορία του Nations League η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία πέρασε νικηφόρα 3-2 από το Wembley απέναντι στην Αγγλία, και η Κροατία ανοίξε 2-1 εκτός έδρας στην Τσεχία. Για την δεύτερη κατηγορία χθες Σλοβενία-Σκωτία 0-0 και Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία 0-3. Το πρώτο γκολ των Ελβετών το πέτυχε ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, ο Φρόιλερ. Για την τρίτη κατηγορία, Άγιος Μαρίνος Φιλανδία 0-7, Βουλγαρία Λουξεμβούργο 1-2, Ισλανδία Εστονία 1-1, ακόμα νησιά Φερόες Καζακστάν 1-1, Αλβανία Λευκορωσία 2-0, πολύ καλή παρουσία από τον Πίλιο Τσάικ με την εθνική ομάδα της Αλβανίας, και Σλοβακία Μολδαβία 2-0. Ο Μιχάλης Φουστέρης από τον τελικό του Super Cup, συνεχίζεις.
1: Στο διάστημα που ενημέρωνες Δημήτρη δεν είχαμε δράση, υπήρχε time out από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος προφανώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την τελευταία επίθεση των παικτών του, ήθελε λοιπόν να διακόψει το παιχνίδι και να τους δώσει οδηγίες. Τώρα έχουμε ξεκίνημα και πάλι στο παιχνίδι με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να έχουν την μπάλα, και ο Μίτρου Λόγκ είναι αυτός που κατεβάζει την μπάλα έχοντας κοντά του τον Μακιντάιρ. Ο playmaker του ΠΑΟΚ θα κρατήσει την μπάλα, θα δώσει για τον Όσμαν. Ο Όσμαν έχει μπροστά του τον Βεζένκοφ. Όσμαν για τρεις. Νέο σουτ για τρεις, αστοχή αυτή τη φορά ο Τούρκος, όμως υπάρχει φάουλ εκεί, όχι στον Όσμαν, είναι ένα φάουλ που έχει κάνει ο Ντόρσεϊ. Αν έχω δει σωστά.
0: Ντόρσεϊ είναι σωστά.
1: Είναι αυτός που έχει κάνει το φάουλ. Δεν είναι σε προσπάθεια για σουτ, και από τη στιγμή που δεν έχουν κιόλας συμπληρωθεί τα φάουλ, η μπάλα θα είναι απ' έξω για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. 4 και 3 δεν ο Μακιντέρ ήταν αυτός τελικά που έκανε το λάθος, προσπάθεια για τρεις, νέο άστοχο τρίποδο για ο Μήτρου Λόγκ για τον ΠΑΟΚ. Άστοχοι οι παίκτες του Τρινκέρ σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Τώρα υπάρχει ένα φάουλ πάνω στο Βεζένκοφ. Ένα φάουλ που ήταν σε προσπάθεια για να στείλει την μπάλα στο καλάθι. Και ο forward του Ολυμπιακού έχει δικαίωμα για δύο βολές από την assist του Παπα-Νικολάου. Πράγματι το μαρκάρισμα δεν ήταν σωστό εκεί και οι διαιτητές υπέδειξαν την παράβαση, με τον Βεζένκοφ έτοιμο να εκτελέσει δύο βολές. 4 και 21 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. 13-7 ο Ολυμπιακός έχει πάρει το προβάδισμα, αλλά βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα. Εκτελεί τώρα ο Βεζένκοφ 14-7, double score για τους Ερυθρόλευκους που έχουν δικαίωμα για μία ακόμη. Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι και πάλι εύστοχος στο 15-7 και ο Τσέντι Όσμαν είναι αυτός τώρα που θα δώσει για τον Μπεν Φώστερ. Ήδη έχει φτάσει στους 4 πόντους ο Βεζένκοφ. Ο Φώστερ, ο οποίος θα βγάλει για τον Αλεξάνδρ, δεν θα βγάλει, είναι κακή η πάσα του. Τάιλερ Ντόρσεϊ για 3 δεν είναι εύστοχος ούτε εκείνος. Παίκτες και των δύο ομάδων στα τελευταία λεπτά επιδίδονται σε αρκετές προσπάθειες έξω από τη γραμμή των 6.75, όμως δεν έχουν ευστοχήσει. Η μπάλα είναι όμως και πάλι για τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με την υπόδειξη των διαιτητών, έχει φύγει από τα χέρια του Όσμαν, παρότι πήδηξε και ο Βεζένκοφ. Τελικά, ναι, οι διαιτητές έχουν δείξει μπάλα Ολυμπιακός. Βεζένκοφ για τον Μακιντάιρ, αυτός για τον Βεζένκοφ, ξανά εκείνος τον συμπαίκτη. Το Μακιντάιρ, πολύ ωραία προσπάθεια, όμως δεν είναι καλό το τελείωμα. Η μπάλα δεν θα μπει και ο Τσέντι Όσμαν είναι αυτός που κρατάει. Τώρα Τσέντι Όσμαν σε μία από τις επελάσεις του θα κερδίσει το φάουλ εκεί από τον Ντόντα Χολ. Δικαίωμα για δύο βολές, 3-44 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Είναι το πρώτο φάουλ για τον Αμερικανό του Ολυμπιακού, ο οποίος προσπάθησε να σταματήσει τον Τούρκο του ΠΑΟΚ, δεν τα κατάφερε. Και ο διεθνής φόρουαρντ έχει δικαίωμα για δύο.
0: Τρία λεπτά πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος. Πάντα είναι ο Μιχάλης Φουστέρης μαζί μας. Απόστολος Μαυράκης, στο σχόλιο σου. Απόστολε, τι βλέπουμε σε αυτά τα πρώτα λεπτά του τελικού?
2: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πίσω με το 15-7 και τώρα έχει την ευκαιρία να μειώσει με τον Σέντι Όσμαν, αλλά σπαταλά την πρώτη βολή. Φυσικά ο ίδιος έβαλε και ένα τρίποντο στην αρχή και είναι ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ, αλλά έχει μόλις 3 πόντους. Ο Ολυμπιακός έχει μπει καλύτερα. Έχει τον Σάσα Βεζένκοφ με 8 πόντους και τον Ντόντα Χολ με 2 τρομερά καρφώματα από Άλεϊου, που έβγαλε με τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάρι σε 2 φάσεις καρμπών. Να είναι και από τους πιο εντυπωσιακούς του παιχνιδιού. 15-8 έχει μειώσει εντωμεταξύ ο Τσέντι Όσμαν. Ο ΠΑΟΚ που έχει χάσει αρκετά rebound και έχει χάσει και αρκετά τρίποντα ως τώρα. Έχει 1-6, 1-5 Ολυμπιακός, αλλά ο Ολυμπιακός έχει εκμεταλλευτεί και τις βολές. Έχει 5 βολές έναντι μόλις 3 τώρα του ΠΑΟΚ μας θέσει του Στούταρα και ο Τσέντι Όσμαν. 4-7 δίποντα Ολυμπιακός, 2-3 ο ΠΑΟΚ βρίσκει πολύ λιγότερες επιθέσεις γιατί ο Ολυμπιακός βάζει περισσότερα χέρια στην μπάλα. Έχει καταφέρει να κάνει 3 κλεψίματα έναντι μόλις ενός του ΠΑΟΚ και φυσικά είναι και πολύ πιο συμπαγής στην άμυνα.
0: Ωραία, Απόστολε, σε λίγο και θα είμαστε και πάλι μαζί στο τέλος του δεκαλέπτου. Ο Μιχάλης Φουστέρης, επιστρέφουμε, αφού θυμίσω, Σερβία-Ολλανδία είναι πάντα στο 1-1. Έχασε ευκαιρία τώρα η Ολλανδία. Έλα, Μιχάλη.
1: Ένα μακρινό σούτ από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για 3 πόντους, 18-8, 2-4 έχει ο Ντόρσεϊ, 6 πόντους και διαφορά αποκτά διψήφια διαφορά. Τώρα στη διψήφια διαφορά τώρα το 18-8 για τον Ολυμπιακό με τον Μπεν Φώστερ, ο οποίος είναι έξω από τη γραμμή των 6.75, για τον Όσμαν για 3. Θα στοχίσει και αυτή τη φορά ο Τούρκος του ΠΑΟΚ με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ωραία πάσα του Παπα-Νικολάου εκεί για τον Βεζένκοφ, από πλεονεκτική θέση θα στοχίσει και πάλι μπόλα η μπάλα σε χέρια παικτών του ΠΑΟΚ. Κόβει τώρα ο Παπα-Νικολάου μπροστά από τον Όσμαν και η μπάλα είναι από την πλάγια γραμμή στα χέρια των παικτών του Τρινκέρι. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος αυτό το πρώτο διάστημα του αγώνα, είναι πιο αποτελεσματικός και οι δύο ομάδες βεβαίως είναι άστοχες, όπως ακούσαμε και από το σχόλιο του συναδέλφου, στις προσπάθειες έξω από τη γραμμή των 6.75. Απλώς ο Ολυμπιακός είναι πιο αποτελεσματικός σε κοντινά σουτ. είναι πιο συμπαγή στην άμυνά του και γι' αυτό η διαφορά τώρα έχει φτάσει στους 10 πόντους, αυτό το 18-8, 2 και 37 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Τώρα θα γίνει η αλλαγή, ο Παπα-Νικολάου θα βγει και θα πάρει τη θέση του Ward, ενώ βγαίνει και ο Τσέντι Όσμαν και τη θέση του παίρνει ο Νίκ Καλάθης.
0: Να θυμίσω εγώ ότι πάντα στην παρέα μας είναι η Inter Veteran Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, και συνέχεια από τον τελικό του Super Cup του μπάσκετ. Ο τελικός αυτός, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, είναι συνέχεια το Super Cup της περσινής, της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου. Οπότε όποιος κερδίσει θα είναι για την αγωνιστική περίοδο που μας τελείωσε το Super Cup. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη?
1: Έτσι ακριβώς. Ένα μακρινό σου τώρα από το Χάτζινς, έστειλε την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού, 18-11, ένα αστά από τα 7,5 μέτρα, ένα μακρινό τρίποντο που δίνει χαμόγελα στους παίχτες του ΠΑΟΚ και πάλι έχουν την μπάλα με το Χάτζινς. Εκείνος θα δώσει για τον Ταϊρή, νέο σουτ για 3, αστοχούν οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Ο Καλάθης τώρα τη ζητάει για λογαριασμό του, όμως οι διαιτητές λένε Ολυμπιακός. Για να δούμε τώρα. Υποψιάζομαι ότι θα πάμε σε αναψηλάφιση της...
0: Να εκμεταλλευτώ εγώ και να πω ότι το γκολ της Σερβίας που πέτυχε ο Γιώβιτς είχε περάσει αλλαγή στο παιχνίδι στο 46ο λεπτό στο ημίχρονο, ενώ στην αρχική ενδεκάδα για την ομάδα της Σερβίας είναι ο Ζίβκοβιτς, ο Αντρέας Γιαζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Μιχάλη, τι έχουμε?
1: Έχουμε τώρα αναμονή για να δούμε ποιος θα έχει την κατοχή της μπάλας και πράγματι οι διαιτητές έχουν πάει στην αναψηλάφισή της και θα δουν αν θα δώσουν την κατοχή στον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ στο 18-11, 1 και 55 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, για να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Εμείς ξαναβλέπουμε...
0: Με ενημερώνει ο Βασίλης Παπαδόπουλος από το Άουσμπουργκ ότι περίπου 5.000 τώρα είναι οι Έλληνες που έχουν φτάσει εκεί για τον απόψινό αγώνα της εθνικής ομάδας. Όπως είπε και αυτό στην αντάποξή του, πάρα πολλοί Έλληνες από όλες τις περιοχές της Γερμανίας είναι για το σημερινό παιχνίδι και ήδη φτάνουν στο γήπεδο που θα γίνει η αναμέτρηση με τους Γερμανούς. Συνέχεια, τι δείχνει η κυρία Τσαρούχα, η φίλη μου η κυρία Τσαρούχα?
1: Η κυρία Τσαρούχα έδειξε ΠΑΟΚ. Έδειξε ΠΑΟΚ και τώρα έχουν την κατοχή οι παίκτες του Αντρέα Τρινκέρι, 1 και 55 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, 18-11. Η μπάλα με τον Νίκ Καλάθης έξω από τη γραμμή. Ένα σουτ τώρα για 3, είναι εύστοχο και υποπίεση αυτό το σουτ ήταν από τον Μπεν Φώστερ. 3 στα 10 έχει ο ΠΑΟΚ, 2 στα 7 ο Ολυμπιακός, πολύ χαμηλές επιδόσεις και για τις δύο ομάδες, ποσοστά που δεν ξεπερνούν το 30%. Παρ' όλα αυτά ο ΠΑΟΚ θα μειώσει, πριν όμως ο Χολ θα δώσει ακόμα ένα επιπλέον προβάδισμα για την ομάδα του, 20-14 στο 1 και 28 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Με τον Ταϊρή η μπάλα βγήκε έξω και η μπάλα είναι για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αυτή τη φορά διαμαρτύρητα δέχονται την απόφαση των διαιτητών. Πράγματι η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Μοντέρο, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να κάνουν λάθος και ο Ντόρτσε είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα στην κατοχή του. Θα δώσει για τον Μοντέρο, ο οποίος έχει μπει, ο Ζαν Μοντέρο. Ο Μοντέρο ο οποίος διεισδύει, ωραία προσπάθεια, κακό τελείωμα και πάλι όμως η μπάλα στα χέρια του για τον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ και πάλι για τον Μοντέρο, αμαρκάριστος για 3, ναι, ο Μοντέρο 23-14, 56 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Κάτι σαν πέναλτι ήταν αυτό για τον Αμερικανό.
0: Νιώθω ότι το γήπεδο αρχίζει και γέρνει.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το σύνε νέα
0: είναι ένα θέμα ότι έχει καλύτερα πατήματα και βγαίνουν και τα σουτ πιο εύκολα για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, μέχρι τώρα ισχύει αυτό. Για να δούμε νέο σουτ όμως για 3, 23-17 για τον Χάτζινς, ο οποίος πετυχαίνει το δεύτερο του τρίποντο. Στους 6 η διαφορά, 2 στα 2 για τον Τρέβορ Χάτζινς, το απόλυτο από τη γραμμή των 6 και 75, και πάμε για μία από τις τελευταίες επιθέσεις. Την έχει ο Ολυμπιακός, κρατάει την μπάλα ο Ντόρση. Θα ψάξει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, θα πάει μόνος. Ο Κίνος θα σουτάρει τελικά. Πολύ ωραίο το drive από τον παίχτη του Ολυμπιακού. 25-17 και μένουν κάτι λίγα δευτερόλεπτα τώρα για τον ΠΑΟΚ και φάουλ. Ένα φάουλ είχε δικαίωμα ο παίχτης, ο Ολυμπιακός, να δώσει ακόμα ένα φάουλ. Το τέταρτο ομαδικό είναι αυτό. 3 και 7 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. 3 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Ένα γρήγορο σουτ πρέπει να γίνει τώρα για από τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Για να δούμε, καλάθι σουτάρι. Δεν ήταν καλό το σουτ. Την μπάλα βρήκε Στεφάνη και το πρώτο ημίχρονο.
0: Όχι, πρώτο δεκάλεπτο.
1: Το πρώτο δεκάλεπτο, ναι, συγγνώμη. Το πρώτο δεκάλεπτο λήγει με 23-17 για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτσόκα.
0: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Να δούμε τι γίνεται στο μπάσκετ. Όπου, συγγνώμη, στο Nation League. Παραμένει το Σερβία. Ολλανδία 1-1 και ελέγχεται φάση VAR για γκολ δεύτερο της Δανίας απέναντι στην Ουαλία αυτή την ώρα για τον Nation League. Εκεί είμαστε στο 68 λεπτό της αναμέτρησης στα παιχνίδια τα δύο που έχουν ξεκινήσει από τις 7 για το Nation League και στις 14 πάμε, η Γερμανία παίζει με την Ελλάδα. Πάντα εδώ, συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, ο Απόστολος Μαυράκης, σχόλιο. Απόστολε, πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι έχει καλύτερα πατήματα και βγαίνουν και τα κανάλια, τα καλάθια, όπως είπα, πολύ καλύτερα για τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, ναι, ο Ολυμπιακός είχε ισοφαριστεί από τον Μήτρο Λόγκ στο 7, όλα όμως από εκεί και πέρα η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα έτρεξε ένα 8-0 σερί με όλους τους πόντους να έρχονται από τα χέρια του Σάσα Βεζένκοφ. Αυτό έκανε το μαγικό για τον Ολυμπιακό, πέρασε και με τον Τόρση, μάλιστα και με διψήφιο μπροστά. Μετά βρήκε με Χάζινς και Φώστερ ο ΠΑΟΚ 2 την απτά τρίποντα και όντας και πιο συνεπής στην άμυνα, ο Δικέφαλος μείωσε το 18-14. Όμως δεν άργησε ο Ολυμπιακός με Τόρση, Μοντέρο και Χολ, παρά το δεύτερο, το νέο τρίποντο του Χάζινς, να πέρασε μπροστά και να έχει τον έλεγχο. Με τώρα 8 πόντους μπροστά σε. Λίγο ξεκινάει και η δεύτερη περίοδο. Το ΠΑΟΚ θέλει να εμφανιστεί πολύ καλύτερα.
0: Κατά τη γνώμη σου, μπορεί να βγάλει αντίδραση ο ΠΑΟΚ στην πίεση του Ολυμπιακού? Γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει πατήσει γκάζι ακόμα, αλλά απλώς ελέγχει το ρυθμό.
2: Ναι, ο ΠΑΟΚ μπορεί να βγάλει αντίδραση. Πρέπει όμως να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένο στα τελειώματά του. Δεν έχει καθόλου καλά τελειώματα σήμερα ο ΠΑΟΚ. Έχει 4 στα 12 τρίποντα την ίδια ώρα που ο Ολυμπιακός δεν έχει καλύτερο ποσοστό κατά πάρα πολύ. Έχει 3 στα 8, αλλά είναι πολύ πιο οικονομικό στις επιθέσεις του. Ο ΠΑΟΚ έχει σπαταλήσει πολλές και μάλιστα έχει κάνει και 4 λάθη έναντι μόλις.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις? Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά Ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 23 0 24690.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
9: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Για τα καλά, ο Μοντέρο, ο οποίος ανεβάζει διαφορά στους 9-30-21, time out, άρον-άρον, ζητάει ο Αντρέα Τρινκέρι για να σταματήσει αυτή την τρίποντη καταιγίδα του Ολυμπιακού στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.
0: Προλαβαίνω εγώ να πω την Super League 2, πιστεύεις, γιατί είχαμε νίκες για την ΑΕΛ και τον Πανιόνιο, τρίτη νίκη για ΑΕΛ και Πανιόνιο, είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική, η ΑΕΛ νίκησε 1-0 στο LFC Arena με γκολ του Μπούση, τον ΠΑΟΚ Β στο παιχνίδι, στα παιχνίδι που έγινε νωρίτερα. Ο Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 την αναγέννηση Καρδίτσα, στην νίκη Βόλου 2-0 τον Έστω Χρυσούπολης. Ο Πανιόνιος, έστω και με πολύ άγχος, με το τέρμα του Μπαϊνόβιτς στο 82ο λεπτό, νίκησε με 1-0 την ομάδα της Ζακύνθου. Ελλάς Σύρου και ΠΑΣ Πύργος στην Ερμούπολη έμειναν στο 0-0. Ο Πανσεραϊκός 4-1 κέρδισε τον Ολυμπιακό Β στην Super League 2. Είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική. Για την Super League 2 έχουμε αύριο παιχνίδια. Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β στις 4 και Μαρκό Πανθρακικός στις 4 το απόγευμα. Στην κατάταξη, στην Super League 2, η ΑΕΛ με τον Πανιόνιο από 10 βαθμούς προηγούνται. 9 βαθμούς έχει Μαρκό με ένα αγώνα λιγότερο. Τέταρτη θέση, Ελλάς Σύρου με 8. Πανθρακικός 7, Καλυθέα 6, 6 βαθμούς και για τον Πανσεραϊκό. Απόλλων Καλαμαριάς είναι στην 8η θέση με 4, 4 έχουν επίσης ο Νέστος Χρυσούπολης, ο ΠΑΟΚ Β και ο Ολυμπιακός Β. 3 βαθμούς η Νίκη Βόλου 12η, 13η η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης Β με 3 βαθμούς. Αναγέννηση Καρδίτσας 2, ΠΑΣ Πύργος 2 βαθμοί, 1 βαθμό έχει η Ζάκυνθος, δεν έχουν νίκη μέχρι τώρα σε αυτό το πρωτάθλημα, η αναγέννηση Καρδίτσας, ο ΠΑΣ Πύργος και η Ζάκυνθος. Επιστρέφουμε στο Μιχάλη Φουστέρη.
1: Ξεκίνησε λοιπόν ξανά το παιχνίδι μετά το time out, 7:34 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, 32-21 ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ανεβάσει κι άλλο τη διαφορά στους 11. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παρουσιάζεται πιο υποψιασμένος από ό,τι χθες ο Παναθηναϊκός, τολμώ να πω, αν και τώρα υπάρχει ένα σούτε για 3 για τον ΠΑΟΚ, 32-24. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σίγουρα έχει ανέβει επίπεδο, Χάντινς ήταν αυτός που πέτυχε το τρίτο τρίποντο, 3-4 έχει ο Αμερικανός, όμως και πάλι οι παίχτες του Ολυμπιακού πήρε το rebound, ο Βεζένκοφ έκανε το 34-24 στο συν 10 με 10 πόντους από το Σάσα Βεζένκοφ. Έλεγα λοιπόν ότι ενώ υπάρχει νέο τρίποντο για τους παίχτες του ΠΑΟΚ που αστοχούν, σαν διαγωνισμός τριπούντου μοιάζει μέχρι τώρα το παιχνίδι. Υπάρχουν εύστοχα και άστοχα σούτ. Μοντέρο, εκπληκτική πάσα, φοβερή πάσα για τον Βεζέγκοφ. Καλάθι και φάουλ, 36-24. Και έχουμε και νέο time out.
0: Μιχάλη, βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί, μάλλον ακούω από αυτά που λες, προσπαθεί λίγο να μαζέψει τα πράγματα. Του βγαίνουν κάποιες φάσεις.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι του βγαίνουν κάποιες φάσεις, αλλά σίγουρα η ποιότητα του Ολυμπιακού δεν έχει τέρι. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερος. Αυτό το συν 12 δεν προκύπτει τυχαία ούτε συμπτωματικά. Ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο οποίος έχει μπει σοβαρός στο παιχνίδι, ήξερε τι θα αντιμετωπίσει. Προφανώς ο Μπαρτζόκας και οι συνεργάτες του μελέτησαν χθες τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού. Μπήκαν προσιλωμένοι στην άμυνά τους και βεβαίως έχουν μπει και τα σουτ. Από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι και ο Μοντέρο, ο οποίος θεωρώ ότι έκανε τη διαφορά, είτε με τρίποντα είτε με ωραίες τελικές στο Βεζένκοφ, τα πράγματα έχουν πάρει τον...
0: Μια που λέμε για ΠΑΟΚ τώρα, ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ στη νέα μεσημβρία στην προπόνηση πήγε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης, και μίλησε με τους παίκτες και τον τεχνικό, τον κύριο Λύση. Απευθυνόμενος στην ομάδα, ο Ιβάν Σαββίδης τόνισε ξανά ότι στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος και αν είναι δυνατόν και του κυπέλου, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αντίδραση που έδειξε η ομάδα μετά την προηγούμενη συνάντηση που είχαν. Θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα με ομαδικό πνεύμα, με συγκέντρωση στον στόχο και απόλυτη πειθαρχία, τόνισε, εκφράζοντας εκ νέου την πίστη του στην ομάδα, ζητώντας στους παίκτες τους να αγαπούν την φανέλα που φορούν και να νιώθουν σύνδεση με τους φιλάθλους. Οι νέοι, είπε χαρακτηριστικά, να γνωρίζουν ότι εδώ μπορούν να χτίσουν το μέλλον τους. Οι μεγαλύτεροι να έχουν στο μυαλό τους ότι θα παίζουν εδώ και όταν σταματήσουν θα μπορούν να δουλέψουν για τον ΠΑΟΚ. Τόνισε χαρακτηριστικά στην ομιλία του ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ. ΠΑΟΚ. Πάμε στον μπασκετικό ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Μιχάλη Φουστέρης, ακούμε.
1: 6 και 20 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, 36-24, οι παίκτες του Ολυμπιακού, τον NDI τώρα, θα έχουν και πάλι την ευκαιρία να ξαναφέρουν την μπάλα στο παρκέ. Στο μεταξύ να πούμε για τον ΠΑΟΚ ότι είναι κοντά σε μια ακόμα σημαντική μεταγραφή. Ο Ντονάτας Ματεγιούνας απέχει ελάχιστα από το να φορέσει τα σπρώμαυρα. Ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ ύψους 2.13 πέρυσι είχε πλήρη χρονιά με τον Ερυθρό Αστέρα, 27 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα, και φαίνεται ότι θα αποτελέσει το τελευταίο κομμάτι του παζλ και τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, ο οποίος σίγουρα έχει ενισχυθεί και θα ενισχυθεί περισσότερο. Ο Τέλης Μιστακίδης είναι αποφασισμένος να δημιουργήσει μια σπουδαία ομάδα, μια ομάδα που θα προσπαθήσει σε πρώτη φάση να κοντράρει τους δύο κορυφαίους του πρωταθλήματος, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Χθες τον ένα μάλιστα τον κέρδισε, και βεβαίως συνέχεια να φτιάξει και μια ομάδα η οποία θα μπορεί να σταθεί και στην Ευρώπη. Επίσης για τον ΠΑΟΚ να δώσουμε ακόμα μια λεπτομέρεια. Μεσοβδόμαδα ξεκινάει τις υποχρεώσεις του με την ισπανική Μανρέσα στο Παλατάκι. Εννοείται ότι όλα τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί και μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να ξεκινήσει και στην Ευρώπη με το δεξί, όπως έκανε χθες στο Super Cup με τον Παναθηναϊκό. Τώρα έχουμε διακοπή, γι' αυτό φλιαρώ. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Οι διαιτητές εξετάζουν μία φάση σε μία προσπάθεια του Φουρνιέ. Εκεί κοιτάζουν αυτό το φάουλ που έχει δοθεί, για να δούμε τι λέει.
0: Έχω σύνθεση εθνικής. Με δύο αλλαγές προχώρησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο βασικό σχήμα της εθνικής για το απόψινό παιχνίδι με την Γερμανία. Έχει βάλει Τετέι και Ανδρούτσο, πιο συγκεκριμένα Τζολάκης, Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τζόλης, Παυλίδης, Ανδρούτσος, Τετέι, Καρέτσας, Ζαφύρης και Τσιμίκας είναι η σύνθεση. Σε λίγο θα έχω τον Βασίλη Παπαδόπουλο για να μας τα πει πιο αναλυτικά. Συνεχίζει, αφού θυμίσω ότι στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη για τον όμιλό μας και γίνεται αυτή την ώρα στο Βελιγράδι, όπου εκεί παίζει η Σερβία με την ομάδα της Ολλανδίας, παραμένει το Σερβία-Ολλανδία 1-2. Μικρόφωνο σε σένα μέχρι να συνδεθούμε με τον Βασίλη Παπαδόπουλο.
1: Εδώ είχαμε τώρα ένα φάουλ που έχει δοθεί στον Ολυμπιακό από ένα μαρκάρισμα το οποίο ξέφυγε έτσι από την νομιμότητα πάνω στο Βεζέγκοφ, και οι παίκτες του Ολυμπιακού θα κρατήσουν την μπάλα με το Μοντέρο για το Φουρνιέ για τρεις. Θα στοχίσει ο Γάλλος, ο Σμάν είναι αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα, και τελικά υπάρχει αμυντικό φάουλ του Μοντέρο πάνω στον Τσέντι Όσμαν. Διαμαρτύρεται εκεί, διαμαρτύρεται και ο Μπαρτζόκας, όμως οι διαιτητές είναι ανένδοτοι. Υπάρχει φάουλ για τον ΠΑΟΚ, υπέρ του ΠΑΟΚ, 5-53 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, και ο Ολυμπιακός είναι στο συν 14. Ο Όσμαν, ο οποίος προσπάθησε να περάσει τον Μοντέρο, ο Μοντέρο εκεί κάπως σαν να τον έσπρωξε, θεωρώ ότι έχουν δίκιο οι διαιτητές, και η μπάλα είναι για τους παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Χάντινς, ο οποίος θα τη χάσει. Τελικά η μπάλα όμως είναι και πάλι σε παίκτες του ΠΑΟΚ, γιατί πάτησε γραμμή ο Μοντέρο και έχει δικαίωμα ο ΠΑΟΚ για μια νέα επίθεση 16 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει ο χρόνος του. 45 και 45, ενώ στον Ταϊρή κάνει παρατηρήσεις ο Τρινκέρι, γι' αυτό και τον απέσυρε κιόλας, δεν ήταν ευχαριστημένος από τις επιδόσεις του. Ο Περσίδης είναι αυτός τώρα ο οποίος έχει μπει στο παιχνίδι με τους παίκτες του ΠΑΟΚ, με τον Μήτρου Λόγκ, ο οποίος ψάχνει να βρει ελεύθερο εκεί, παίχτη κάτω από το καλάθι, ωραία προσπάθεια, θα χαθεί όμως. Και η μπάλα είναι και πάλι σε χέρια
0: Έρη. Σχόλιο, Απόστολος Μαυράκης, πώς το βλέπεις, Απόστολε?
10: Ο Μοντέρο θα βάλει τώρα άλλο ένα τρίποντο. Είναι τρομερός απόψε ο Δομινικανός και στέλνει τη διαφορά τώρα κοντά στους 20 παρυφές με 17 πόντους τώρα προς το Ολυμπιακό. 41-24. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν καταφέρει να εκμεταλλευτούν και τα καλά τα κενά του ΠΑΟΚ στην άμυνα, τα οποία είναι αρκετά, και την άμα και την αστοχία του Δικεφάλου, ο οποίος ακόμα δεν έχει βρει το γιατρικό, το φάρμακο στην επίθεση, ενώ όλο το γήπεδο τώρα από τις προσκλήσεις φυσικά που έχουν έρθει εδώ και ακαδημίες αλλά και μερικός κόσμος φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Γιάννη Μοντέρο, ΠΑΟΚ που με τον Τρέβορ Χάτζης και τα τρία του τρίποντα έχει καταφέρει μόνο να απειλήσει τον Ολυμπιακό τα τελευταία αρκετά αγωνιστικά λεπτά. Παίζει και καλή άμυνα ο Ολυμπιακός τώρα και έχει αποσβολώσει τελείως τον ΠΑΟΚ με τον Αντρέα Τρινκέρι να είναι συνεχώς όρθιος και να δίνει με στόμφο και τους ιδιαίτερους μορφασμούς του οδηγεί στους παίκτες του.
0: Στο ημίχρονο θα μας κάνεις τα σχόλιά σου. Πολύ σημαντικά τα σχόλια του Απόστολου Μαυράκη για τον τελικό. Παρακαλώ τον Μιχάλη Φουστέρη, επειδή θα πρέπει να πάμε στον Βασίλη Παπαδόπουλο, γιατί έχουμε συνθέσεις να μας πει αναλυτικά. Λεπτό και αποτέλεσμα από τον τελικό.
1: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 41-26, 4-56 πριν από το τέλος του ημιχρόνου.
0: Σύνδεση με το Augsburg στη Γερμανία. Βασίλη Παπαδόπουλε, έχει βάλει, αν είδα σωστά, Τετέι και Ανδρούτσο.
11: Βεβαίως είναι. Δύο αλλαγές συγκριτικά με την αναμέτρηση κόντρα στη Σερβία. Πάμε να θυμίσουμε την ενδεκάδα και να δούμε ποιες είναι οι αλλαγές αυτές, να τις επισημάνουμε. Τζολάκης λοιπόν κάτω από τα δοκάρια. Η τετράδα στην άμυνα μένει η ίδια. Βαγιανίδης δεξιά, Τσιμίκας αριστερά, Μαυροπάνος και Ρέτσος στο κέντρο της άμυνας. Εδώ δεν αλλάζει τίποτα. Αλλάζει τον Κουρμπέλη με τον Ανδρούτσο στη θέση του αμυντικού χαφ δίπλα στο Ζαφύρι. Και από εκεί και πέρα έχει Τζιόλι και Καρέτσα στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής και Τετέι πίσω από τον Παυλίδη. Τώρα έτσι μπαστινέ έχουν
0: δηλαδή,
11: δώσει σύνθεση.
0: Ναι, ένα λεπτό. Δηλαδή δεν παίζει ο Κουρμπέλης, σωστά λέω, και έχει βάλει Ανδρούτσο.
11: Και δεν παίζει και ο Κοστούλας.
0: Και δεν παίζει και ο Κοστούλας.
11: Και δεν παίζει ο Κοστούλας, στη θέση του έχει μπει ο Τετέι.
0: Ο Τετέι. Μάλιστα.
11: Να δούμε αν θα είναι ένα 4-2-3-1 ή αν θα είναι 4-3-3 με 30 στο κέντρο του Ανδρούτσο, Ζαφύρι και πιθανότατα Τετέι και μπροστά Τζόλι, Καρέτσα και Παυλίδη. Να δούμε αν θα είναι αυτό ή αν θα είναι με δύο αμυντικούς χαφ το 4-2-3-1.
0: Έχεις Γερμανούς?
11: Βεβαίως. Νίμπελ κάτω από τα δοκάρια. Μπράιαν δεξιά. Μπίσεκ αριστερά. Βάγνομαν και τα δύο στόπερ. Κίμιχ και Μετσά τα δύο αμυντικά χαφ. Σαντέ, Κόντε, Αντεγέμι η τριάδα μεσοεπιθετικά πίσω από τον Εμπντουναλίμ.
0: Μάλιστα. Αργότερα θα σας ξαναέχουμε. Στο ημίχρονο θα πάμε και στον Γιάννη Παπαδόπουλο.
11: Να πω ότι υπάρχει αυτό που αναφέραμε και στην αρχική μας ανταπόκριση από εδώ πέρα. Υπάρχει πάρα πολύ έντονο ελληνικό στοιχείο.
0: Έχουν ξεπεράσει, διαβάζω εδώ τα γερμανικά, μέσα 5.000 είναι περίπου.
11: Πάνω από 5.500.
0: Ναι. Θα μας πει
11: έχει
0: και
11: καλυφθεί για την ακρίβεια το κομμάτι αυτό των 2.000 που προοριζόταν αρχικά. Και φαίνεται ένα ολόκληρο πέταλο από εκεί και πέρα να είναι σκέτο ελληνικό.
0: Μάλιστα.
11: Όπως θα δείτε την τηλεοπτική περιγραφή στο δεξιό πέταλο του γηπέδου.
0: Ωραία. Στο ημίχρονο θα έχουμε και τον Γιάννη Παπαδόπουλο, τον καλό συνάδελφο που ζει στη Γερμανία, να μας πει για τους Γερμανούς. Ευχαριστώ τον Βασίλη Παπαδόπουλο. Ο Μιχάλης Φουστέρης για τον τελικό του Super Cup, αφού πω εγώ ότι παραμένει το Σερβία-Ολλανδία 1-2 στο 84ο λεπτό. Έλα, Μιχάλη.
1: Στους 18 η διαφορά για τον Ολυμπιακό, 4 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου, 44-26, ο Ολυμπιακός με το πόδι πατημένο στον γκάζι, Φουρνιέ για 3, θα αστοχήσει αυτή τη φορά, ο Περσίδης παίρνει το rebound για τον Τσέντι Όσμαν, ο Τσέντι Όσμαν ο οποίος θα δώσει για τον Καλάθι, ο Καλάθης ψάχνει τις επιλογές του, ο playmaker του ΠΑΟ ξανά για τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος όμως θα κρατήσει τελικά την μπάλα, δεν θα μπορέσει όμως να τη βάλει στο καλάθι και υπάρχει διαμαρτυρία και τιμωρείται με τεχνική ποινή εκεί. Διαμαρτυρήθηκαν και ο Τσέντι Όσμαν αλλά και ο Αντρέα Τρινκέρι Νομίζω ότι ο Τούρκος είναι αυτός που έχει αντικρίσει την τεχνική ποινή, θα έχει δεχτεί την τεχνική ποινή εκεί στην προσπάθεια να τη στείλει στο καλάθι. Διαμαρτυρήθηκε για φάουλ και αμέσως οι διαιτητές δεν το πολύ σκέφτηκαν, έριξαν την τεχνική ποινή και έχουν δικαίωμα για μία βολή οι παίκτες του Ολυμπιακού και στη συνέχεια θα έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, ενώ ο Ντονταχόλ μπαίνει στο παιχνίδι. Ο Τρινκέρι με τον Παπα-Νικολάου τα λένε έτσι σε πιο ήρεμο τόνο, χαμογελαστή. 44-26, ο Ολυμπιακός έχει πάρει μεγάλη διαφορά, έχει τη δυνατότητα να τη διευρύνει με τον Φουρνιέ στο 45-26, στο συν 19. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ελέγχει απολύτως το παιχνίδι, δεν έχει αφήσει δευτερόλεπτο τον ΠΑΟΚ να πάρει ανάσα και να πιστέψει σε ανατροπή του σκορ, τουλάχιστον με όσα διαδραματίζονται μέχρι τώρα στο παρκέ. Η μπάλα σε πιέλη και πάλι παικτών του Ολυμπιακού με τον Μοντέρο, είναι και ο Γουόρντ εκεί με δύο χειριστές της μπάλας και ο Παπα-Νικολάου, χαμηλό σχήμα για τον Μπαρτζόκα. Θα χαθεί όμως η μπάλα και ο Περσίδης θα καρφώσει την μπάλα. Ο Νίκος Περσίδης 45-28, μικρή ανάσα για τον ΠΑΟΚ, 3-10 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Μοντέρο για τον Παπα-Νικολάου και αυτός για τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιές έχει κοντά του τον Περσίδη, προσπαθεί να ελιχθεί ο Γάλλος, θα δώσει για τον Ντονταχόλ και αυτός ξανά για τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πολύ ωραία και για τον Χολ, καλάθι και φάουλ. 47-28, ο Ντονταχόλ ο οποίος δεν έχει αντίπαλο εκεί, ο ψηλός του Ολυμπιακού. Αν ευστοχίσει και όλα στη βολή, η διαφορά θα φτάσει για πρώτη φορά απόψε στους 20 πόντους. Και από αυτά που λέω.
0: Και παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δείχνει να έχει μια ανωτερότητα, δεν σταματάει να έχει ένα πολύ καλό ρυθμό στο παιχνίδι του.
1: Όχι. Είναι αυτό που λέμε, ότι προφανώς είναι υποψιασμένος από όσα έγιναν χθες με τον Παναθηναϊκό. Οι παίκτες του δεν έχουν χάσει λεπτό τη σοβαρότητά τους. Και αυτό το συνήκωση έχει προκύψει μάλλον εύκολα μέχρι τώρα. Τρία φάουλ έχει συμπληρώσει του μεταξύ ο Τσέντι Όσμαν με την τεχνική ποινή που δέχτηκε. Είναι η μέγιστη διαφορά απόψη στο παιχνίδι, 2-40 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Καλάθης, ο οποίος θα δεχθεί εκεί ένα μαρκάρισμα από τον Ward και είναι φάουλ. Δεν έχει συμπληρώσει φάουλ ο Ολυμπιακός. Και για να δούμε τώρα ποια θα είναι η επιλογή. Εκεί ο Καλάθης, ο οποίος προσπάθησε να αποφύγει τον Ward, δέχθηκε εκεί το φάουλ και τελικά. Όχι, έχουν συμπληρωθεί τα 5 φάουλ και έχει δικαίωμα για βολές. Ο ΠΑΟΚ εκτελεί, η πρώτη βολή είναι μέσα, 48-29, 2-38 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Δεύτερη βολή, αυτή θα είναι άστοχη. Ο Γουόρντ θα πάρει το rebound, 2-35 με τον Μακιντάιρ, ο οποίος στο μεταξύ έχει ξαναμπεί στη θέση του Φουρνιέ. Και κατεβάζει την μπάλα έχοντας μπροστά του, όσο επένει και ο Φουρνιέ στο παρκέ. Έχει όλους τους κοντούς τώρα μέσα ο Μπαρτζόκας. Φουρνιέ για τρεις θα αστοχίσει τον Ταχόλ. Εξαιρετική προσπάθεια. Φόλου και 50-29 στο σύν 21. 2-12 Ολυμπιακός, καταιγιστικός, απόλυτος. Κανένα πρόβλημα δεν έχει μέχρι τώρα.
0: Δίνει απέρα αυτό το ρυθμό στο παιχνίδι που θέλει.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτός είναι ο ρυθμός. Τώρα υπάρχει ένα αμυντικό φάουλ του Ward πάνω στον Τσέντι Όσμαν.
0: Να εκμεταλλευτώ εγώ και να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι για την πρώτη κατηγορία στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, Δανία Ουαλία 2-0. Στο 81ο λεπτό, πάντα η Ολλανδία μέσα στο Βελιγράδι κερδίζει 2-1 την Σερβία, τον γκολ των Σέρβων, ο Λούκα Γιώβιτς. Στην δεύτερη κατηγορία, Αυστρία Κόσοβο, 87ο λεπτό, 3-1. Και στην τρίτη, δέλτα κατηγορία. Στην τέταρτη κατηγορία, πρώτο λεπτό καθυστερήσεων, Γιβραλτάρ Ανδώρα 0-0. Συγγνώμη που είσαι στο μπάσκετ και δεν βλέπεις το Γιβραλτάρ Ανδώρα, γιατί ξέρω ότι αυτά τα παιχνίδια τα περίεργα σ' αρέσουν.
1: Το Γιβραλτάρ δεν θα βλέπα τώρα.
0: Πάμε για τις βολές.
1: Λοιπόν, η πρώτη είναι άστοχη του Τσέντι Όσμαν. 50-29 παραμένει το σκορ, 2-3 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Έχει δικαίωμα για δεύτερη. Ο Τούρκος forward του ΠΑΟΚ, γενικότερα άστοχοι αυτός και οι συμπαίκτες του, 2-6, 3-7 είναι τώρα, ενώ τώρα ζητούν καλάθι γιατί ο Ντονταχόλ βρήκε την μπάλα και πράγματι αντί για ένα πόντο ο ΠΑΟΚ θα πιστωθεί με δύο αυτή η προσπάθεια και ο Μπαρτζόκας δεν το πιστεύει αυτό που έκανε ο παίκτης του που προσπάθησε να διώξει την μπάλα στη βολή, όμως εκείνη κατέληξε στο καλάθι και έτσι ο ΠΑΟΚ κέρδισε έναν επιπλέον πόντο 50-31. Παρόλα αυτά η διαφορά παραμένει μεγάλη. Τον Νταχόλ, ο οποίος ψάχνει να βρει και ελεύθερο συμπαίχτη, έχουν αρχίσει και μαρκάρουν περισσότερο οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ward για 3, δεν είναι κοντό σουτ η μπάλα στο Στεφάνι, και πάλι όμως για τον Χολ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, προσπάθεια και πάλι μπάλα δεν θα βρει το διχτάκι. Με τους παίκτες του ΠΑΟΚ, με τον Νίκ Καλάθη, ο Νίκ Καλάθης, ο οποίος σε φορμά θα δώσει για τον Τσέντι Όσμαν, θα δώσει για τον Καλάθη και εκείνος το φλόουτερ 50-33. Στο συν 17 ρίχνει τη διαφορά ο Καλάθης, 1 και 14 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Μακιντάιρ για τον Ward. Ο Ward, ο οποίος θα ψάχνει να βρει τον Παπα-Νικολάου, τον Μπάσιμο και φάουλ. Φάουλ του Νίκου Περσίδη πάνω στον αρχηγό του Ολυμπιακού, δικαίωμα για δύο βολές τον Κώστα Παπα-Νικολάου. 1 λεπτό και 4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Μέχρι τώρα για τον Ολυμπιακό ένα διαφαινόμενο.
0: Έχασε ευκαιρία η Ολλανδία στις καθυστερήσεις. Παραμένει το Σερβία-Ολλανδία 1-2. Στο μπάσκετ επιστρέφουμε.
1: Έλεγα λοιπόν ότι ένα διαφαινόμενο, έτσι, δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, ειδικά μετά την νίκη του ΠΑΟΚ χθες από του Παναθηναϊκού, εξελίσσεται σε υγιεινό περίπατο, με τους Ερυθρόλευκους να είναι στο συν 17, έχουν φτάσει διαφορά και στο συν 21. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί, έχει κάποια διαστήματα, αλλά σε γενικές γραμμές δεν μπορεί να κοντράρει το μεγάλο του αντίπαλο. Δύο βολές άστοχες και οι δύο για τον Κώστα Παπα-Νικολάου, αυτό είναι είδηση. Συνήθως δεν αστοχεί ο αρχηγός. Περσίδης για 3, είναι μέσα, πανηγυρίζει ο Περσίδης 50-36. 45 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου πέφτει διαφορά στο συν 14 Ολυμπιακός για τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου θα κρατήσει την μπάλα, θα βγάλει μπαλιά για τον Ντόντα Χολ κάτω από το καλάθι, αυτός πιο έξω, σουτ για 3, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Άσχημο παιχνίδι έπαιξε στον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τώρα επέκτησε του ΠΑΟΚ για μια τελευταία επίθεση. Ίσως θα μείνει και λίγος χρόνος για τον 5 δευτερόλεπτα περίπου για τον Ολυμπιακό. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα κρατήσουν την μπάλα, ο Ταϊρή για τον Καλάθη. Ο Καλάθης έχει μπροστά του τον Ντόρσεϊ, Καλάθης για 3. Αστοχή ο Καλάθης, rebound εκεί μάχης, ο Ward 3 δευτερόλεπτα. Ευκαιρία για ένα τελευταίο σούτ από τον Παπα-Νικολάου. Η μπάλα θα είναι εκτός καλαθιού. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου σκασμένος. Τελειώνει λοιπόν το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προηγήθηκε και με μεγαλύτερη διαφορά, η οποία είχε φτάσει στο συν 21. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να την ρίξει στους 14 πόντους. Και βεβαίως το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω είναι ευχάριστο για τους θεατές σε αυτά τα πρώτα λεπτά. 50-36 είναι το τελικό αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Καλύτερος Ολυμπιακός, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια ο ΠΑΟΚ για να καταφέρει να προσεγγίσει τον αντίπαλό του και περιμένουμε το δεύτερο ημιχρόνο.
0: Μιχάλη Φουστέρη, ευχαριστώ. Πάμε στον Απόστολο Μαυράκη, σχόλιο. Απόστολε, ο Ολυμπιακός ελέγχει το παιχνίδι. Όταν πάει λίγο να πιέσει ο ΠΑΟΚ, πάντα έχει τον πρώτο λόγο.
12: Σωστά. Και ο ΠΑΟΚ δεν είναι ότι κάνει χειρότερο πρώτο ημίχρονο από ό,τι έκανε, ας πούμε, χθες με τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, αλλά φαίνεται διαφορά. Έχει
12: ακριβώς.
0: Στο πρώτο ημίχρονο, χθες πόσο είχε?
12: Είχε 36, είχε 38, σήμερα έχει 36. Δεν έχει μεγάλη διαφορά λοιπόν το τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Έχει μεγάλη διαφορά το τι κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Κάνει ο άλλος,
12: ναι. Τα λάθη του ΠΑΟΚ φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο έτοιμος από ότι ο Παναθηναϊκός. Βέβαια δεν έχει και τις ελλείψεις που έχει ο Παναθηναϊκός. Πέρα του Βιλωτίνου, δηλαδή του βασικού του στυλού, οι Θεσσαλονικοί, να πούμε κάπου εδώ, ότι έχουν αρκετά παράπονα από την διαιτησία. Ειδικά ο Αντρέα Τρινκέρι προηγουμένως μαζί με τον Τζέντι Όσμαν, ο οποίος έχει φορτωθεί και με 3 φάουλ. Είχαν έτσι έντονες συνδιαλλαγές με τους διαιτητές και ιδίως με την κυρία Βάσο Ταρούχα. Κατά άλλο όμως ο ΠΑΟΚ δεν έχει εκμεταλλευτεί και το γεγονός ότι στις βολές έχει 3-9. Διόρθωσε λίγο το ποσοστό του στα τρίποντα. Ήταν αρκετά καλύτερο στο Περσίδης και όλα έβαλε ένα τώρα προηγουμένως για να μειώσει. Αλλά θέλει πολλή δουλειά προκειμένου να φτάσει στον Ολυμπιακό που, εντάξει, 50 πόντοι που έβαλε στο πρώτο ημίχρονο δεν του λες και λίγους και σίγουρα δείχνει και ένα δείγμα από, από το επιθετικό ταλέντο του Ολυμπιακού και το ότι συνεχίζουν και βρίσκονται κάθε παιχνίδι όλο και καλύτερα στα γκάρ του Ολυμπιακού με τους ψηλούς. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αυτών γραμμών.
0: Κατά τη γνώμη σου μετράει και η κούραση από το χθεσινό υπερπροσπάθεια του ΠΑΟΚ?
12: Όσο να είναι μετράει, αλλά θεωρώ ότι με το ρόστερ που διαθέτει πλέον η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι δεν είναι φτιαγμένη για να κάνει ένα παιχνίδι καλό και έπειτα να ξεφύγει.
0: Και back to back επόμενο, ε.
12: Ναι, ναι. Είναι μια ομάδα που έχει φτιαχτεί για να έχει διάρκεια, γιατί έχει προσθέσει στο δυναμικό της παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει τη ζωή τους. Ο Όσμαν,
0: ναι, εντάξει,
12: ο Κάιλ Αλεξάνδερ, ο Χάτζινς, ο Φώστερ και φυσικά και ο Νίκ Καλάφης. Έχει και ένα κορμό, μια δεύτερη πεντάδα πιο αδύναμη, αν σκεφτούμε ότι κάποια φάση ήταν μέσα ο Περσίδης και μάρκαρε το Φουρνιέ. Πράγμα το οποίο σίγουρα η δυναμική τα λέει όλα, που και ο Φουρνιέ δεν είναι ότι έχει κάνει και την διαφορά σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά όσο να είναι, η δεύτερη πεντάδα του ΠΑΟΚ μερικές φορές δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την αντίστοιχη δεύτερη του Ολυμπιακού, σίγουρα.
0: Μάλιστα.
12: Μερικές φορές δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την αντίστοιχη δεύτερη του Ολυμπιακού, σίγουρα.
0: Μάλιστα.

0: τα γαλανόλευτα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 με 2.500 Έλληνες ανεπίσημα εκτός από το πέταλο που βρίσκονται οι φίλοι της Γερμανίας. Όπου και αν κοιτάξεις θα βρεις μια λιμητή σημαία. Οπότε οι Έλληνες όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και οι ομογενείς, και όχι μόνο οι ομογενείς από τη Γερμανία, γιατί σήμερα σε βόλτες που κάναμε πετύχαμε οι Έλληνες και από το Λονδίνο και από τη Λοζάνη, έχουν κατακλείσει την πόλη του Άουσμπουργκ και περιμένουν με μεγάλη προσμονή τον αγώνα της εθνικής και φυσικά ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Γιάννη, από πλευράς Γερμανών, εκεί εσύ παρακολουθείς, ξέρεις και τη γλώσσα, τι μετέδιδαν τα μεγάλα δίκτυα, το JDF, το ERDE, τα site, πώς προσεγγίζουν αυτό το παιχνίδι?
0: Το παιχνίδι καταρχάς είναι από την πρώτη του μέρα sold out λόγω και της παρουσίας του Jürgen Klopp στο πάγκο της Εθνικής Γερμανίας. Υπάρχει και στους Γερμανούς μεγάλη προσμονή. Υπάρχει προσμονή και για καλά αποτελέσματα όχι μόνο σε αυτούς τους αγώνες. Θέλουν τίτλους οι Γερμανοί. Οπότε
1: μετά μεγάλο... την αποτυχία στο παγκόσμιο κύπελο που πέρασαν φυσικά, και δεν ακούμπησαν.
0: Φυσικά. Και όχι μόνο και στα τελευταία Euro έχουν μείνει αρκετό καιρό πολύ οι Γερμανοί. Οπότε θα λέγαμε ότι ο Jürgen Klopp είναι σαν σωσί. Πραγματικά είναι ο άνθρωπος που περιμένουν να τους λυτρώσει από όλη αυτή την απραξία των μη τίτλων.
1: Ναι, αλλά είναι και συνειδητοποιημένος, γιατί χθες όταν δεν το ρώτησε κανένας, να πω εγώ ότι τελείωσε το άλλο παιχνίδι, η Ολλανδία 2-1 στη Σερβία, τη Σερβία στο Βελιγράδι, την κέρδισε. Όταν δεν το ρώτησε κανένας για την εθνική ομάδα, από μόνος του μίλησε για την εθνική ομάδα της Ελλάδος. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει, εντάξει, είναι πολύ πολύ σοβαρός προπονητής.
0: Το γνωρίζουμε αυτό, έχει μεγάλη ποδοσφαιρική παιδεία ο Jürgen Klopp. Σέβεται κάθε αντίπαλο, νομίζω ότι έχει αποδείξει σε όποιο πάγκο και αν έχει καθίσει ομάδα. Με τον ίδιο σεβασμό αντιμετωπίζει και το σημερινό παιχνίδι απέναντι στην εθνική μας ομάδα.
1: Μάλιστα. Πάντως αυτοί δείχνουν μια έτσι υπεροψία, νομίζω.
0: Υπάρχει γενικώς, είναι οι Γερμανοί.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
8: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή.

0: σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Moxy Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxy Patra Marina Hotel. Moxy Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxy Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Δερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
7: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
6: Εστιατόριο Διάκου.
7: Εστιατόριο Διάκου.
6: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γουναρί 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

ceiling.

it all.

has begun. Here is your death in the heart of your son.